0: Τίμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

γέροντας, φεύγοντας από την Αρατζιώτισσα, άφησε και τα αγαπημένα του μικρά παιδιά που τον βοηθούσαν στο ιερό, στο αναλόγιο ή εξομολογούντος αυτόν. Αλλά τα ίδια δεν ήθελαν να τον χάσουν. Έτσι συχνά έπαιρναν τα ποδήλατα και ανηφόριζαν προς τη Ροδόπολη. Δεν λογάριαζαν τον κόπο, ούτε τα χιλιόμετρα που ήταν αρκετά. Ο γέροντας τα δεχόταν με ανοιχτή αγκαλιά, με πολύ τρυφερότητα. Σήμερα τα παιδιά αυτά, οικογενειάρχες πια, θυμούνται με νοσταλγία αυτές τις όμορφες στιγμές. Λέει ο κύριος Γάμα Κάπα, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτή την ανοιχτή αγκαλιά του παππούλη. Είχαμε μια ξεχωριστή σχέση. Όταν φτάναμε στο μοναστήρι, μας υποδεχόταν με πολύ αγάπη και αν είχε άλλους επισκέπτες, τους έλεγε με καμάρι: «Αυτοί είναι δικοί μου, είναι δικά μου παιδιά». Έπειτα καθόταν μαζί μας, μας συμβούλευε, μας εξομολογούσε. Τους γονείς μας, αλλά και όλους τους γονείς, συμβούλευε: «Μη μαλώνετε τα παιδιά, πάντα με αγάπη και καλοσύνη να τα αντιμετωπίζετε».

ο γέροντας βρισκόταν στο νοσοκομείο, μόλις 2 ημέρες πριν κοιμηθεί, τον επισκέφθηκε η κυρία Σίγμα Κάπα. Παρόλο ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί, μίλησε μαζί της και στο τέλος της έδωσε ένα γράμμα για να το πάει σε έναν παράλυτο. Ο άνθρωπος αυτός είχε στείλει την εξομολόγησή του σε γράμμα και ο γέροντας του απαντούσε. Τέτοια αγάπη είχε που παρόλη την κατάστασή του μεριμνούσε και στις τελευταίες στιγμές του για τα πνευματικά του παιδιά.

πνεύμα της αγάπης και η φιλάνθρωπη διάθεση του γέροντα εκδηλώνονταν με ποικίλους τρόπους. Μια μέρα κάποιος κύριος τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο γιατρό. Όταν γύρισε αισθανόταν υποχρεωμένος. Ήθελε κάτι να δώσει. Το μοναστήρι φτωχό. Σκέφτηκε λίγο και λέει στη γερόντισσα. «Γερόντισσα, ο κύριος Καπανί με εξυπηρέτησε. Τι να του δώσουμε?» «Πήγαινε στο κοτέτσι και ό,τι αυγά έχει, δώστα για τα δυο του παιδιά.» Η γερόντισσα πήγε και βρήκε 9 αυγά. «Γέροντα, έχει μόνο 9 αυγά», είπε διστακτικά. «Να τα δώσεις.» Όταν ο οδηγός έφυγε, λέει στη γερόντισσα. «Γερόντισσα, μήπως στενοχωρήθηκες?» «Μάλλον, γέροντα. Ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο? Δίνε για να σου δίνει ο Θεός. Αν το έχουμε ανάγκη, θα μας το δώσει ο Θεός. Θα το δεις.» Δεν πέρασαν 10 λεπτά όταν χτύπησε το κουδούνι. Βγήκε η γερόντισσα να ανοίξει. Ήταν μια γνωστή κυρία που της είπε: «Γερόντισσα, με συγχωρείτε, δεν ψώνισα τίποτα να σας φέρω, αλλά ό,τι αυγά είχε το κοτέτσι μας, σας τα έφερα.» Πρόσφερε στη γερόντισσα μια χαρτοσακούλα. Την άνοιξε η γερόντισσα και τι να δει? Ακριβώς 9 αυγά. Τρέχει συγκινημένη στον πατέρα Αθανάσιο. «Γέροντα, έτσι και έτσι.» Ο παππούλης χαμογέλασε. «Είδες, παιδί, δίνε για να σου δίνει ο Θεός, και πάντα θα σου δίνει όταν δίνεις.»

όλη την απασχόλησή του με τους ανθρώπους, ο γέροντας δεν άφηνε τον έσω άνθρωπο. Ζούσε την προσωπική, εσωτερική του ζωή, σε διαρκή νύψη και εγρήγορση. Η υπερηφάνεια, η κατάκριση και τα άλλα φθοροπιά πάθη δεν μπορούσαν να ριζώσουν στην ψυχή του. Ούτε έμπαινε σε διαμάχες. Συχνά, όταν έβγαινε να πάει στον Άγιο Ιωάννη, τον συναντούσαν στο μονοπάτι μοναχοί, παλαιοημερολογίτες, με τους οποίους γειτόνευε. Τον προκαλούσαν με φανατισμό και αδιακρισία. «Παπούλι, θα κολλαστείς, θα κολλάσεις και τις μοναχές με το νέο ημερολόγιο». Ο γέροντας δεν εμπλεκόταν σε διαμάχες και ανώφελες συζητήσεις. Έκανε το σταυρό του και απαντούσε «Προς κοινό, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων». Τόνιζε μάλιστα με έμφαση τη λέξη «αχώριστον» και συνέχιζε ήρεμα το δρόμο του. Και επειδή δεχόταν χωρίς διακρίσεις ανθρώπους που ανήκαν σε διάφορες κινήσεις ή χριστιανικές οργανώσεις, μερικοί τον ρωτούσαν αν ανήκει εδώ ή εκεί και πάλι έδινε την ίδια απάντηση. «Προς κοινό, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων».

γέροντας φοβόταν πάντα τη ρίζα όλων των αμαρτιών, την υπερηφάνεια. Αγωνιζόταν να ζει ταπεινά. Απέφευγε τους επένους με βδελιγμία. Πολλές φορές η γερόντισσα, αλλά και οι μοναχές, μιλούσαν με ενθουσιασμό για το γέροντα. Ο ίδιος λυπόταν και τις παρατηρούσε. «Γερόντισσα, μην ομορφαίνεις το κάθε πράγμα. Σε βλέπω και σε παρακολουθώ. Τα ομορφαίνεις για να είναι ωραία, αλλά προσθέτεις και αφαιρείς. Υπερβάλλεις». Κάποια μέρα καθόταν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και ψιθύριζε την ευχή του Ιησού. Μπήκε μέσα χωρίς να την δει μια μοναχή, τον άκουσε και του είπε: «Γέροντα, εσείς περάσατε και τον προσκυνητή στην ευχή». Ο γέροντας ταράχτηκε. «Εγώ, παιδί, φτού σου Αθανάσιε». Σηκώθηκε και κλείστηκε στο κελί του.

Η κυρία Π. Λάμδα αναφέρει: ο γέροντας ήταν αυστηρός στον εαυτόν του και επιεικής με μας. Εγώ ήμουν φιλάσθενη και πάντα με οικονομούσε. Κάποτε ήθελα να κοινωνήσω, αλλά δεν είχα νηστέψει. Όταν τον ρώτησα, μου είπε: να κοινωνήσεις, δεν πειράζει, αρρωστούλα είσαι εσύ. Μια μεγάλη Παρασκευή με συγκίνησε με την ταπείνωση και την αυτομεμψία του. Μετά την αποκαθήλωση ζήτησε και του πήγα ένα παξιμάδι. Με ρώτησε: εσύ έφαγες? Όχι παππούλη, είμαι καλά. Τότε έβαλε τα κλάματα. Αισθάνθηκε άσχημα που θα έτρωγε τέτοια μέρα ένα παξιμάδι και μου είπε: φάε κι εσύ παιδί, φάε για να δικαιολογηθώ κι εγώ που είμαι καλόγερος και καταλύω τέτοια μέρα.

καμιά ανθρώπινη φιλοδοξία δεν είχε θέση στην καρδιά του, έλεγε χαρακτηριστικά. Μια μόνο φροντίδα και έννοια χρειάζεται να έχουμε, τη δόξα του Θεού. Και γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς. Τις δικές μας φιλοδοξίες αμέσως θα πρέπει να τις καταπατούμε. Ούτε τα αξιώματα τον συγκινούσαν. Ο πατήρ Αθανάσιος παρέμεινε ιερομόναχος χωρίς κανένα οφίκιο. Όταν γινόταν η ρασοφορία των πρώτων μοναζουσών, οι ιερείς πνευματικά του παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να παρακαλέσουν τον Μητροπολίτη Ιάκωβο που παρευρισκόταν εκεί να προχειρήσει το γέροντα σε Αρχιμανδρίτη. Μίλησαν πρώτα στον πρωτοσύγγελο για να μεσολαβήσει. Όμως κάτι έπιασε το αυτί του γέροντα. Υποψιάστηκε τι πάει να γίνει. «Τι είναι» ρώτησε με αγωνία. Ο πατήρ Έψιλον είχε ετοιμάσει το σταυρό και επειδή γνώριζαν ότι θα αρνιόταν, θα τον έφερναν πρώτα τελεσμένου γεγονότος. Όμως, εφόσον το κατάλαβε, προσπάθησαν να τον πείσουν. «Γέροντα, μια που είναι ο δεσπότης εδώ», δεν πρόλαβαν να τελειώσουν. Τους διέκοψε απότομα. «Όχι. Πατέρες, παρακαλώ, όχι». Έτσι, η επιχείρηση σταμάτησε εκεί. Ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος με τον τίτλο που του άρεσε, ιερομόναχος Αθανάσιος.

και στο παρελθόν του, έτσι και εδώ ο γέροντας ζούσε απλά και λιτά. Δεν ήθελε πολυτέλειες. Αισθανόταν μοναχός και οτιδήποτε μπορούσε να τον ξεστρατήσει από το μοναχικό δρόμο, το απέφευγε επιμελώς. Το κελάκι του μικρό, λιτό, απέριτο. Παρόλο που στο νέο κτίριο του έφτιαξαν καλύτερο κελί, δεν θέλησε να μετακομίσει. Παρέμεινε στο ίδιο, νιώθοντας ότι είναι πάρικος και παρεπίδημος, μουσαφύρης, προσωρινός. Έξω από το κελί του, ένα κέντημα σε κάδρο του το θύμιζε. «Ωραίων μου κελίων, σήμερον εμού και αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός». Άλλοτε του έκαναν δώρο μια ωραία κουβέρτα. Δεν ήθελε να την κρατήσει. Το θεωρούσε πολυτέλεια. Κάποια μέρα μια μοναχή τακτοποιούσε το μικρό μπαούλο του με τα λιγοστά ρούχα του. Ο γέροντας, όπως σημειώσαμε, φορούσε φανέλες και είχε όλες και όλες 6. 3 καλοκαιρινές και 3 χειμωνιάτικες. Όταν η μοναχή του το είπε, ρώτησε ανήσυχος: «Πόσες φανέλες έχω?» 6. «Τι, εγώ ο καλόγερος, 6 φανέλες?» Η μοναχή τάχασε. «Επιτέλους, γέροντα, δώστε τις κι αυτές, ελεημοσύνη, να δούμε τι θα φορέσετε. Αφού υδρώνετε, ώσπου να αλλάξετε τη μία, χρειάζεστε την άλλη». Ο γέροντας δεν μίλησε. Αν δεν αντιδρούσε η μοναχή, ήταν έτοιμος να της δώσει ελεημοσύνη. Ελεγχόταν, πιστεύοντας ότι παραβαίνει τον κανόνα της ακτιμοσύνης.

αρετή της ακτιμοσύνης ήταν ένα από τα στολίδια και οφήκειά του. Στο μοναστήρι είναι άπαντα κοινά, γι' αυτό δεν κρατούσε ποτέ χρήματα. Όταν τα πνευματικά του παιδιά του άφηναν κάποια χρήματα, έσπευδε να τα παραδώσει στη γερόντισσα. Ήταν συνηθισμένος ο διάλογος. «Γερόντισσα, αυτά τα χρήματα μου τα έδωσαν. Κράτησέ τα εσύ. Μα γέροντα, κρατήστε να έχετε κι εσείς κάτι». «Όχι», απαντούσε με απλότητα. «Εγώ είμαι υποτακτικός. Είμαι στο κοινόβιο και θα μου τα καταλογίσει ο Θεός, εάν τα κρατήσω». Ούτε ελεημοσύνη δεν έδινε αν δεν ενημέρωνε τη γερόντισσα. «Εδώ αρχηγός είναι η γερόντισσα», έλεγε. Της παρέδιδε τα χρήματα και όταν χρειαζόταν να δώσει ελεημοσύνη τη ρωτούσε. «Παιδί, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο». Έστω κι αν του είχαν δώσει χρήματα πριν λίγο, πρώτα τα παρέδιδε στη γερόντισσα και μετά τα ζητούσε.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτή αυτού επορεύτησαν. Σι ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τε εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη.

0: δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου πειλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόντρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το πειλάσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απαιμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απαιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής όπως αμή εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισαν. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή είναι τελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκαν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάντα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εγχείρης του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ή έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα Που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν. Απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

0: Εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
6: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σχολείο. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-642. Φίλου Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, διδάκτορος θεολογίας, περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Για το προπατορικό αμάρτημα ο λόγος και το πώς εισήχθη το κακό στον κόσμο. Εκδόση Γρηγόρη. Με τι θα σας κάνουμε παρέα σήμερα? Με ένα παλιό τεύχος, πολύ παλιό θα έλεγα, του περιοδικού Νέα Εστία, Μάρτιος 2004. Φαντάζομαι ότι είναι απίθανο να το βρείτε, που είχε ως γενικό θέμα θρησκεία και λογοτεχνία. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το να διαβάζει κάποιος, όπως έχω ξαναπεί, μυθιστόρημα, κάποιος χριστιανός, είναι έξω από αυτό που ονομάζουμε χριστιανική ζωή, ανάγνωση βιβλίων θρησκευτικών μόνο κλπ. Θα θέλαμε να δούμε κάπως διαφορετικά λοιπόν τη σχέση μας με τη λογοτεχνία, φίλοι ακροατές, και δεν αναφέρομαι στη θρησκευτική λογοτεχνία. Η λογοτεχνία περιλαμβάνει τα πάντα, ολόκληρη τη ζωή και όχι μόνο ένα μέρος της. Επομένως, μείνετε κοντά μας, θρησκεία και λογοτεχνία το θέμα μας. Καλή σας ακρόαση.

θα διαβάσουμε το κείμενο που είχε γράψει και δημοσιευθεί τότε ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς με θέμα μυθιστόρημα και θεολογία. Δρόμοι ασύμβατοι. Είναι λίγο απαιτητικό το κείμενο, αλλά αξίζει την προσοχή σας. Η παλαιότατη διαμάχη που θέλει τον πλατωνικό νομοθέτη να εξορίζει τους ποιητές από την ιδανική πολιτεία επανέρχεται στις μέρες μας και με αντεστραμμένο πρόσημο. Είναι τώρα θεωρητική του μυθιστορήματος, αυτού του κατεξοχήν πνευματικού προϊόντος των νέων χρόνων, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, που επιχειρούν να εξοβελήσουν κάθε λόγο που φέρει ως μη θεολογίας, ως ανίκιο, ξένο δηλαδή, προς το λογοτεχνικό αυτό είδος. Η σύντομη ανάλυση που ακολουθεί έχει ως έναυσμα την κριτική ανάγνωση του δοκιμιακού έργου ενός επιφανούς μυθιστοριογράφου και θεωρητικού του Μίλαν Κούντερα. Προχωρεί όμως και στην αντίπερα όχθη, παρουσιάζοντας μερικά από τα βασικά επιχειρήματα όσων θεωρούν ότι οι δρόμοι θεολογίας και μυθιστορήματος είναι ασύμπτωτοι για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Στην προοπτική του Κούντερα, το μυθιστόρημα εμφανίζεται να είναι ασύμβατο με τον κόσμο της θεολογίας, όπως εκφράστηκε κατεξοχήν στην εποχή του Μεσαίωνα, με την πίστη σε μία και μόνη αλήθεια. Αν ο κόσμος του έπους, του λογοτεχνικού είδους που έδρεψε δάφνες κατά τις εποχές που ο θεολογικός λόγος κυριαρχούσε, δεν έχει θέση για οτιδήποτε το ανολοκλήρωτο, το μη αποφασισμένο, το απροσδιόριστο, ο κόσμος του μυθιστορήματος εμφορείται από το πνεύμα, φιλιακρότες, της πολυπλοκότητας. Κάθε μυθιστόρημα μοιάζει να λέει στον αναγνώστη «Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο νομίζεις». Στο βαθμό που ο μεσαιωνικός κόσμος διαπνεόταν από την παρουσία ενός υπέρτατου κριτή, που ήταν η πηγή μιας απόλυτα διαζευκτικής ηθικής της μορφής είτε-είτε, καλό-κακό δηλαδή, είτε αυτό είτε εκείνο θα κάνεις ή δεν θα κάνεις, ο κόσμος του μυθιστορήματος, φίλοι ακροατές, δηλαδή οι νέοι χρόνοι, ας πούμε αν δεν κάνω λάθος από το 16ο αιώνα και μετά, αναγγέλουν την ουσιαστική σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι παλινοδίες του διαφωτισμού, στο βαθμό που προσπάθησε να διατυπώσει ένα λόγο κανονιστικό και να ξεφύγει από την ανεπιθύμητη κατάληξη του ηθικού σχετικισμού, ότι όλα είναι σχετικά δηλαδή στον τομέα της ηθικής, και του συνακόλουθου αξιολογικού μηδενισμού, δηλαδή ότι ο ηθικός σχετικισμός οδηγεί ουσιαστικά στο μηδέν, ότι δεν υπάρχει καμιά αξία δηλαδή. Όπως γνωρίζουμε πια σήμερα, αυτά λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, κατέληξαν σε αποτυχία. Έτσι, το μυθιστόρημα προβάλλει ως η περιοχή όπου αναστέλλεται η ηθική αποτίμηση. Δηλαδή, δεν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα για να καταλήξουμε σε ηθικά συμπεράσματα. Υπάρχουν άλλα βιβλία για αυτό το λόγο. Η αναστολή της ηθικής αποτίμησης δεν προβάλλεται ως ανηθικότητα του μυθιστορήματος, αλλά αντίθετα ως η μόνη δυνατή ηθική του. Ο μυθιστοριογράφος δεν αμφισβητεί γενικά και αόριστα την ομιμότητα της ηθικής αποτίμησης, τι είναι καλό και τι κακό. Απλώς την εξακοντίζει πέρα από το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα διαποτίζεται από το γέλιο, την ηρωνία, το χιούμορ, την παροδία, εκμηδενίζοντας έτσι το φόβο και το σέβας απέναντι σε κάθε αντικείμενο με το οποίο έρχεται σε επαφή, και προετοιμάζει το δρόμο για την απολύτως ελεύθερη εξερεύνησή του.
ούτε ο ίδιος ο Θεός και ο νόμος του δεν εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό. Στο βαθμό βέβαια που εξακολουθούν να θεωρούνται από τους προσανατολισμένους στο εντεύθεν μυθιστοριογράφους πηγή έμπνευσης ο Θεός και ο νόμος του. Ποιο όμως είναι, φίλοι ακροατές, το αντικείμενο του μυθιστορήματος σε έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε βεβαιότητα, που δεν φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη το φαινομενικό χάος της καθημερινής εμπειρίας και έχει παραιτηθεί από το να δώσει νόημα και προσανατολισμό στον άνθρωπο. Το μυθιστόρημα δεν εξετάζει την πραγματικότητα, αλλά την ύπαρξη, μας λέει ο Κούντερα. Ως ύπαρξη νοείται το πεδίο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όλα όσα ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όλα όσα είναι ικανός να κάνει. Το μυθιστόρημα που δεν ανακαλύπτει ένα άγνωστο ως τότε μέρος της ύπαρξης είναι ανήθικο. Η γνώση αναδεικνύεται ως η μόνη ηθική του μυθιστορήματος. Η αξιολόγηση, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι ανώτερο, τι κατώτερο, δίνει τη θέση της στην περιγραφή. Ό,τι ο Κούντερα θαυμάζει στο πνεύμα του μυθιστορήματος και στην νεότερη δύση ως λίκνο του, είναι μια άλλοτε ρητή και άλλοτε ανομολόγητη αποθέωση της ατομικότητας. Ο άνθρωπος, σπάζοντας τους δεσμούς του με τις παραδόσεις του παρελθόντος, νιώθει ένα πρωτοφανές αίσθημα ελευθερίας. Τα κανονιστικά πλαίσια της καλοσυγκερασμένης μεσαιωνικής κοινωνίας δεν γίνονται πλέον αντιληπτά ως πηγή ασφάλειας και χορηγός πάγιας ταυτότητας, αλλά αντίθετα ως ασφυκτικός κλοιός. Κατά βάθος όμως το πλαίσιο της όλης συζήτησης μετατοπίζεται ιστορικά από τον Κούντερα. Αντίπαλος στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ο προμυθιστορηματικός κόσμος που διαποτιζόταν από τη θεολογία, αλλά ο σύγχρονος του κόσμος του ολοκληρωτισμού στη φασιστική, κομμουνιστική ή και πιθανώς φιλελεύθερη εκδοχή του. Η σύγχρονη του ιστορική εμπειρία, το κυνήγι της ουτοπίας σε όλες τις πιθανές παραλλαγές της, τον οδηγεί σε εξαγωγή διαχρονικών συμπερασμάτων που σε μια πιο ψύχρεμη αποτίμηση μοιάζουν αμφίβολα. Ως λύση προτείνεται η ελευθερία για παιγνιώδη επινόηση, η ιδιωτική απόλαυση και η ευτυχία που προσφέρει το χιούμορ ως απόσταση από τα πράγματα, η συγχώνευση ονείρου και πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα ο Κούντερα προβάλλει ένα κομμάτι της παράδοσης του μυθιστορήματος ως την πεμπτουσία του. Η στάση του αυτή απηχεί τη γενικότερη τάση για μονόπλευρη ερμηνεία του διαφωτισμού. Όπως διάφορες αναγνώσεις του διαφωτισμού προκρίνουν κάποιο από τα ρεύματα σκέψης που διέτρεξε τη σύνθετη αυτή πνευματική πρόοδο, έτσι και στο μυθιστόρημα, ως προϊόν αυτής της περίοδου, μπορεί κανείς να προκρίνει το ένα ή το άλλο στοιχείο του εις βάρος των υπολείπων. Στην περίπτωση του Κούντερα προκρίνεται η αξιολογική ελευθερία. Δηλαδή γράφει ελεύθερα ο μυθιστοριογράφος, χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε κάποια αξία, ντε και καλά. Και αποσιωπάται ο κανονιστικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος με τον ίδιο τρόπο που συχνότατα αποσιωπάται το γεγονός πως και στο διαφωτισμό ήταν η κανονιστική εκδοχή του που κυριάρχησε, παρόλες τις λογικές της αντιφάσεις, μια που η εκδοχή αυτή αποτελούσε μονόδρομο, στο βαθμό που οι εκπρόσωποι του διαφωτισμού επιθυμούσαν να στρέψει η κοινωνία ευήκο ο νους στα κελεύσματά τους. Και υπάρχουν κανόνες δηλαδή που οφείλουν οι άνθρωποι να τους ακολουθούν. Έτσι το μυθιστόρημα, που δεν είναι σχετικιστικό ή μηδενιστικό, που δεν αρνείται να πάρει θέση στο αξιολογικό πρόβλημα, μπορεί να έχει και όντως έχει θέση στον ορίζοντα του νεωτερικού μυθιστορήματος.
Ότι υπάρχουν κάποιες αξίες δηλαδή. Ο ίδιος ο Κούντερα μιλά άλλωστε με θαυμασμό, παραδείγματος χάρη, για το έργο του Τολστόη, το οποίο κάθε άλλο παρά σχετικιστικό είναι. Προφανώς αυτό που κάνει ένα μυθιστόρημα αξιανάγνωστο δεν είναι η αξιολογική του τοποθέτηση, που στον καιρό των νέων χρόνων αποτελεί άλλωστε θέμα γνωστού, αλλά η λογοτεχνική του αρτιότητα, η σύνθεση περιεχομένου και μορφής. Η μελέτη της ιστορίας του μυθιστορήματος μας αποκαλύπτει όμως και κάτι ακόμα, πως η θεολογία δεν έχει ανάγκη τον κανονιστικό λόγο για να εισέλθει στον κόσμο του μυθιστορήματος. Μπορεί να το κάνει και δικαιούται να το κάνει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει στο μυθιστόρημα η προοπτική του Κούντερα. Γιατί ποια εικόνα της ύπαρξης μπορεί να είναι πλήρης χωρίς τη διερεύνηση, φίλοι ακροατές, της θρησκευτικής εμπειρίας, χωρίς την περιγραφή της ανθρωπολογικά ανεκρίζωτης τάσης για διευθέτηση του κόσμου, για νόημα και προσανατολισμό. Ο άνθρωπος αδυνατεί να ζήσει κάτω από άδειο ουρανό και το μυθιστόρημα δεν μπορεί παρά να φωτίσει τις προσπάθειές του να πληρώσει αυτό το κενό. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξαν θεωρητικές συμβολές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε αυτή την προοπτική της σύμπλευσης θεολογίας και μυθιστορήματος στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μπαχτίν. Η ανάλυση του για τον μυθιστορηματικό κόσμο τον Ντοστογεύσκη νομίζω πως ξεπερνά κατά πολύ τη φιλολογική ενασχόληση με το έργο αυτό του συγγραφέα και αναδεικνύει δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει το μυθιστόρημα αν θέλει, χωρίς να απεμπολεί την κληρονομιά της νεωτερικότητας, να στοχαστεί και με θεολογική οπτική την ανθρώπινη κατάσταση. Το μυθιστόρημα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι πολυφωνικό, με ένα πλήθος αυτόνομων, εισάξιων και ασυγχώνευτων φωνών και συνειδήσεων που συναντιούνται, διαλέγονται, συγκρούονται και αλληλοδιαπλέκονται. Η φωνή του συγγραφέα δεν ενώνεται με καμία από τις φωνές των ηρώων του, αλλά ταυτόχρονα δεν υποβιβάζει τον ήρωα στη θέση του ψυχολογικού αντικειμένου. Ο συγγραφέας αρνείται να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία ως όχημα για την πλήρη εκπόρθηση των αδύτων του ψυχικού κέντρου. Ο άνθρωπος παραμένει ελεύθερος μέσα στην ιδιαίτερη αοριστία του ατελεύτητου μυστηρίου της ανθρώπινης απόφασης και της συνακόλουθης πράξης, απρόβλεπτης και ανολοκλήρωτης ως την τελευταία στιγμή. Το πολυφωνικό αυτό μυθιστόρημα δεν εναντιώνεται μόνο προς κάθε δογματική κανονιστική πρόθεση, αλλά και προς κάθε σχετικιστική. Τόσο ο δογματισμός, όσο και ο σχετικισμός, από τη μία δηλαδή ότι υπάρχει ένα δόγμα, οποιοδήποτε όχι μόνο θρησκευτικό, το οποίο δεν το αγγίζουμε, ούτε αυτό αφορά το μυθιστόρημα, φίλοι ακρότες, ούτε και το άλλο, στην άλλη άκρη δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αληθινό. Τόσο ο δογματισμός λοιπόν, όσο και ο σχετικισμός αποκλείουν εξίσου κάθε γνήσιο διάλογο, είτε επειδή τον καθιστούν άχρηστο, σχετικισμός, είτε επειδή τον καθιστούν αδύνατο, δογματισμός. Αν είμαι δογματικός με την κακή έννοια, δεν επιτρέπω κανένα διάλογο, γιατί φοβάμαι και να μιλήσω και δεν έχω και τι να πω, δηλαδή, πέρα από το ότι αυτό που εγώ πιστεύω είναι αλήθεια, τελεία και παύλα. Συνεχίζει ο πατήρ Ευάγγελος, η δεύτερη αυτή περίπτωση εμφανίζεται, του δογματισμού δηλαδή, στην πιο χαρακτηριστική της μορφή, στη λογοτεχνία με απολογητικές προθέσεις. Εδώ ο ουσιαστικός διάλογος απουσιάζει, μιας που ο ιδεαλιστικός δογματισμός γνωρίζει μόνο μια μορφή γνωστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις συνειδήσεις.
στη διαδικασία εξάλληψης της αμάθειας και της διόρθωσης του σφάλματος από τον αυθεντικό φορέα και κάτοχο της αληθείας, τον συγγραφέα δηλαδή, την αλληλεπίδραση επομένως δασκάλου και μαθητή, τον παιδαγωγικό διάλογο. Μια ιδέα όμως, φίλοι ακροατές, αρχίζει να ζει. Με άλλα λόγια, σχηματίζεται, αναπτύσσεται, αναμορφώνεται, μεταλλάσσεται και γεννάει νέες ιδέες. Μόνο όταν συνάπτει ουσιαστικές σχέσεις με άλλες ξένες ιδέες. Έτσι και στην περίπτωση των θεολογικών ιδεών, αυτές δεν μπορούν να είναι ζωντανές παρά μόνο σε συνθήκες ζωντανής επαφής και αντιπαράθεσης με άλλες ιδέες ζωντανών ανθρώπων. Μια μονοφωνική θεολογικής έμπνευσης λογοτεχνία καταλήγει αναπόδραστα σε ιδεολογία, με την έννοια που έδωσε στη λέξη η κοινωνιολογία της γνώσης. Η ανάδειξη και η ανάλυση της θρησκευτικής εμπειρίας, φέρνοντας αναπόφευκτα το μυθιστόρημα πολύ κοντά στη θεολογία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταλήγει σε σύγχυση ανάμεσα σε ανθρωπολογία και θεολογία. Αυτή ήταν άλλωστε και μια μομφή που δέχθηκε ορισμένη δυναμική θεολογική τάση του 20ου αιώνα στη Δύση, πως προέβαλε δηλαδή την εμπειρία της ιστορίας μέσα στο είναι του Θεού, πως επεξεργάστηκε μια οντολογία περί του Θεού με αφετηρία την ιστορία και την ανθρώπινη κατάσταση. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση υπάρχει σαφής τοποθέτηση επ' αυτού. Η ενασχόληση με το είναι του Θεού αποτελεί ασφαλή δρόμο προς την παραφροσύνη, είτε ακολουθήσει το δρόμο της θεολογίας, είτε οποιονδήποτε άλλο δρόμο, της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης. Το μόνο που μπορεί να γίνει αντικείμενο της θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού, όχι ως προσπέλαση του μυστηρίου του Θεού, αλλά ως ανακάλυψη και ανάδειξη των ακτίστων ενεργειών του Θεού που αποσκοπούν στη σωτηρία του κόσμου. Χαρακτηριστική για το θέμα σύμφυρσης ανθρωπολογίας, λογοτεχνίας και θεολογίας προβάλλει η περίπτωση του Αυγουστίνου, σε μία περίοδο μάλιστα, την ύστερη αρχαιότητα, που παρουσιάζει έντονες εκλεκτικές συγγένειες με την εποχή μας. Στις εξομολογήσεις του επιχείρησε να γράψει ένα βιβλίο θεολογικό. Επειδή όμως έθεσε ως αφετηρία την προσωπική του εμπειρία και την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου, η ανθρωπολογία υπερκέρασε εν πολύ στη θεολογία. Ο Αυγουστίνος μετέβαλε τη θεολογία σε αυτοβιογραφία και την αυτοβιογραφία σε ψυχολογική συφής εσωτερική περιπλάνηση στα άδειδα του εαυτού, στην άβυσσο της ανθρώπινης συνείδησης. Υπάρχει μια πολύ καλή μετάφραση της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου στο έργο του Αγίου Αυγουστίνου, φίλοι ακροατές, εξομολογήσεις, από τις εκδόσεις Πατάκη. Αξίζει να διαβάσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η διαμόρφωση του υποκειμένου μέσα από μια πορεία που προαναγγέλει τη γερμανική εκδοχή του Μίλτον Γκρόσμαν, αυτού του κατεξοχήν μυθιστορηματικού είδους της εποχής του αστικού πολιτισμού. Αυτή άλλωστε ήταν και η αναγνωστική τύχη του βιβλίου, που διαβάστηκε και συνεχίζει σήμερα να διαβάζεται έξω από το θεολογικό του πλαίσιο ως λογοτεχνικό επίτευγμα. Αν ο Αυγουστίνος ξεκίνησε από τη μελέτη της φιλοσοφίας, προσχώρησε στην εκκλησία και στη μελέτη της θεολογίας για να αγγίξει άθελά του τη λογοτεχνία, στις μέρες μας υπήρξαν συγγραφείς που έκαναν μια κατά κάποιο τρόπο αντίστροφη πορεία. Ξεκινώντας από το χώρο της λογοτεχνίας και ιδίως από το μυθιστόρημα, άγγιξαν το χώρο της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Όπως υποστήριξε ο Χέρμαν Μπροχ, το μυθιστόρημα ασχολείται,
Από τη μια πλευρά, με εκείνα τα προβλήματα που η επιστήμη απέκλεισε από το πεδίο της, διότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ορθολογικά, και από την άλλη, με εκείνα που η επιστήμη, με την απέτησή της για απόλυτη ακρίβεια, δεν έχει ακόμα συλλάβει. Η θέση του μυθιστορήματος ανάμεσα στο όχι πλέον και στο όχι ακόμα της επιστήμης περιλαμβάνει όλη την έκταση της ανορθολογικής εμπειρίας και μάλιστα στο οριακό σημείο όπου το ανορθολογικό εκδηλώνεται ως πράξη και ως τέτοιο μπορεί να εκφραστεί και να παρασταθεί. Η ανορθολογική αυτή εμπειρία δεν περιορίζεται σε κάποιες περιθωριακές εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Η αποσυναρμολόγηση των παλαιών πολιτιστικών μυθοπλασιών απελευθερώνει το ονειρικό στοιχείο, το οποίο τώρα κατακλείζει τη ζωή των ανθρώπων και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο πιο ανίσχυρες καθίστανται οι παραδοσιακές αξίες. Όσο οι ήρωες στους υπνοβάτες του Μπροχ προσπαθούν να δώσουν νόημα στη ζωή τους με αυξανόμενη στροφή προς το ρεαλισμό, τόσο περισσότερο βυθίζονται στο άλογο στοιχείο, στα άδυτα του ασυνειδήτου. Το συμπέρασμα του Μπροχ είναι: όπως όμως η πολυπλοκότητα του κόσμου δεν μπορεί να καταργηθεί, όπως ακριβώς το ανορθολογικό στοιχείο στον άνθρωπο

ενδεχόμενη αμηχανία ή η απροθυμία των μυθιστοριογράφων να εξερευνήσουν αυτό το χώρο αφήνει ιδιαίτερα ελλιπές το πανόραμα της ανθρώπινης εμπειρίας και της κοινωνίας μέσα στην οποία εκδιπλώνεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της νεοελληνικής πεζογραφίας, ιδίως της μεταπολεμικής. Οι ήρωές της δεν εμφανίζονται να έχουν σχεδόν καμιά θρησκευτική αναφορά, φίλοι ακροτές. Κανένα βίωμα που να τους φέρνει σε επαφή με τη χριστιανική παράδοση αυτού του τόπου. Όσο και αν η διαδικασία της εκοσμίκευσης, ότι γινόμαστε όλο ένα και λιγότερο πιστοί και εκοσμικευόμαστε, ζούμε οι χριστιανοί όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όσο και αν η διαδικασία αυτή όντως προχωρά ταχύτατα και στη χώρα μας, έγραφε το 2004 ο Πατήρ Ευάγγελος, θυμίζω, ένας άνθρωπος που θα γνώριζε την ελληνική κοινωνία από την πεζογραφία της και μόνο, θα ένιωθε ιδιαίτερη έκπληξη, παραδείγματος χάρη, από το πλήθος αυτών των κτισμάτων που ονομάζονται εκκλησιές και μοναστήρια και κατακλείζουν τον τόπο, αδυνατώντας να καταλάβει τη σημασία της μυστηριώδους ύπαρξής τους. Οι Έλληνες πεζογράφοι δηλαδή δεν ασχολούνται με την πίστη. Η απροθυμία των σύγχρονων συγγραφέων να εγκύψουν στη διερεύνηση της ύπαρξης, στο βαθμό που αυτή προσεγγίζει το πεδίο του θρησκευτικού, θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί όχι σε κάποιες εγγενείς αρχές του μυθιστορήματος ως είδους, ότι δηλαδή το μυθιστόρημα από τη φύση του δεν ασχολείται με το θρησκευτικό, αλλά στις αξιολογικές προτιμήσεις των ίδιων των συγγραφέων, συνειδητές ή μη. Δεν θέλω να ασχοληθούν δηλαδή οι νεοελληνές πεζογράφοι με τη θρησκεία σε αυτόν τον τόπο. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Υπ' αυτή νομίζω την προοπτική πρέπει να θεωρηθεί και το κατά πόσον το παραδοσιακό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα ή το μοντέρνο μυθιστόρημα, με τη διάσπαση της ουσίας του προσώπου, με το εγώ να παίρνει τη μορφή του δοχείου που περιέχει τη ρευστή μάζα της συνεχώς διακοπτόμενης και αδιάλειπτα συνεχιζόμενης ροής αισθητηρίων αντιλήψεων και εντυπώσεων, μπορεί να εκφράσει καλύτερα λόγο θεολογικό. Είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτεί την ταυτότητά του που δίνει τη δυνατότητα ή δημιουργεί την αδυναμία για μια παρουσία θεολογικού προβληματισμού στο έργο του. Ο κινούμενος στο χώρο του μοντερνισμού Φραντς Κάφκα και ο Ισάκ Μπάσεβιτς Σίνγκερ με έργο «Στην τροχιά του παραδοσιακού μυθιστορήματος», ο δεύτερος, μπορούν εξίσου να δίνουν έργα με θεολογικό πλαίσιο, γιατί και οι δύο με τον τρόπο τους είναι γνώστες και μέτοχοι της εβραϊκής θρησκευτικής παράδοσης. Το μυθιστόρημα των νέων χρόνων είδε με εχθρικό μάτι τη θεολογία, όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ως λογοτεχνικό είδος, αλλά γιατί απλούστατα οι θεράποντές του σε μεγάλο βαθμό ενστερνίστηκαν τις αξίες που οι νέοι χρόνοι προέκριναν, τοποθετώντας το Θεό στο χώρο του υπερεμπερικού εκείθεν της παραδοσιακής μεταφυσικής, δηλαδή πέρα από αυτήν εδώ τη ζωή, κάπου αλλού, καθιστώντας τον έτσι αδιάφορο για το έργο τους. Το γεγονός πως οι ποιητές εντός εισαγωγικών προσπαθούν στις μέρες μας να πάρουν τη ρεβάνς από τους πάσης φύσεως πλατωνικούς νομοθέτες δεν σημαίνει ότι η πολεμική της δεύτερης αυτής πλευράς έχει ατονίσει. Γιατί δεν ήταν μόνο οι προκαταλήψεις των συγγραφέων για κάθε τι που έφερε ως μη θεολογίας, αλλά και οι απριόρι αντιρρήσεις των θεολογούντων για το αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδους σύμπλευση λογοτεχνίας και θεολογίας που εμπόδισε τη δημιουργία έργων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αντιρρήσεις αυτές δεν είναι καινούργιες και δεν προκύπτουν στους νέους χρόνους με την εμφάνιση του μυθιστορήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την καχυποψία του Πλάτωνα για τους ποιητές μέχρι τον Τολστόι και το τι είναι τέχνη. Η καχυποψία για τη λογοτεχνία παραμένει διαρκώς παρούσα σε όσους θέτουν θεολογικές προτεραιότητες.

0: τέχνες στο έργο τους. Η σχέση της τέχνης με το ασυνείδητο, η δυνατότητα που έχει να δίνει με μαγικό τρόπο ικανοποίηση, με πλατωνικούς όρους μιλώντας, στο κατώτερο μέρος της ψυχής και η συνακόλουθη παραμόρφωση της ομορφιάς, η οποία συγχαίεται με τη γοητεία, είναι ασφαλώς η βαθύτερη ρίζα της καχυποψίας και ενίοτε της εχθρότητας που αντιμετωπίζει η τέχνη γενικά και το μυθιστόρημα ειδικότερα. Η τέχνη εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ως ένα είδος επικίνδυνης γελιογραφίας της ανάμνησης. Αυτή η πλατωνικής προέλευσης κριτική εμπλουτίστηκε στις μέρες μας με νέα στοιχεία. Ήταν ο Φρόιντ που, παρόλη την έλξη που του ασκούσε η τέχνη, ή μήπως ακριβώς γι' αυτό, την είδε ως κίνδυνο να σταθεροποιηθεί η νεύρωση χωρίς δυνατότητα θεραπείας. Ο καλλιτέχνης συμβιβάζεται ή νιώθηκε προνομιούχος με τις αδυναμίες του, ακόμη και με τις αμαρτίες του, μια και τις χρησιμοποιεί ως υλικό στην τέχνη του και με αυτόν τον τρόπο παράγει μια σταθερότητα που ενδέχεται από τη σκοπιά της ψυχικής υγείας να μην είναι ικανοποιητική. Πλάτων και Φρόιντ δυσπιστούν απέναντι στην τέχνη για τον ίδιο λόγο. Θεωρούν πως γελιοποιεί τη δική τους θεραπευτική πρακτική. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η κριτική αυτή βαθαίνει και παίρνει μια νέα μορφή. Αφορά τη χρήση της φαντασίας. Αγγίζοντας ο χριστιανισμός τα βάθη της ανθρώπινης προθετικότητας και αποσκοπώντας την κάθαρση όχι μόνο στο πεδίο της πράξης αλλά και της επιθυμίας και της φαντασίας, θεωρήθηκε ότι εγείρει απαιτήσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Ταυτόχρονα, η ποινικοποίηση της φαντασίας, όπως εκλαμβάνεται από στοχαστές της νεωτερικότητας, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, η στάση αυτή του χριστιανισμού, θεωρείται πως βάζει την ταφόπλακα σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της τέχνης. Για να κατανοήσουμε όμως, χωρίς να παρανοήσουμε βάναυσα τη θεολογική αυτή προσέγγιση, θα πρέπει να κάνουμε μια ενοιολογική διασάφιση. Στη θεολογική ορολογία, λόγος και νους είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η φαντασία δεν πρέπει να έχει θέση στο νου του ανθρώπου, που πρέπει να παραμένει ασχημάτιστος και ανίδεος, χωρίς μορφές δηλαδή. Ανίδεος με έψιλον γιώτα τον νι. Μακριά από κάθε λογισμό, καλό ή κακό, αφιερωμένος στην επαφή με το Θεό, στην ανίχνευση της παρουσίας Του, στην προσευχή. Η φαντασία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν έχει την επιτηδιότητα να ενωθεί με το Θεό. Ο Θεός είναι έξω από όλες τις αισθήσεις και τα αισθητά. Η φαντασία έτσι αποδεικνύεται ως ο κατεξοχήν ακατάλληλος δρόμος να προσεγγιστεί ο Θεός. Όπως θα γράψει ένας Άγιος των νεότερων χρόνων, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νους δια της εν τη καρδία νοεράς προσευχής διηλυζόμενος εκδύεται το ένδυμα της φαντασίας των αισθητών και γίνεται καθαρός, λαμπρός και επιτίδιος εις την ένωση του Θεού δια την ομοιότητα που λαμβάνει με Αυτόν. Αντίθετα, η φαντασία υπάρχει για να τροφοδοτεί το λόγο που είναι η δύναμη εκείνη της ψυχής που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, τους ανθρώπους και τα πράγματα. Είναι η γέφυρα όχι για το Θεό αλλά για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τη διαπίστωση πως η χρήση της φαντασίας αντιβαίνει στην προσέγγιση του Θεού, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μυστικής εμπειρίας, έκαναν και νεότεροι θύραθεν στοχαστές, δηλαδή μη χριστιανοί έξω από το χώρο του χριστιανισμού μάλλον. Ο Βέμπερ, παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι η μυστική εμπειρία είναι ως προς την ισότερη ουσία της ξένη και εχθρική, προς κάθε μορφή που παράγει η φαντασία, αδιαμόρφωτη και αρρήτη. Για όποιον είναι ανοιχτός στη μυστική εμπειρία, η προσέγγιση του Θεού επιτυγχάνεται μέσω της διάρρηξης όλων των μορφών. Στην προοπτική αυτή, η αναμφισβήτητη ψυχολογική συγγένεια του καλλιτεχνικού με τον θρησκευτικό συγκλονισμό είναι μόνο σύμπτωμα του δαιμονικού χαρακτήρα του πρώτου. Η λυτρωτική θρησκευτικότητα εστιάζει στο νόημα και όχι στη μορφή της οδού προς τη σωτηρία. Η μορφή φαίνεται να εκπίπτει σε κάτι συμπτωματικό που ανήκει στον κόσμο των κτισμάτων και αποτρέπει από το νόημα. Η επισήμανση των κινδύνων στους οποίους οδηγεί η ενασχόληση με την τέχνη δεν εξαντλείται στον εξολογοτεχνικό χώρο. Αυτό που στο έργο του Κούντερα δεν επισημαίνεται ποτέ, η πιθανότητα να εκτραπεί η τέχνη της γραφής σε δρόμους νοσηρούς έγινε αντικείμενο ευρείας συζήτησης από πολλούς ομοτέχνους του, δείχνοντας από μια πλευρά πόσο το μυθιστόρημα αντιστέκεται σε μονόπλευρες και απλουστευτικές ερμηνείες. Πολλοί συγγραφείς συνειδητοποίησαν συχνά πως η καταφυγή στο χώρο του ονειρικού συνιστά ανάμεσα σε άλλα και αδυναμία απέναντι στην πραγματικότητα. Μας διώχνουνε τα πράγματα και οι ποιήσεις. Είναι το καταφύγιο που φθονούμε, έγραφε ο αυτόχειρας της Πρέβεζας. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε δύο χαρακτηριστικές τάσεις που, χωρίς βέβαια να εξαντλούν το τεράστιο αυτό θέμα, επιλέχθηκαν γιατί εκπροσωπούν ουσιώδεις και κεντρικές συμβολές στη συζήτηση αυτή. Ο Κάφκα υπήρξε η περίπτωση του ρεαλιστή που βίωνε οδυνηρά το γεγονός πως δεν μπορούσε παρά να ονειρεύεται. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, που ανακαλύπτει εκ νέου και ανατιμά τόσο τη θεατρικότητα όσο και την ονειρικότητα, ο Κάφκα αποκαλύπτει πως κάτω από κάθε έννοια ονείρου κρύβεται στην πραγματικότητα ένας εφιάλτης, διότι ονειρευόμενος απέχει κανείς της ζωής. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς από το να γράφω και να ζω έτσι όπως γράφω και ζω. Όμως η γραφή μου και η ζωή μου είναι μηδενικές, ομολογεί ο Κάφκα σε μια επιστολή του. Στην περίπτωση του εμφανίστηκε σε όλη την πολυπλοκότητά της η σύγκρουση ανάμεσα στην απέτηση για τη δημιουργία λογοτεχνικού έργου και στην απέτηση για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σωτηρία της ψυχής. Η επιθυμία του συγγραφέα είναι να μπορέσω, λέει, να εισαγάγω μέσα μου εξ ολοκλήρου αυτό που γράφτηκε. Να γεφυρωθεί το χάσμα έργου και ζωής. Όμως αυτό μοιάζει να είναι ακριβώς το αδύνατο. Το ταλέντο που έχω για να περιγράφω την εσωτερική ζωή μου, λέει, μια ζωή που συγγενεύει με το όνειρο, έχει κάνει επουσιώδη όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά έχουν ρητιδιάσει φοβερά, ρητιδιάζουν ακατάπαυστα. Είναι η πραγμάτωση του έργου εκείνη που, επιστρατεύοντας όλες τις ζωτικές δυνάμεις του ανθρώπου, καθιστά ανέφικτη τη σωτηρία της ψυχής. Η τέχνη καταλήγει να είναι η συνειδητοποίηση της δυστυχίας, όχι η θεραπεία της. Ο Κάφκα σταματά ενσυνείδητα τις ιστορίες που γράφει. Είναι απρόθυμος να τις οδηγήσει σε ένα τέλος, επειδή κάθε λύση εμπεριέχει την ευτυχία μιας οριστικής αλήθειας, την οποία για λόγους εσωτερικής εντυμότητας δεν έχει το δικαίωμα να δεχτεί, γιατί αυτή η λύση δεν ανταποκρίνεται ακόμα στη ζωή του. Σε αυτή την προοπτική η λογοτεχνία προβάλλει σαν το αντίθετο της ζωής, μια ονειρική κατάργηση της ταυτότητας και της ενθαδικότητας. Η φυγή του συγγραφέα στη φαντασιώδη ενδοχώρα συνιστά έτσι τη μοναδική παρηγοριά σε μια χαμένη ζωή. Οι στενοχώριες και οι αδειξοότητες γίνονται υποφερτές και μεταστοιχειώνονται αν μπορέσει ο συγγραφέας να τις βάλει σε μια ιστορία, το γράψιμο ως εξορκισμός του κακού. Επιγράφοντας ο Μαρκές τον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του με τον εύγολο τίτλο «Ζω για να τη διηγούμε», εξέφρασε με σαφήνεια το πώς γίνεται η ιεράρχηση στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής. Κατάληξη είναι πάλι η λογοτεχνία να λειτουργεί ως αποτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση της ζωής. Στην περίπτωση του Κέρτες, η προβληματική της σύγκρουσης ζωής και γραφής ριζοσπαστικοποιείται έτσι περαιτέρω. Ο Κέρτες, Εβραίος Ούγγρος, έχοντας φρακιστεί από την εμπειρία του ολοκαυτώματος ως χαρακτηριστικού παραδείγματος του απόλυτου κακού που βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης και αναδύεται από εκεί τρομακτικό και φρικτό όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, αδυνατεί να διαβλέψει κάποια δυνατή μορφή θεοδικίας. Για τον Κέρτες, δηλαδή που είναι ο Θεός και τι κάνει, για τον Κέρτες η γραφή αποβλέπει στο να διακρίνει σε τι αποβλέπει η ζωή. Αποπειρώμενη να το κάνει, καταλήγει στο να περιγράφει τη ζωή, να την αφηγείται. Η γραφή, έτσι, με συχνό αποτέλεσμα τη σύγχυση ανάμεσα σε γραφή και ζωή, με τίμημα την αποτυχία. Το να γράφεις για τη ζωή σημαίνει να τη στοχάζεσαι και τελικά να την αμφισβητείς, επειδή νιώθεις να πνίγεσαι από αυτήν, επειδή νιώθεις παράτερος για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αστήρευτη πηγή της ζωής προβάλλει έτσι η δυστυχία, η υπαρξιακή αποτυχία. Μια ζωή βιωμένη μέσα στην ευτυχία είναι μια ζωή βιωμένη μέσα στη σιωπή. Η γραφή καταλήγει να είναι η έκρηξη μιας γνωστικιστικής νοοτροπίας που περιγράφει τις οδύνες της ζωής μέσα σε έναν κόσμο δημιούργημα ενός κακού δημιουργού. Η δεύτερη χαρακτηριστική τάση κινείται σε άλλο επίπεδο και δείχνει πως, χωρίς να αποσιωπούνται τα σοβαρά προβλήματα συνύπαρξης γραφής και ζωής, μπορεί να αναφανεί μια δημιουργική διέξοδος. Προς μια τέτοια κατεύθυνση δείχνει το έργο της Άιρις Μέρντοχ, μια που σε αυτό συμπλέουν οι ιδιότητες τόσο της μυθιστοριογράφου όσο και της μελετήτριας του πλατωνικού έργου, που επικαιροποιεί στις μέρες μας αυτή την παράδοση. Η Μέρντοχ, δίπλα στη Μαγκανία, νιώθει και τη θεραπευτική επενέργεια της γραφής. Ο συγγραφέας μπόρεσε να λυτρωθεί εν μέρει από τους εσωτερικούς της δαίμονες. Ως αναγνώστρια του πλατωνικού έργου, συνειδητοποιούσε τους κινδύνους αυτού του εγχειρήματος. Και η Μέρντοχ αναγνωρίζει πως όλη σχεδόν η τέχνη αποτελεί μια μορφή παρηγοριάς μέσω της φαντασίας. Η φαντασία εννοείται εδώ ως η εξάπλωση των εγωκεντρικών σκοπών και εικόνων που τυφλώνουν τον άνθρωπο. Η απελευθέρωση της ψυχής από τη φαντασία έγκυται στην ικανότητα να αγαπάμε, τουτέστη να βλέπουμε κάτι έξω από μας. Η καλή τέχνη ωφελεί τον άνθρωπο ακριβώς επειδή δεν είναι φαντασίωση αλλά φαντασία. Η ψυχή πρέπει να σωθεί μέσα από τον επαναπροσανατολισμό της ενεργειάς της προς την πραγματικότητα και όχι προς την ιδιωτελή φαντασίωση. Ο συγγραφέας στην περίπτωση αυτή εξέρχεται από το σπήλαιο του πλατωνικού μύθου και ατενίζει την πραγματικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, παραμένοντας μέσα στο σπήλαιο, βλέπει μόνο σκιές πάνω στους τοίχους, προϊόντα της άχρωμης φαντασιωτικής ζωής του, τυφλωμένος από τις αιμονές, το άγχος, τη μνησικακία και το φόβο. Υπάρχει εδώ μια αντιπαραβολή ανάμεσα στην κακώς εννοούμενη φαντασίωση και την καλώς εννοούμενη φαντασία. Η δημιουργική φαντασία και η ψυχαναγκαστική φαντασίωση μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά ως αξεδιάλυτες σχεδόν δυνάμεις στο μυαλό του συγγραφέα. Ο σοβαρός συγγραφέας δεν μπορεί παρά να παίξει με τη φωτιά. Η διαπίστωση ότι η φαντασία, αντίθετα από τη φαντασίωση, απαγκιστρώνει το δημιουργό από την ενδοσκόπηση σε έναν ναρκισσιστικό και εγκλωβισμένο στο εγώ του υποκείμενο και τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του άλλου, στο να γίνει ο άλλος αντικείμενο του δικού μας ενδιαφέροντος, αποτελεί ήδη μια σαφή γέφυρα που ενώνει τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μπορούν τελικά να συμπλέψουν, φίλοι ακροατές, μυθιστόρημα και θεολογία, αναρωτιέται ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς. Η σύντομη αυτή περιδιάβαση στις εκατέρωθεν αντιρρήσεις νομίζω πως αφήνει σαφώς περιθώρια για μια θετική απάντηση. Η επιτυχία όμως, η μη του εγχειρήματος, δεν προδικάζεται από θεωρητικές αναλύσεις και οικοτολογίες, αλλά από την ύπαρξη ή την απουσία αυτού του τόσο μυστηριώδους ως προς τη φύση του, αλλά και άμεσα εντοπίσιμου όταν υπάρχει στοιχείου του δημιουργικού χαρίσματος. Ποιος θα αρνούνταν πως το έγκλημα και τιμωρία αποτελεί με τον τρόπο του μυθιστορήματος μια έξοχη ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλικού ουφωνεύσης, ή ότι η Άννα Καρένινα του Τολστόη δεν καλύπτει με τον πιο ευρύ και δημιουργικό τρόπο μια ανάλυση της 7ης εντολής του Μιχεύσης. Όσοι από τη μια μεριά δυσφορούν ή και ολότελα αρνούνται την παρουσία του θεολογικού προβληματισμού στο μυθιστόρημα ως στοιχείο ολότελα ανίκιο σε αυτό το τέκνο των νέων χρόνων, και όσοι από την άλλη μεριά καταγγέλουν το μυθιστόρημα ως ένα από τα πολλά αίτια της ηθικής εξαχρίωσης του ανθρώπου που παρήγαγε η επάρατη νεωτερικότητα, θα συνεχίσουν πιθανότατα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, χωρίς η δραστηριότητα των πρώτων να αγγίζει και να πτωεί τους δεύτερους και αντίστροφα. Αυτό που συχνά αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και οι δύο πλευρές είναι ότι η διαμάχη αυτή δεν διεξάγεται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά κάτω από τον αστερισμό της διαδικασίας του πολιτισμού. Το περιεχόμενο κάθε έργου, η κανονιστική ή περιγραφική πρόθεσή του, καθώς και η όποια ηθική του, δεν καθορίζονται από τις προθέσεις του δημιουργού του και μόνο, αλλά συνειδητά ή ασυνείδητα διαποτίζονται, φίλοι ακροατές, από την οτροπία της εποχής, τη γενικότερη ευαισθησία του κοινού για το οποίο προορίζονται. Η πορεία από το κανονιστικό έπος στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα, δηλαδή κανόνες από τη μία πλευρά και ελευθερία εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις αξίες, στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα λοιπόν, σηματοδοτείται από την επίδραση των πολιτισμικών αλλαγών. Στις μέρες μας ένα εντός εισαγωγικών χριστιανικό μυθιστόρημα, όπως και ανοείται αυτό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικά στρατευμένο επί ποινή πλήρους αγνοήσεώς του. Δηλαδή να γράψει κάποιος ένα χριστιανικό μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα για να κατηχήσει, ας πούμε. Αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, θα το αγνοήσουμε σήμερα όλοι. Ούτε γενικότερα μπορεί να δημιουργηθούν έργα στα οποία το αξιολογικό πρόβλημα θα θεωρούνταν αμετάκλητα λυμένο. Όπως ήδη τονίστηκε, η θεολογική παρουσία στον μυθιστορηματικό λόγο ανάγεται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη μιας ιδιαίτερης υπαρκτικής κατάστασης. Στην περίπτωση της χριστιανικής παράδοσης, αυτής που ανέδειξε ο λόγος του Ευαγγελίου. Αυτή η νέα υπαρκτική κατάσταση συνιστά δυνατότητα του ανθρώπου και σε καμία περίπτωση δεν νοείται ως αναγκαιότητα. Το μυθιστόρημα στην εποχή του τέλους των μεγάλων αφηγήσεων μπορεί μόνο να δείξει ένα δρόμο. Το ίδιο κάνει με το δικό της τρόπο και η θεολογία. Ούτε όμως το μυθιστόρημα, ούτε και η θεολογία είναι ο δρόμος. Στο βαθμό που συγχαίεται η διαδικασία της ανάδειξης με τον ίδιο το δρόμο, πόσο μάλλον με τον προορισμό, θεολογία και μυθιστόρημα συμπλέουν ως αποτυχημένες θεραπείες της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στο πρόβλημα των αξιών και ακόμα περισσότερο μπροστά στο πρόβλημα της πράξης, πέρα από την όποια αυτοδικαιωτικής υφής αυτοκατανόηση του φορέα της. Μυθιστόρημα και θεολογία συναντώνται έτσι στο ότι αδυνατούν να συνεισφέρουν μια ενδοϊστορική λύση στην τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης και στο βαθμό που αναγνωρίζουν τα όρια τους. Παρετούνται από κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η λογοτεχνία και η θεολογία υπερβαίνονται, φίλοι ακροατές, και οι δύο από μια σπανίως απαντόμενη υπαρκτική κατάσταση που όσοι την αγγίζουν δεν τις έχουν πια ανάγκη, την αγιότητα. Εδώ τελειώνουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από ένα παλιό τεύχος της Νέας Εστίας, Μάρτιος 2004, είχε αφιέρωμα τότε «Θρησκεία και λογοτεχνία». Διαβάσαμε το κείμενο του πατρός Ευάγγελου Γκανά, «Μυθιστόρημα και θεολογία, δρόμοι ασύμβατοι». Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά, φίλοι ακροατές.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς έγινε.

0: αμήν.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σώνε με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός μου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συν κέφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αναστάσα Μαρία μου, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετο

Ικτυρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβείες.

των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap, Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος της Μαρίας Παστουρματζή. Διαβάζει η Σοφία Χατζή.

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Σουρούπωνε. Το φως έπεφτε λιγοστό. Δέσμες χλωμές μέσα από τα κάγκελα. Ο Ζερβός κάθισε ανακούρκουδα επάνω στο κρεβάτι του, παλεύοντας να συμμαζέψει τα μεγάλα πόδια του. Άκουγε αφηρημένα τις ευχές του Εσπερινού. Ο άλλος σηκώθηκε, άνοιξε τα λιγνά του χέρια και κοίταξε τον ουρανό. Ένα μικρό κομμάτι γαλανό από το στενό φεγγίτι του κελιού. Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην. Είπε και κάτι άλλο που ο Ζερβός δεν καταλάβαινε. Έκαμε και τρεις βαθιές μετάνοιες, έτσι που το κεφάλι του ακούμπησε στη γη. Ύστερα σχημάτισε με βλάβια επάνω στο σώμα το σημάδι του Σταυρού, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Ο Ζερβός μηχανικά σταυροκοπήθηκε κι αυτός. Έκαμε ένα μιλήσιμο, ο φίλος του έβγαλε κάτω από το μαξιλάρι του το κομποσχήνι του. Οι κόμποι, μισοφθαρμένοι, ξοδεμένοι από την αφή, άρχισαν να γλιστρούν στα δάχτυλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

σου, Χριστέ. Ο Ζερβός περίμενε με υπομονή. Έναν, δύο, τρεις κύκλους κάμαμε κόμπι μέσα στα δάχτυλα. Ύστερα, απίθωσε το κομποσχήνι μαλακά κάτω από το μαξιλάρι του. Έκανε πάλι το σταυρό. Δόξα να έχει ο Πανάγαθος, στέναξε με ανακούφιση. «Τέλειωσες, Άγιε?» ρώτησε ο Ζερβός. «Τέλειωσα», αποκρίθηκε ήσυχα ο άλλος και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού του, σταυρώνοντας τα χέρια του.

πρόσθεσε σκεφτικά μετά από λίγο. Σταμάτα πια να με φωνάζεις Άγιε και Άγιε. Βασίλης είναι το όνομά μου. Τι να σου κάνω εγώ του λόγου σου που είσαι Άγιος, εγώ φταίω. Ή μήπως εγώ να σε λέω έτσι. Όλη φυλακή σε έχει Άγιο. Ο Βασίλης αναστέναξε με ένα μεγάλο «Αχ». Γι' αυτό, συνέχισε με τέχνη ο Ζορβός, και όλοι αναρωτιόμαστε τι θέλει ανάμεσά μας ένας Άγιος, ένα αρνάκι του Θεού ανάμεσα σε εμάς, τους λύκους, τα αποβράσματα της γης.

άλλος έσκυψε το κεφάλι του και οι γραμμές στα χείλια του κλειδώσανε. Ο Ζερβός σύρθηκε στην άκρη του δικού του κρεβατιού να τον κοιτά καλύτερα. «Βρε, Άγιε», έκαμε αργά, «εγώ σε ένα μήνα φεύγω, αποφυλακίζομαι. 6 χρόνια μείναμε μαζί εδώ σε τούτο το κελί. Με πόνεσες, με νοιάστηκες σαν ο πατέρας εκείνο το παιδί το άσωτο που μας έλεγες από το Ευαγγέλιο, και εγώ σ' αγάπησα, το ξέρεις. Σε γιατροπόρεψα και στην αρρώστια σου, χαλάλη σου, που να σε ευλογεί ο Θεός. Μα εσύ ποτέ σου δεν μου μίλησες. Ποιος είσαι, από πού, τι σε έφερε εδώ? Στρίδι, βρε παιδί μου, κλειστό η ψυχή σου. Μίλα ευλογημένε να λαφρώσουνε τα μέσα σου».

Ζερβός πάλι σώπασε. «Μίλα, βρε Άγιε, σ' αγαπάει ο Ζερβός». «Μιλώ», είπε εκείνος με απόφαση. «Σε ποιον?» «Στον Θεό μου». «Στον Θεό σου, το ξέρουμε αυτό, όλη την ώρα του προσεύχησε, μα δεν φτάνει αυτό, βρε Άγιε. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Θέλουμε και τον άνθρωπο. Αν ήταν ο Θεός σου θα μας έκανε αγρίμια». «Αχ», αναστέναξε και πάλι ο Βασίλης. «Όλο φυσάς και ξεφυσάς, τα είδες? Και σιωπή, σιωπή, τι να σου κάνω, απόκαμα», είπε ο Ζερβός και σώπασε τάχατες με θυμό.

Δεν θέλεις να μιλήσεις, έκανε μετά από λίγο πονηρά. Αλλά βέβαια, πού να καταδεχθεί η αγιοσύνη σου εμένα το σκουπίδι. Πάψε Γιάννη, τεινάχθηκε ο Άγιος. Τι λόγια λες και μου ματώνεις κι άλλο την ψυχή. Είδες, αίμα έχεις μέσα σου. Ας το μωρέ να βγει να καθαρίσει πληγή. Τι περιμένεις, εγώ σε λίγες μέρες φεύγω. Κι άλλον σαν εμένα να σε νιώσει, ποιον θα βρεις? Ο άλλος σήκωσε πρώτη φορά το πρόσωπό του και τον κοίταξε. «Πες μου, μόνο τόσο, μόνο αυτό», προχώρησε ο Ζερβός με ικανοποίηση. «Σκότωσες, για δε σκότωσες. Δε σκότωσες, εγώ κόβω το κεφάλι μου, δε σκότωσες». Ο Άγιος κοιτούσε και είχε μια λύπη μες στα μάτια του. Μια λύπη.

σκότωσες εσύ, ε?» επέμεινε με πείσμα ο Ζαρβός. «Όχι, δεν σκότωσα», στέναξε κουρασμένα ο Άγιος. «Είδες, το ξέρα», φώναξε θριαμβολογώντας ο Ζερβός. «Και τι φοβάσαι να το πεις, μωρέ, τιμή σου και καμάρι σου. Και δεν μου λες, βρε παλικάρι», συνέχισε χαρούμενα που ο Άγιος του ήταν καθαρός, «πως εμπερδέψανε με το Φωνιά. Μοιάζεις του λόγου σου Φωνιάς». «Έμοιαζα πολύ με το Φωνιά», μουρμούρισε μονολογώντας ο Βασίλης. «Ε, πόσο πολύ, βρε παιδί μου, δίδυμος αδερφός σου ήταν», ξεφώνησε ο Γιάννης με αφέλεια. «Σώπα, Γιάννη, σώπα», βόγγιξε ο Άγιος και το κορμί του κόπηκε στα δυο. Τον κοίταξε ο Ζερβός και όλες οι τρίχες του κορμιού του σηκωθήκανε. Τεινάχθηκε ευθύς από το κρεβάτι του και πήγε πλάι του. «Βασίλη», τον βάσταξε από τους ώμους. «Βασίλη, αδελφέ μου, ποια συμφορά, μωρέ, σε χτύπησε?» μουρμούρισε και τρόμαξε. Πόνο, τόσο πόνο δεν είχε ματαδεί σε πρόσωπο ανθρώπινο. Και το μυαλό του δούλεψε σαν αστραπή και μια κρυάδα χύθηκε στα μέλη του. «Βασίλη, εγώ είμαι εδώ, ο Ζερβός, και αν θέλεις μου μιλάς, αν θέλεις σώπαινε».

Άγιος είχε μερέψει πια. Ήτανε μόνο μια στιγμή. Κι ύστερα πάλι η όψη του έγινε καλοσυνάτη και γλυκιά. Μονάχα δάκρυα, μεγάλα βουβά δάκρυα τρέχανε από τα μάτια του. Ο Ζερβός πήρε τα σκελετωμένα χέρια και τα χάιδευε. «Εγώ είμαι εδώ. Και αν θέλεις μου μιλάς. Αν θέλεις, σώπαινε».

έκλαιγε ο Άγιος και ο ληστής του χάιδευε τα χέρια με στοργή. Κάποια στιγμή σήκωσε ο Βασίλης το κεφάλι και το κοίταξε με τρυφεράδα, με ευγνωμοσύνη. «Συγχώραμε, Θεέ μου», ψιθυρίσανε τα μέσα του. 20 χρόνια ο δούλος σου σιωπά. Μέση του έστειλες μια ανθρώπινη καρδιά. Και ο δούλος είναι άνθρωπος, δεν είναι αγρίμη. Κύριε, συγχώραμε». Και μόλις τέλεψε την προσευχή του, μέσα του είπε: «Θα σου πω, Ζερβό». Έκανε με ανακούφιση: «Αφού με νοιάζεσαι και με αγαπάς, θα σου τα πω. Μα δεν θα ανοίξεις πουθενά το στόμα σου.

Γράφω θα τα πάρω, Άγιε, στορκίζομαι. Μην ορκίζεσαι, Δεγκάμι. Μου φτάνει μόνο ο λόγος σου. Τον έχεις, είπε ο Ζερβός. Δίδυμοι ήμασταν, άρχισε σιγά. Βγήκαμε από την κοιλιά της μάνας μας ίδια μέρα, ίδια ώρα, σαν τον Ισάβ και τον Ιακώβ. Και μοιάζαμε σαν δυο σταλαματιές νερό. Κανείς δεν μας ξεχώριζε. Μονάχα η μάνα μας και αυτή καμιά φορά μας μπέρδευε. Και εμείς παιδιά κάναμε χωρατά και αλλάζαμε τα ονόματα. Μα όσο οι ίδιοι ήμασταν στο πρόσωπο, τόσο αλλιώτικοι είχαμε ψυχή. Αψής εκείνος, ζωηρός, ατίθασος, όλο παιχνίδι και όλο σκανταλιά. Συνεσταλμένος σήμερα σε όλο με τα βιβλία και τα γράμματα της Εκκλησίας. Μα αγαπιόμασταν, πόσο αγαπιόμασταν, το ήξερε ο Θεός. Πάντα μαζί και στο σχολείο και στο παιχνίδι, πάντοτε. Ως που ήρθε ο καιρός και μεγαλώσαμε. Τότε που ο άντρας βγάζει χνούδι στο πηγούνι του και βλέπει τη γυναίκα λιώτικα.

σταμάτησε ο Άγιος και τα μικρά μαύρα του μάτια θάμπωσαν. «Και βρήκατε καθής μια κοπελιά και την αγάπησε», βοήθησε ο Ζερβός. «Εκείνους βρήκε», στέναξε σιγά ο Άγιος. «Εγώ δεν πρόλαβα». «Τη λέγανε Αρχοντούλα και ήταν πάνω από το βουνό, 5 χωριά πιο μακριά από μας. Εμείς μέναμε στον κάμπο. Ήταν νέα. Είχε δεν έχει κλείσει τα 18 και όμορφη, ψηλή, ψηλή και λιγερή σαν το μαγιάτικο κλονί. Και είχε δυο μάτια που έλαμπαν σαν χάντρες του και χρυμπαριού. Χορεύαν αντικριστά ο αδελφός μου και λόγου της στο πανηγύρι του Αηλιά. Γινόταν γιορτή μεγάλη του Αηλιά. Όλος ο κάμπος και όλα τα βουνά συνάζονται. Νέοι και γέροι επάνω στο βουνό και ανάβανε φωτιές και χόρευαν ως το πρωί. Γνωστοί με άγνωστοι. Χορεύανε και οι δυο τους, ο αδελφός μου και η αρχοντή. Και τα μάτια τους πετούσανε σαϊτιές και εγώ τους έβλεπα από μακριά και έτρεμα. «Γιατί, μωρέ Άγιε, κακό πράγμα είναι η αγάπη?» έκαμε ο Ζερβός. «Όχι. Κακό είναι να αγαπάς ξένη γυναίκα. Αυτό είναι κακό. Γιατί η αρχοντούλα ήταν στεφανωμένη, βρε Ζερβό. Στεφανωμένη με παπά και με κουμπάρο. Την είχαν δώσει οι γονείς της πριν καλά-καλά ακόμη ξεπαιδιάσει στον Κώστα τον Παρά, που ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος και δεν είχε βρει τέρι να αναστήσει το δικό του σπιτικό. Τον λέγανε Παρά γιατί είχε παράδες, κτήματα πολλά, και κατέβαινε στην πολιτεία και έκανε και εμπόριο. Η αρχοντή ήταν φτωχή, 10 ψυχές ήταν η φαμίλια της και πίναγαν. Τους έταξε ο Παράς και σπίτι και φλουριά και του τη δώσανε. Μη τη ζυγώνεις, αδελφέ μου», τον ορμήνευα. «Ξένο κορίτσι να τα αγγίξεις, πώς τολμάς?» Μα εκείνος θύμωνε, κοκκίνιζε το μούτρο του, οι φλέβες τα μιλίγκια του φουσκώνανε. «Τι λες, μωρέ?» Μα απόπαιρνε. «Τι φταίει λόγω της που την πουλήσανε, μωρό παιδί, σε εκείνο το μαραγκιασμένο λείψανο, σε εκείνη τη σκιά? Δική μου είναι η αρχοντή, τ' ακούς? Την αγαπώ και μ' αγαπά. Για μένα φτιάχτηκε από τα χέρια του Θεού, τ' ακούς? Βράζει το αίμα μας.

εδώ που τα λέμε, βρε Άγιε, δεν είχε και άδικο το αδέλφι σου. Κείνο το κρίνο να μαραίνεται σε ροζιασμένα δάχτυλα, τον έκοψε ο Ζερβός. Σώπα Ζερβό και κρυματίζεσαι. Όπως και να έχει, ο γάμος είναι άγιο πράγμα. Φοβερό μυστήριο. Και όποιους τους δένει ο Θεός στην εκκλησιά, άνθρωπος να τους λύσει, ας μην τολμά. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Μα ο αδερφός μου δεν τα ψήφισε τα λόγια του Θεού. Μήτε και των ανθρώπων ψήφισε τα σούσουρα που συνάζονταν στις γωνιές και κρυφολέγανε. Δουλεύαν οι γλώσσες, ζωγραφίζαν εικόνες, ζωντανεύανε σκηνές, αλήθειες, με τα ψέματα. Όλα μπερδεύονταν μεταξύ τους. Και η φαντασία σαν τον άνεμο σε δάσος που λαμπάδιαζε, έτσι θυδάβλιζε εκείνη την κακιά φωτιά που είχε ο άνθρωπος στο μέσα του, να τρώει με τα λόγια του τη σάρκα του αλουνού. Ήρθε, λέγανε, ένας νιός ψηλός μελαχρινός από τον κάμπο και την ξελόγιασε την αρχοντούλα του Παρά. Και ακούγαν, λέγαν πίσω από τα θάμνα την αγάπη τους και βλέπαν, λέγαν, τις σκιές τους να λυγούν στο φεγγαρόφωτο και τον βλέπανε, λέγαν, εκείνον να γλιστρά σκυφτός μέσα στο σπίτι της κρυματισμένης όταν έλειπε ο Παράς και μόλευε, λέγαν, τα σεντόνια του αδιάντροπος.

ψιθυριζότανε από στόμα σε στόμα, από αυτή σε αυτή, ώσπου έφτασαν και στα αυτιά του άντρα της. Βλέπεις, τα λόγια έχουν φτερά και ταξιδεύουν. Σαν βγουν από τα χείλη, να τα δέσεις δεν μπορείς. Εγώ βέβαια λέω και να μην ήταν τα λόγια, θα τα ένιωθω παράς. Γιατί αλλιώς κοιτούν τα μάτια της γυναίκας σαν πατάει το στεφάνι της.

φωνικό. Τον έκοψε ανυπόμονο ο Ζερβός, που άρχισε να καταλαβαίνει τη συνέχεια. Το φωνικό πώς έγινε. Ήταν χειμώνας. Είχε ένα κρύο άγριο, έτσουζαν τα μέλη μας. Μας είχαν σωθεί τα ξύλα στο χωριό και έπρεπε να ανεβούμε στο χωριό της Αρχοντής, στον Μπαρμπαλάμπρο, που είχε το κονάκι του εκεί και έδινε ξύλα σε όλη την περιοχή. «Δεν θα ανέβεις μόνος σου», είπα στον αδελφό μου, «μαζί θα πάμε». Γιατί είχα φόβο μέσα μου, έγνοια κακή. Ξεσήκωνε θεούς και δαίμονες που είχε μάθει ο Παράς και έλεγε πως φυλάγεται, μα εγώ την ήξερα τη φλόγα που τον έλειωνε και έλεγα «δεν θα κρατηθεί». «Μαζί θα πάμε», επέμενα, «για να πατήσεις το κακό πιο εύκολα και μην τολμήσεις να ζυγώσεις το κατόφλι της». Είδε που από είδε, δέχτηκε τη συνοδεία μου. «Μη με φοβάσαι», μου έλεγε, «δεν πρόκειται να τη ζυγώσω, είναι εκεί αυτός». Και το αυτός το πρόφερνε με τόσο μίσος που τα μάτια του τα μαύρα σκοτίνιαζαν σαν την κόλαση.

0: Άγιος της Μαρίας Παστουρμαντζή. Διάβασε η Σοφία Χαντζή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

και οι επίγειοι άγγελοι. Ήταν το 1974 και βρισκόμουν πρωί, ακόμα σκοτάδι, στο πρακτορείο λεωφορείων για Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη. Είχα ταξιδέψει με φοιτητικό εισιτήριο με τρένο από Αθήνα και είχα κοιμηθεί από βραδύ στο σπίτι μιας φιλόξενης ξαδέλφης μου στην Ανάληψη, 10 λεπτά περπάτημα από το πρακτορείο. Το πρώτο δρομολόγιο για Ουρανούπολη είχε ανταπόκριση με το καΐκι που θα μας πήγαινε για Δάφνη στο λιμανάκι του Αγίου Όρους. Πήγαινα για Σιμονόπετρα να δω τον γέροντά μου Εμιλιανό και τους πατέρες της Μονής. Μόλις έφτασε λοιπόν το λεωφορείο που θα μας πήγαινε στην Ουρανούπολη, απ' έξω από το πρακτορείο βλέπω έναν πιτσιρικά κάπου 10 ετών που συνοδευόταν από ένα γεροδεμένο παλικάρι περίπου 25 ετών να ουρλιάζει και να κυλιέται στην άσφαλτο προσπαθώντας να ξεφύγει από το σύνοδό του. Κάποια στιγμή προσπάθησε να χωθεί κάτω από το λεωφορείο, αρπάχτηκε από τη ρόδα και έβγαζε αφρούς από το στόμα του και έκραζε ακαταλαβίστικα. Ο συνοδός του κατάφερε να τον μαζέψει τελικά, τον έβαλε στο λεωφορείο προς τη μεριά του παραθύρου, κάθισε και αυτός προς το διάδρομο. Συμπτωματικά κάθισα και εγώ στη θέση δίπλα στο διάδρομο από την άλλη πλευρά. Μου συστήθηκε για θείος του παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Είχε ακούσει για τον πατέρα Παΐσιο και με ρώτησε πού θα τον βρει. Όχι, δεν είχε συνεννοηθεί μαζί του, απλοί άνθρωποι από χωριό, άλλες εποχές τότε, πήγαινε μέσα στα όλα. Το έδωσα τις πληροφορίες που ζήταγε, χωρίσαμε στη Δάφνη, αυτός πήρε το αρχαίο λεωφορείο, το μοναδικό τότε τροχοφόρο όχημα για καριές, με τον πιτσιρικά να μην λέει να ηρεμήσει. Του είχε κόψει τα νύχια πολύ κοντά, να μην κρατσουνά τον εαυτό του και τους άλλους. Ανέβηκα στη Σιμονόπετρα, είδα τον πνευματικό μου, λειτουργήθηκα με τους αγαπημένους μου πατέρες και την άλλη μέρα θα πήγαινα για Καριές, γι' αυτό κατέβηκα στη Δάφνη να πάρω το λεωφορείο που είχε διανυκτερεύσει στις Καριές. Άθλιος ο χωματόδρομος την εποχή εκείνη, γεμάτο λακκούβες, σκέτη ταλαιπωρία. Έφτασε μετά πολλά το λεωφορείο και μια έκπληξη με περίμενε, καθώς από τα σκαλοπάτια του είδα να κατεβαίνει ήρεμος και γαλήνιος ο χθεσινός δαιμονισμένος πιτσιρικάς, άλλος άνθρωπος. Ρώτησα το θείο του και μου είπε τα καθέκαστα. Ο γέροντος Παΐσιος τους περίμενε στην πόρτα του κήπου του, σαν να ήξερε για τον ερχομό τους. Τους έβαλε μέσα στο σπίτι και μαζί με το παιδάκι μπήκανε στο εκκλησάκι του, ενώ ο θείος προσευχόταν στο διάδρομο απ' έξω. Μετά από λίγη ώρα μια βρώμα σαν να άδειαζε βόθρος γέμισε όλο το κελί. Σιγά σιγά ξεβρώμισε και ο πιτσιρικάς βγήκε ήρεμος μαζί με τον γέροντα Παΐσιο. Του συνέστησε να πάνε σε γειτονικό μοναστήρι, να κοινωνήσει την επομένη και γενικά να κοινωνάει το παιδί όσο συχνότερα γίνεται. Χρόνια αργότερα βρισκόμουν στην Κέρκυρα για ένα ιατρικό συνέδριο και επισκέφθηκα την Ιερά Γυναικεία Μονή Αγίου Δημητρίου. Είχα γνωρίσει τις μοναχές όταν με επισκέφθηκαν για οφθαλμολογικά προβλήματα στην Αθήνα. Τα καλά του επαγγέλματος. Κάνανε χαρά για την επίσκεψή μου. Μου διηγήθηκαν για έναν Άγιο Παππούλη, τον Γέροντα Θεόδουλο, που έζησε λίγα χρόνια πριν σε αυτό το μοναστήρι και είχε πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν προορατικός και είχε μεγάλο χάρισμα και εξόρκιζε δαιμονισμένους. Είχε και ένα πηγάδι αγίασμα κοντά στο ιερό και έστελνε τους διαβασμένους να λουστούν και θεραπεύονταν. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κερκύρας ευνηδιαστικά να κάνει έλεγχο. Του είχαν καταγγείλει ότι έμεναν εκεί κοντά του 3-4 γυναίκες πρώην δαιμονισμένες που δεν ξεκόλογαν να πάνε σπίτια τους. Οι δύο μάλιστα φορούσαν την μπλε στολή των δοκίμων. Τα ίδια δηλαδή με τον Άγιο Νεκτάριο, ιεροκατηγορίες. Ο γέροντας είχε μόλις ξεκινήσει να διαβάσει κάποια δαιμονισμένη και χάρηκε που είδε το αδεσπότη. «Σεβασμιότατε, ο Θεός σας έστειλε. Ελάτε να διαβάσουμε μαζί να φύγουν τα δαιμόνια. Είναι δύσκολη περίπτωση». Ο αγαθός γέροντας πίστεψε ότι ήταν από το Θεό σταλμένες οι αρχιερατικές ενισχύσεις. Διάβασαν λοιπόν τις ευχές, αλλά τίποτα. «Συμβαίνει, δέσποτά μου, όταν είναι πολλά τα δαιμόνια και δυνατά να μην φεύγουν με την πρώτη. Θα την ξαναδιαβάσουμε». Ούτε τη δεύτερη φορά έγινε τίποτα, κουράστηκε ο δεσπότης.

Επισκέφθηκε αυτό το μοναστηράκι ο γέροντας Παΐσιος. Ο γέροντας ξεναγήθηκε, αλλά έδειχνε ανήσυχος σαν κάτι να γύρευε. Μετά πολλά οι αδελφές του διηγήθηκαν την ιστορία για τους δαιμονισμένους και για τον Άγιο Γέροντα Θεόδουλο που τους θεράπευε. Αν πες το επιτέλους ευλογημένη και τόση ώρα δεν μπορούσα κι εγώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο γέροντας Παΐσιος είχε αισθανθεί την αγιότητα του τόπου και γι' αυτό έψαχνε. Βλέπεις, οι άγιες ψυχές επικοινωνούν στην εκκλησία μας, είτε ανήκουν πια στη θριαμβεύουσα, είτε αγωνίζονται στη ζώσα εκκλησία.

Όταν πήγαμε την οικογένεια στα Ιεροσόλυμα, συμμετείχαμε σε μια λειτουργία μέσα στη νύχτα στον Πανάγιο Τάφο. Είναι μεγάλη η συγκίνηση αναμφισβήτητα. Όσοι γευτήκαν μια τέτοια εμπειρία με καταλαβαίνουν. Είχα το νου μου στα παιδιά μέσα στα σκοτάδια. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή μου έλειπε ο μεγαλύτερος, πιο ζωηρός και πιο επικίνδυνος στην αρχή της εφηβείας του. Είχε κρυφτεί πίσω από μια κολόνα γονατιστός και έκλαιγε. Ο τόπος βλέπεις, αγιασμένος και οι αγνές παιδικές ψυχές καταλαβαίνουν. Είναι κοντύτερα στους Αγίους, τους επίγειους αγγέλους. Ο Γόρδιος Δεσμός. Είχα ένα πρόβλημα με κάποιους ασθενείς μου όταν επέστρεψα το 1986 στην Ελλάδα. Είχαν οριακή, όπως λέμε στην ιατρική, ένδειξη για χειρουργείο. Συνήθως ήταν μονόφθαλμοι με σοβαρά προβλήματα, τυφλοί, απελπισμένοι, που ερχόντουσαν με ελπίδες πως ίσως να τους έσωζα. Ήμασταν 2-3 όλοι και όλοι στην Αθήνα που θυσιάσαμε κάποια χρόνια στο εξωτερικό και μετεκπαιδευτήκαμε σε καινούργια χειρουργική μέθοδο, τη βιτρεκτομή, που έσωζε πολύ κοσμάκι από τύφλωση. Είτε αυτοί ήταν από τραύματα, είτε από σάκχαρο, είτε από αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς, είτε από άλλα αίτια, τέλος πάντων. Και καλά, στους περισσότερους ήταν τα πράγματα ξεκάθαρα. Αλλά τι κάνεις με αυτούς που είναι οριακοί? Σκεφτόμουν παραδείγματος χάρη να κάνω την εγχείρηση. Κάτι μπορεί να βγει και να σωθεί ο ανθρωπάκος. Ή πάλι άσε. Καλά, του είπαν. Δεν έχει ελπίδα. Δεν θα δει. Κάποτε μια γριά κοτσονάτη με ρώτησε. Ρε γιατρέ, μια πιθανότητα στις χίλιες υπάρχει για να δω? Και όταν της απάντησα ναι, μου είπε, κάν την λοιπόν την εγχείρηση. Έτσι κι αλλιώς τυφλή είμαι, τι έχω να φοβηθώ? Για χρόνια με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, θυμάσαι που δεν ήθελες να με χειρουργήσεις? Από τη Σαλαμίνα σου τηλεφωνώ, μόνη μου ήλθα, την ευχή μου να έχεις. Από την άλλη μεριά, όταν δεν τα κατάφερνα, με πιάναν λογισμοί. Βρε, μπας και δεν έπρεπε να το χειρουργήσω αυτό το μάτι. Μπας και με παρασέρνει το κέρδος. Μπας και γι' αυτό με είπε ο παπά Εφραίμ στα κατουνάκια άπλιστο και κλέφτη. Άσε, θα ρωτήσω το γέροντα Παΐσιο, σκεφτόμουν. Σε κάποια επίσκεψη του έθεσα το θέμα που με απασχολούσε. Και τότε θαύμασα την ξεκάθαρη και πρακτική σκέψη του γέροντα Παϊσίου. Ούτε για διάκριση, ούτε μπερδεμένα πράγματα. Γέλασε και μου είπε, γι' αυτό στενοχωριέσαι να πούμε, αδελφέ μου. Να μην παίρνεις λεφτά. Όταν έχεις αμφιβολία, αν πρέπει, ας υποθέσουμε να κάνεις μια εγχείρηση ή όχι, απλά δεν θα παίρνεις αμοιβή και έτσι θα έχεις τη συνείδησή σου καθαρή. Σαν να πήρε το σπαθί του Μεγαλέξανδρου και το κουβάρι των λογισμών λύθηκε με μια σπαθιά. Έκτοτε τον θυμήθηκα πολλές φορές. Και να σας πω κάτι, όπως την πρώτη μας συνάντηση μου είχε εξηγήσει, αυτό που δίνεις εκείνη την ώρα είναι η αγάπη σου και η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλοιώνει τους ανθρώπους, μόλις μπει μέσα τους, αφοπλίζει τον μισόκαλο. Έχω δει ανθρώπους δύσπιστους να σπάει το καρύδι μέσα τους και να γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Τώρα μάλιστα που όλοι πια τον γνώρισαν σαν Άγιο τον Γέροντα Παΐσιο και όλοι τον έχουν ακουστά, όταν τους εξηγώ ότι αυτός πριν 30 χρόνια με ορμήνευσε να μην ζητάω αμοιβή, όταν είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα, τότε αναπαύεται ο λογισμός τους και αφήνονται στο θέλημα του Θεού.

όσον αφορά την αμοιβή, μην νομίζετε, το εκατονταπλασίωνα να ισχύει πλήρως. Σας το βεβαιώνω εγώ ο άπλιστος. Οι περισσότεροι σε αμοιβούν τελικά και με το παραπάνω. Μα είναι τόση η χαρά που δέχομαι, ώστε δεν χρειάζεται και τίποτε άλλο. 10.000 μάτια χειρουργήσα στην καριέρα μου. Δύσκολες περιπτώσεις και όμως ένας δεν με έσυρε σε μηνύσεις και δικαστήρια. Δεν ξέρω αν είναι η λύση που μου έδωσε ο γέροντας Παΐσιος ή μήπως η ευχή του που με προστατεύει.

χαιρετισμός, η καθυστερημένη. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1994. Μια χρονιά αργότερα ο Άγιος Παΐσιος άλλαξε μετερίζει προσευχής. Ανέβηκε στους ουρανούς, κοντύτερα στο Χριστό μας. Πήρα τους δύο μεγαλύτερους γιους μου και ανεβήκαμε στο Άγιον Όρος για προσκύνημα. Σιμωνόπετρα πρώτα, που ήταν η βάση μας, να δούμε τον γέροντά μας Εμιλιανό, κατουνά και μετά στον Παπα Εφραίμ, τον αγαπημένο και γνωστό στα παιδιά από την παραμονή στο σπίτι μας στην Αθήνα, τότε που χειρουργήθηκε για καταράκτη. Χάρηκαν τα παιδιά. Ο Παπα Ιωσήφ και οι πατέρες της Συνοδείας και τι δεν έκαναν να τους ευχαριστήσουν. Πατάτες τηγανητές, ιστορίες, λιβάνια, κομποσκίνια, καβαλαρία στα μουλάρια και προπάντων αυτή η μεγάλη αγκαλιά του παππούλη μας του αγαπημένου. Με δυσκολία τους ξεκόλλησα να πάμε και στις Καριές να προλάβουν τα παιδάκια μου να πάρουν την ευχή και του γέροντα Παΐσιου. Να έχουν να διηγούνται στα εγγόνια μου για έναν ακόμα Άγιο της Εκκλησίας μας που τα ευλόγησε και φίλησαν το χέρι του. Ο Σπυράκος, ο πρωτότοκος, στα 14 και ο κατά 6 χρόνια μικρότερος Βασιλάκης, ο αγαπημένος του Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Από τις Καριές, όπου μας άφησε το παλιό λεωφορείο, κατηφορήσαμε με τα πόδια μέχρι την Παναγούδα, το κελί του γέροντα Παΐσιου. Χαθήκαμε όμως το δρόμο, λοξοδρομήσαμε και έτσι φτάσαμε λίγο αργοπορημένοι. Κόσμος πολλής, καθισμένοι σε κορμούς δέντρων στην αυλή του κελιού, είχε και καλό καιρό και ο γέροντας καθισμένος ανάμεσά τους τελείωνε την ομιλία και τις συμβουλές του. Λοιπόν, ακούτε τι σας λέω, να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε, άντε να κάνετε για καμιά ελεημοσύνη για να πιάσετε τη βάση να πούμε και να μπείτε στον παράδεισο. Θυμήθηκα με νοσταλγία τις συναντήσεις τις παλιές μας όταν 20 χρόνια πριν τον βλέπαμε μοναχή με τις ώρες. Ο γέροντας με ένα μάτι διαπεραστικό μας κοίταζε επίμονα που μπήκαμε και εμείς στην αυλή σαν να μας ρώταγε «Εσείς, πού θα ξεφυτρώσατε πάλι?» Κατάλαβα την εύλογη ματιά του και τον ρώτησα κάνοντας λογοπαίγνιο «Καθυστερημένους δέχεστε γέροντά μου?» Αυτό ήταν. Μεγάλη αίσθηση στο χιούμορ ο παππούλης ξέχασε αμέσως την κούρασή του. «Ελάτε εδώ βρε καθυστερημένοι», είπε. Μας έβαλε κοντά του, μας ευλόγησε και ρώτησε το βασιλάκι κρατώντας τον στην αγκαλιά του. «Λοιπόν τι λες, θα έλθεις εδώ κοντά μου να γίνεις μοναχός. Μόνο 40 χρόνια θα σε κρατήσω και μετά θα σε επιστρέψω στον πατέρα σου. Μην ακούς που λένε ότι θα πεθάνω, όπου να είναι. Χαζός είμαι να με θάψουν χειμώνα καιρό μέσα στις υγρασίες και να κρυώνω. Όχι. Θα περιμένω πρώτα να έλθει καλοκαίρι, να πιάσουν οι ζέστες και τότε θα χωθώ στον τάφο να δροσίζομαι». Ένας επισκέπτης τον ρώτησε τότε περί νοεράς προσευχής και ο γέροντας του απάντησε πάλι «Να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε τακτικά, να κάνετε για καμία ελεημοσύνη, να πιάσετε τη βάση να πούμε, κατάλαβες, άστα τα άλλα». «Μα», επέμενε αυτός, «πέστε μας και δύο λόγια για την νοερά προσευχή». Και ο γέροντας ξανά «Ω, ακούστε σου λέω βρε αδελφέ, κοίτα να πάρεις τη βάση, να μπεις στον παράδεισο να πούμε, ω». Θυμάμαι αυτές τις τελευταίες του συμβουλές. Ήταν οι τελευταίες παρακαταθήκες, απλές κουβέντες και ξεκάθαρες. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Ιάκωβος και η Παναγία η Μακριμάλισσα. Έχουν γραφτεί πολλά για την αντιπάθεια του γέροντα Παϊσίου στα χρήματα, την εχθρότητά του προς το μαμονά και την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Θεία Πρόνοια. Όμως σε τούτη η ιστορία που θα σας διηγηθώ αξίζει, γιατί δείχνει πέρα από αυτό την ψυχική επικοινωνία των Αγίων της Εκκλησίας μας και επιβεβαιώνει το συνέστημα που αισθανόμουν και εγώ όταν επισκεπτόμουν τον γέροντα Παΐσιο. Καταλάβαινα πως ήμουν ανοιχτό βιβλίο και έβλεπε μέσα στο μυαλό μου και τη σκέψη μου και μου έλεγε πράγματα χρήσιμα για την ψυχή μου, κρύβοντας όσο γινόταν τα χαρίσματά του αυτά, γιατί και αυτό σεβόταν το αυτεξούσιο το ανθρώπινο, όπως και ο Δεωρεοδότης Θεός.

Την ιστορία το λοιπόν που θα σας διηγηθώ μου διηγήθηκε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμής Ιεροστεοτόκου Μακρυμάλης στα Ψαχνά Εύβοιας, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος. Θέλησα να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, που είναι πολύ θαυματουργός και θεραπεύει μάλιστα και τον καρκίνο. Φτάνοντας στο χωριό Μακρυμάλη, στην τελευταία ανηφόρα για τη Μονή, συνέβη κάτι θαυμαστό που δεν μου έχει ξανατύχει. Είδα παιδάκια 10-15 ετών να κατηφορίζουν τρέχοντας χαρούμενα μέσα στο δρόμο, παρέες-παρέες, σαν σχολική εκδρομή ένα πράγμα. Και ξαφνικά, σε μια στροφή λίγο παραπάνω, είδα κόσμο πολύ, ολόκληρο χωριό που συνόδευαν την εικόνα της Παναγίας της Μακρυμάλισσας με έναν παπά να θυμιατίζει δίπλα της και τους πιστούς να ψέλνουν ύμνους χωρίς μικρόφωνα και άλλες συσκευές. Όχι, δεν ερχόντουσαν να μας προϋπαντήσουν, απλά πηγαίνανε την Αγία εικόνα στο χωριό να κάνουν την επομένη το πανηγυράκι. Δόξασα το Θεό που σε αυτές τις μέρες τις δύσκολες και πονηρές, ένα ολόκληρο χωριό κρατάει έτσι ζωντανά τις παραδόσεις. Στο μοναστήρι προσκυνήσαμε τα Άγια Λείψανα του Αγίου Παρθενίου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χαραλάμπους και Παντελεήμονος και Αναργύρων, όλοι οι συνάδελφοι γιατροί και ιαματικοί και όχι σαν και εμάς με τα πτυχία και τα διδακτορικά. Μας δέχτηκε μετά ο ηγούμενος πατήρ Ιάκωβος, που έχει το όνομα του γέροντά του, Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη, κοντά στον οποίο εκάρει μοναχός και έζησε μέχρι την κοίμησή του το 1991 με το όνομα Ιλαρίων. Χήμαρος ο αγαθός και φιλόξενος Άγιος ηγούμενος, πολλές οι εμπειρίες και αναμνήσεις του. Μας διηγήθηκε λοιπόν πως όταν ήταν νεαρός θα πήγαινε στο Άγιον Όρος για προσκύνημα και ο γέροντας Ιάκωβος του ζήτησε μια χάρη. Εκεί στο γέροντα Παΐσιο που θα πας, θέλω να δώσεις αυτό το φάκελο με λεφτά. Αλλά επειδή ο γέροντας Παΐσιος δεν θα τα δεχτεί, θα τα βάλεις με τρόπο σε ένα βιβλίο μέσα εκεί που θα προσκυνάς το εκκλησάκι του και θα έχει σίγουρα λειτουργικά βιβλία. Πήγε λοιπόν ο Γιάννης στο γέροντα Παΐσιο, μίλησαν πνευματικά και στο τέλος, πριν να φύγει, του ζήτησε ευλογία να μπει στο εκκλησάκι για προσκύνημα. Ο γέροντας αρνήθηκε, όμως και ο Γιάννης επέμενε κι αυτός. Θέλω να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο, δικαιολογήθηκε. Όπου και να προσκυνήσεις την Παναγία μας το ίδιο είναι. Γεμάτο το Άγιον Όρος με εικόνες της θαυματουργίας, αντέτεινε ο γέροντας, αλλά ο Γιάννης επέμενε πολύ, τον έσκασε το γέροντα Παΐσιο, ώσπου δεν άντεξε και του πει ανοιχτά. Άκου Γιαννάκη, τα λεφτά που σου έδωσε ο γέροντας Ιάκωβος και σου είπε να τα κρύψεις με τρόπο σε ένα βιβλίο στο εκκλησάκι μου, να τα κρατήσεις, να τα δώσεις για καλές πράξεις και να κρατήσεις και εσύ να φας κανένα γλυκό με τους φίλους σου στη Λαμία. Κόκαλο ο Γιάννης. Πήγε στο γέροντα Ιάκωβο στο γυρισμό και αυτός γέροντας πριν του τα διηγηθεί του είπε «Τα λεφτά που δεν δέχθηκε ο γέροντας Παΐσιος να τα δώσει σε καλές πράξεις και να κρατήσεις και εσύ για να φας κανένα κέρασμα με τους φίλους σου στη Λαμία». Κόκαλο δεύτερη φορά ο Γιάννης. «Μα γέροντά μου, πού το ξέρεις εσύ ότι δεν τα δέχτηκε και μου πει ακριβώς τα ίδια». «Αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Άστα και μην τα ρωτάς», απάντησε ο γέροντας Ιάκωβος. Την ίδια απάντηση έδινε ο Άγιος αυτός γέροντας όταν αποκαλύπτονταν χαρίσματά του. Μια φορά ήταν σκυμμένος ο πατήρ Ιλαρίων μέσα στο ιερό, καθάριζε το πάτωμα και δεν φαινότανε. Μπαίνει λοιπόν φουριόζος ο γέροντας Ιάκωβος, κρατώντας ένα γράμμα στο χέρι του από Γερμανία, το ακουμπά στην Αγία Τράπεζα και πιάνει την κουβέντα με τον Όσιο Δαβίδ τον γέροντα, σαν να απευθύνονταν σε κάποιον φίλο ζωντανό που τον ακούει. «Άκου, Αγία μου, γέροντα Δαβίδ, τόσα χρόνια σε υπηρετώ και είμαι στη μονή σου. Σε παρακαλώ, εδώ είναι η ανάγκη να γιατρέψουμε τούτο τον άρρωστο που είναι ο καημένος ξενιτεμένος μακριά στη Γερμανία και μου ζητάει βοήθεια με πολύ πίστη. Άντε, Αγία μου, Δαβίδ, κάνε αγάπη και πήγαινε μέχρι τη Γερμανία και κάνε τον καλά». Εκείνη τη στιγμή έκανε θόρυβο ο πατήρ Ιλαρίων και ο γέροντας τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τα μπαλώσει. «Ξέχασα να πάρω τα νέα φάρμακα που μου έδωσε ο κρεμαστινός και είμαι λίγο συγχυσμένος και έχω παρεστήσεις», δικαιολογήθηκε. Αργότερα, που ο πατήρ Ιλαρίων επέμενε, «Είναι πνευματικά πράγματα αυτά», απάντησε ο Άγιος Ιάκωβος, σαν παιδάκι που το πιάσανε στα πράσα.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Ίσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η εμνημόνευόν σου επί της φρονής μου, της χρότης σε μελέτων εισέ, ότι εγενή της βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε εμού, δεν αντιλάβεται δεξιά σου αυτή δε εισμάτη μου. Εζήτησαν την ψυχή μου, εισελέχνονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθείς δρισχείας νομφέας, μερίδες ολοπεκονέσον, διωδέ βασιλεύς. Εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας, ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα, λαλούν άδικα. Εν της όρτης σε μελετώνησε, ότι εκείνη της βοηθός μου και εν τη σκέπη, το πτερήγον σε αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δεν δουλεύει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κοίταξα και ελιχθεί εναντίο σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνω το ούση στην δίησή μου. Ό,τι απλήστη καγόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταβαίνω όλων εις λάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν εχθρός ελεύθερος. Ως ήτνε μαρτία καθεύονται σεν τάφο. Όνου και μνήστησε τι και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκκο κατωτάτων εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστερήχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετριεσβούς σου επίλογες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού. Έθετο με βδέλυγμα οι αυτοίς παρεδόθεν και όχι ξεπορευόμενοι ο θραμμή μου στέμισαν ομοπτωχίες. Εκέκαξα πως σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προσόντας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουσε και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε της εν τάφα το έλεό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότ τη θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου υγεία επιλεγισμένη. Καώ προς η Κύριε και έκαξα το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε απόθη τη ψυχή μου, αποστέψει το προσωπό σου Θεέ μου, πτωχός ημί εγώ. Και εν κόπηση κνεωτητός μου υψωθίζεται ταπεινώθην και ξεπορήθη. Επεμέ δήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξατάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέρα πέωσο με άμα. Εμάκρυνωσα επ' μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κοίταξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσας, θα σαν το ποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σε ενωμείο σου, τον ιόμενον πάσα στο γνώσο σου, τον λυτρούμενον θράζει τη ζωή σου, τον στεφανούντα στην αλήθεια και εκτριμή σου, τον εμπλημπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αϊτού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πα τη αντικουμένη σου, εγνώρισε τι οδού αυτού το Μωυσή, τη ειρήση λαή τα θελήματα αυτού. Ιχτρίμων και ρήμων ο Κύριος Μακάθιμος και Πολυέλεος, ούκ εις τέλος, οργιστήσεται ευωδέη στον αιώνα μηνυή. Ού κατά τα συνομία σημών επίηση νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών, ανταπέδω και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρνού από της γης εκρατέωσε Κύριος, το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απεγούσουν να το λέω από της μόνη μάκρυνα φήμων της συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούς οκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσυγχώρεται σε ημέρε αυτού, η άνδος του αγρού ούτως ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει, ότι επιγνώσεται, έτοπον αυτού. έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους υπομένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επιχείσεων της φυλάως της διεθήκης αυτού και μεμνημένης των εντρών αυτού πίσω αυτάς. Κυρίως είναι το ουρανό έτοιμα σου, το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί το Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντες του λόγων αυτού, του ακούς της φωνής του λόγων αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάσο δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος γωτίες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της γωτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη διέσσιά μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σε τη δικαιωθήσα την οποίον σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο Θεός τη ψυχή μου, εταπείνωσον εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής. Ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν με το πνεύμα μου, εν εμία τράθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε πως τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το ποσοπό σε παιμού και ομοιωθήσω με τις θαβαίνες εις λάκου. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεο σου ότι επισύλπισα. Βρόλησόν με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέλα την ψυχή μου. Εξελούμε τον άνθρωπό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, ενταξούμε του πίντε θέλει εμάς του ο Θεός μου. Του πέμενος στο αγαθό να δικήσει με υγεία ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις αθήψεις της ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξωθέσεις ο Θεός μου για πολλής πάντας, τους τρύποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δωλος είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου τώρα θα οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Εν
2: ειρήνη, Κύριε,
1: δεηθώμε.
2: Φέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας ψυχών ημών, Κυρίου, δεηθώμε. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της

του πλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Πέτω ψεύδους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε. Πέτω της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και

0: Μην αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριε γενετό αυτού και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ημι δικαίουμεν τεν κομίον σι διάρκεση η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ανεδίθεις γαρόντος και προφήντος ευασμιότερος, ότι και έρηθεις βαπτίσε, κατηξιώθεις των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθρήσας, χαίρον και της ένα επιγγελίσα και της ενώδη, Θεόν φανέρωθεν τα έσαρκη, τον έρωντα την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μεγαένιο.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οι μάρτυρες σου Κύριε, εν τη άθληση αυτών στεφάνου σε κομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ήμων, σκόντες γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός όσοντας ψυχάσει.

ποινή και προσπέσομαι. Εν μετανία κράζονται σε βάθο ψυχή. Δεσπίνα βοήθησαν, εφημείς πλαχνιστήσαν. Σπέψουν να πολύ μεθά υποπλήθη δεσμάτων. Μη αποστρέψει στου δούλου καινού σε καρκεμόνι.

0: Όσον ελέησον, διέφλεξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ευχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκτια, υπερθένου Μαρίας, και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου έθνη η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Αγίου.

0: Αγνοούσα ψυχή μου τη σπληκτή ημέρα στην ένταση. Τρόμαξαν την ανταπόδοση τη αιωνίου κολάσεω. Και εν μετανία βόησαν δακρύουσα ο Θεό. Ήμαρτον ελέησον.
1: Κύριε μου, το θυμό σου ελέξει με μηδιατηριγή σου παιδεύσει με ερευνών. Το συνειδό στο κατάκριτον. Δηλίων σου το φοβέρον δικαστήριον, κύριε. Ότι και στην εξέργων σωτηρίαν άλλους έχουν το πλούτον της εσπακνίας. Υκτήρισον με Χριστέ ο

0: Ράβδος εξίσας πόρος θεός βλαστήσας ανήλεν εξήλω του θάνατου.
1: Ελεήσον με υπέρν ο Δαβίδ κακός ικρά ζωή μαρτων σωτήρ ως εμάς αμαρτίας δια της μετανοίας εξαλείψας ελεήσον με.
0: Κύριε μη το θυμώσω λέξεις με τη μη δε τη οργή σου δε επίβλεψουν.

0: Τον αντιλήψεως της παρασού επισύγκαρπε επιθενή ψυχή μου ελεησόν με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ευσπλαχνία στην αυθόνων πήγην Ιορδάνων κατέδισε ζωές Ιωάννη. Όθεν εκτενός καθηγετεύωσε πάθεση πόλης καταποντούμενων. Πελάγι με του βίου καθεκάστην χαλεμπος ευπροσδέχτη σου ευχές ζωής προσλημένα χειραγώγησου.
0: Της Αγίης της εντυγή αυτό εθαυμάστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Ο Φεδρίνας τους Αγίους σου υπερ χρυσών και δόξασας τους οσίους σου ως αγαθός. Υπ' αυτόν δισοπούμενος Χριστέ ο Θεός τη ζωή ημών κυβέρνησον ως φιλάνθρωπος και την ευχήν κατεύθυνον ως τιμία ομών σε εν ο Υγιής αναπαυόμενος. Δόξα

0: ενδείκτουσαν τον εαυτής δημιούργων, απειράνδρος θυλάζουσαν τον διδόντα τροφήν μη πάψεις αρκή. Ο του θαύματος θρόνος γερουβικός εδείχθη σιγαστή σου, Θεοτόκε και χαριτωμένη, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ελεησόν με Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου, επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την άνομιν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου, ενώπιον με στη διαπαντώση μόνο ημαρτών και το πονηρό, ενώπιον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνας θέσα. Η λούγαρα νομία συνελήφθην και να αμαρτήσει εκεί σε μη μήτρη μου, η λούγαρα αληθία ανεγάψα στα δειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυντής με και υπερχείο να ελευκαθήσω με, ακοτής με αγαλίασιν και ευρωσύνη να αγαλιάσουν τέως θέα ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθανάκτησον εν μη ο Θεός και ο πνεύμα αυτές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψον από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανελήσα πεμώ απόδος με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε πίσω πίσω επιστρέψου, κυρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλέας τη γλώσσα μου, δικαιοσύνη σου, Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου, ότι θέλεις αστησία να το κάνω το καυτώμα του και ευδοκίες θυσία του Θεού πνεύμα, συντετριμένου καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξοδονώσει. Αγάθουν εν Κύριε την ευδοκία σου της Ιούν και οικοδομηθεί του Τατή και Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες θυσία να τη δικαιοσύνη και αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Δόξα σοι την Μωσέω Σοδίν, αναλαβούσα βοήσεων ψυχή, βοηθό και σκεπαστή σε γενετό μισοτηρίαν. Ούτω μου Θεό και δοξάσω αυτόν, δόξα σοι ο Θεό ημώ δόξα σοι. Εαυτού αδελφοί προ τη εξόδου κλάψον με πικρό όπω δάκρυση, καλή φύγω με δάκρυα τιμωρία, έχοντα σου δεν τότε όφελο. Δόξα σοι ο Θεό ημώ δόξα σοι. Μυριάκη Χριστέ, επικυλάμιν του μετανοήν και ανέστητον ψυχήν έχουν τη σφάλμα υπερυπίπτω, ήκτηρον σωτήν την ασθένειά μου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Οι βασάνων πειράν υπερενεγκόντε θείο δροσισμό αθλοφόρη του Χριστού πυρός γέννης λυτρώσαστε με πάθη χαλεπά περικείμενο. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών ισχυρή κατεχθρόν αναδειξέντε στένη θεϊκό την ανίσχυρον αυτών. Κατεπαλέσατε δυναστία μάρτυρες Χριστού αξιάγαστη υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φλογοφόρε λαβή, ειν σε αγία έβλεψε ποτέ τα ηλόδη τη εμεί καρδία πάθη, Θεογενήτων φλέξον και ει τέλο αφάνισον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, βαπτιστά και πρόδρομε Χριστού καταβαπτιζόμενων, διεινεκώ στε ειδονέ του σώματο των νουν μου κυβέρνησον και τα κύματα του πανθό καταπράινων, όπω εγγαλίνη θεία γεγονό υμνολογήσωσε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, απορρίτου λάμψα φωτισμό άστρονο πολύφωτων τη νοή τη Ανατολή προέδραμε. Η φύση καταβγάζεστε την καρδία μου, βαπτιστά καθηκέτευε την εσκοτισμένη πάση του δαιμόνων επιθέσεση. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ποταμό την άβυσον ποτέ πάνσοφε κατέδυσε σε κατακλυσμό εργαζομένη χάριτη. Πάσε παραβάσεω αλαδέω με του χυμάρου μακάριε των αιμών τεσμάτων ξύρανων εν θέο μεσητεία σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Τη αγνή παρθένου συγγενή μακαρε χρημάτισα. Τη στο Θεό σώματο άσε πρόδρομε με θύσε γερέρωμεν και δεόμεθα. Ή το θείο τεμένη σου νυν περιπολούντε. Οίκου ημά ποιήσων του πνεύματο. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών καταβγαστήνε. Τι έγκλητη εσύ Χριστέ ανάρχου Θεότητος στην ζωφόδη μου ψυχή και δοθήνε λόγον μη ετώ τους αξίους του σοφού ύμνη σε μάρτυρας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών απαρνησάμενη πάσαν τη γέη ράν αθλητέ απόλαυσιν επτορές επτερώσατε ημών τον νου προς ουράνιον οδόν διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι ραδίο σύχθητε πάντα προς πειρασμόν υποστήνε πάνσοφη δυναστεία θεϊκή. Νίσχε την άπασαν ίσχυν των εχθρών καταβαλώντες κλαίωση ήραστε και νυν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Πάλι αυθέντα το πριν με τη συμβουλή του δολίου όφεως ολολότα ο Θεός καθόρα μη φέρον μη εν σύ κατοικήσα στη σεμνή εκενοποίησε.
0: Που και στην Αγία σωσή Κύριε ο Θεός μου ο υψώσας τα κέρα στον πίστο σου αγαθά και στερεώσας ημάς εν

0: Όσον ελέησον, διέφλεξον ημάς ο Θεός, θεσί χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, κατά πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εύχους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξου αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας τον αιώνο.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος στην κάραν την σύν, ως ρόδον ιερότατον, εκ της γης ευράμενη, τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γάρ πάλιν ως πρώτερον, εν κόσμο κηρύττεις τη μετάνοια.
2: Όπλης πίστεως καθοπλισμένη διελύσατε τας παρατάξεις των αθέων αχλοφόρη πανεφήμη και απερσίας το στέφος εδέξαστε μαρτυρικών διανύσαντες διάβλων. Κάρπε παπίλε Χριστόν του Θεών.

0: παρέχουσα σε μνή το μέγα έλεο.
1: Βίου την θάλασσαν υψωμένη καθόρων, πειρασμόν το κλείδον ή το ευδιονημένη σου προδράμων. Όσοι ανάγαγε εκ των αστυνομικών.

0: Αντιλάβους όσον ελέησουν διάφυλαξον ημάς ο Θεός πισή χάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόπου και υπερθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκαλείο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια οίκαι εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήμνος θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίν βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχε τα λείψανα ημών όσους μεν καθέροντα παθημάτω ποικίλων χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενά ως δύο συμφώνος κάρπετ την ημών πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρι.
1: Τελούμεν πανήγυρι.
2: Η προαιώνιος Θεού Σοφία τε και λόγος νόος μου την ομίχλη να πέλασον και δίδου λόγων Σοφίας ως Θεός τους μιμήσαμένους διαπόθων ολικώς τα θεία σου παθήματα ανυμνήσε προθήμος ως υποσού δέσποτα των όλων απαξίως των αγώνων τας αμοιβάς απολυψωμένους εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες των λειψάνων της ορών την ευεξίαν δρέπονται αεί συμφώνως επιτελούντες πάπηλε κάρπε ημών την πανήγυρη.
1: Ημών την πανήγυρη.
2: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρ. Μνήμη του Σίου Πατρός Σιμών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος

0: Ετικέτη κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέγχουν, διέφλεξουν ημά ο Θεό τη Ικάρητη.
1: Κυρία Λέισο.
0: Τη Παναγία, χάνει πνευματική

απαύστος μακαρίζομεν, είσαι σωσμένη τον ταύτης, υπερφυήθειο τόκο, αξιοχρέος μέλποντες, η Θεοτόκο δέσποιναν, λύτρων

0: ο Θεός ημών και σου δόξα να πρέπει το Πατή και το Υιό και το Ιδιού Πνεύμα την Ιχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σίδη τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνιε Θεέ, Πάτρο Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήδης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασα την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον μου του πίν το θέλημά σου της ο Θεός. Ότι πας επί γη ζωής θα το φωτίσω ψωμε δαφός, παράτινον το ελαιόσο της γνωσκουσής. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθούν οι νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσο εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέδισώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου υπαρήδης. Συμπρεπεί ένος, συμπρεπεί ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Κυρώσουμε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρος της φιλοβίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Κυρίας της ασθενείας ημών. Ένα και του νεματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί ο όνομά σου, τη βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, σαν και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσια δώσει μη σύμπαν και άφηση με τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη η συνέχιση ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από του πονηρού μου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ρήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κινητόμενων, όθεν της αληθείας υπεραθνήσας χαίρον, ευγγενήσε και της ενά.

διά θλίψη αυτών. Στεφάνους κομίσαντο της αυτασίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες για την ίσχυ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνουν τα ανίσχυνα θράση.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Σον με ο Θεός ελέη, επί της συναμαρτή μας συνοδαβή δε θρήνη, επί μυρίς εγώ πλημελή μας η βόσο, βόση. Εκείνος την στρωμνή της δάκρυσιν έβρεχεν, εγώ δεραν είδα μίαν ουκέ έκτιμε, απέγνωσμε και δέομαι, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα σου έλεος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Θεωτό και μην παρήδεις με δεόμενον, αντιλήψεως της υπό σου, επί σίγαρ

0: ανή, όθεν εκτενός καθηκετεύωσε, πάθεση πολλής καταποντούμενων, πελάγι με του βίου καθεκάστην χαλεπός, ευπροσδέκτη σου ευχές, ζωής προσλημένα χειραγώγησον.
1: Ο φεδρίνας της Αγίου σου υπερχρυσών, και δοξάσας του σωσίου σου ως αγαθός, υπ' αυτόν διαπούμενος Χριστέ ο Θεός, η ζωή ημών ειρήνευσον ως φιλάνθρωπος, και την ευχήν κατεύθυνον ως θυμίαμα, ο μόνος εν Αγίης αναπαυόμενος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και σώνας

Γαστή σου, Θεοτόκε και χαριτωμένη, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλληψαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία εκείσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών να με καθίσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και προσύρ να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντανέλης απ' εμώ. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδω κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Άγιε του Θεού πρέσβη ημών, καταγαστήνε τη έγκλητη εις Χριστέ ανάρχου θεότητος την ζωβόδη ψυχή μου και δοθήνε λόγον μη ετώ του αξίως του σοφού συμνήσε μάρτυρας. Άγιε του Θεού πρεσβεύσε το υπέρ ημών, απαρνησάμενη πάσαν την γεϊράν αθλητή απόλαυσιν. Επτερώσατε ημών το νουν προς ουράνιον οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ραδίως ήχθητε πάντα του προσπυρασμών, υποστήνε πάνσοφη δυναστεία θεϊκή, διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών καταβαλώντες, κλεοσύρασε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, παλαιοθέντα το πριν με τη συμβουλή του δολίου Όφεως, ολολότα ο Θεός καθοράν μη φέρουν μη ενσύ, κατοικήσεως τη σεμνή εκενοποίησεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως το του κτίστου αληθώς κατοικών ατηρούντες, ουκ εκάμψατε γόνια τη θέης των εθνών σεβάσμασιν, αλεχία ητή το ταύτα κατεστρέψατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τη δισεβή του δικαστού, οι γενναίοι προστάξε αισθητός γυμνοθέντες, ενεδίσαν το Χριστόν διών και ως περκρή, παιδιθέντες ήγον το αλήσεσιν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ορών το άτρεπτον ημών, προς αυτόν της ελπίδος, ο των όλων δεσπότης, ενικτή αγγελικές επιστασίες θαρήν, εν βασάνης ένδοξη προτρέπεται, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νοσούσαν δέσποινα δεινώ στην ψυχή μου το πλήθη των πολλών μου πτεσμάτων, θεραπεύσας αθερμή πρεσβεία σου προς Θεόν και τα πάντα.

0: δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι είσαι ο Θεός.

Πίστεως καθοπλισμένοι διαλύσατε τας παρατάξεις των αθέων αθλοφόροι πανεύθυμοι και αυθασίας το στέφος εδέξαστε μαρτυρικών διανύσαντες διάβλων. Κάρπε πάπηλε Χριστόν των Θεών ετήσαστε δωρή.

η πνεύματι και την γλώσσον παρά αυτού δεχόμενη αίτητη, εμπληθέντε σας βέστο εκαυστική, ουδόλος εφλέκτητε, αλλά τάκτινος λίθους απειργάσαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, να μας κατήλευσας διδαγμάτοντας πηγάς των ευσεβών αίδημε. Και δια του το άφθονον ο Χριστός πηγήν σε ανέδειξε των θαυμάτων εν κόσμο παναίδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, προθήμος ανέκραζον ως εξτόματος ενός ιατροφόρη Κύριε, ου λοιμός σου δε θλίψη σου διωγμός, της εις ημάς δέσποτα δυνήθη εκχωρήσε αγαπήσεως, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αδάμ τον προπάτορα γυναικεία συμβουλή, χάλε μένε θανάτως εν είναι ο Θεός, εν μήτρα σου χωριστή σε ζώο, σε δέσποινα και ιών φωτός,

0: δόξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της
0: Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών

0: Κύριον ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίν ιβρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέες και το ταλείψανα ημών. Νόσους μεν καθαίροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δε βραβεύοντα τις ψυχές αενάως, δύο συμφώνος κάρπε την ημών πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυριν.
2: Πόθο τελούμεν πανήγυριν.
1: Η προαιώνιος Θεούς σοφίατε και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθουν ολικώς τα θεία σου παθήματα, αν υμνήστε προθήμος ως υποσού δέσποτα των όλων επαξίως των αγώνων της αμοιβάς απολυψωμένους. Εν τάφθα γάρ πιστών οι δήμησοι κυκλούντες των λειψάνων σου την σωρών, την ευεξία ντρέπονται αεί, συμφώνως επιτελούντες πάπηλε κάρπε ημών την πανήγυρη.
2: Πάπηλε κάρπε ημών την πανήγυρη.
1: Τη δεκάτη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων κάρπου Παπύλου Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα η Αγία Νεομάρτης Χρυσή, η αθλήσασα εν το χωρίο της επαρχίας Μογλενών, το καλουμένος Λάτενα, εν έτη 1795, μελιδών κατακοπήσα τελειούτε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
2: Ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, εκ φλογός της σωσής δρόσον επίγασας και δικαίου θυσίαν είδα την έφλεξας. Απάντα γαρδράς Χριστέ μόνο το βούλεστε, σε υπερήψουμεν.

συντισδούλησα του. Τη δούγαρα από του νυν μακαρίου συνεπάσε και ναι. Την θυμίω πέραν τον χέρουν. Και έντεξε πέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ.

0: θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε και

0: πράγματα. Δια σου δε πάναγνε οράθη πρωτής, λόγος εσάρκωμένος. Ων μεγαλύνοντες συν τες ουρανίες στρατείας σε μακαρίζομεν.
1: Αξιώνες δίνος αλλήλεια.

άνεσα, άτε τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, συπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άμαθα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ένας άτωσαν το όνομα Κυρίου και αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός ενεφύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν είναι αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έτε το κι ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλασε χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βούνη ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτεγείς. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Ένες άτωσαν το όνομα Κύριο του υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσεις και έρος λαού αυτού. Ύμνος πάση της ουσίης αυτού της ίσης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα και ενών η ένεση αυτού εν εκκλησιασίων. Εφραντή το Ισραήλ επιτοπίσαν τι αυτόν και ίση όνα γαλλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ένας άτωσαν το όνομα αυτό εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι εδώ και Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραίσεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξια γαλλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσει του θέν το λάριν και αυτών και ρομφέ δίστομιν τη χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν τη έδρυν συν ελεγμούσαν τη λαή. Του δίσε τη βασιλή αυτών εν πέδε και του εν δόξου αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τη οσύη αυτού. Εν είτε των θεών εν τη αγγίη αυτού εν είτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτών επί τη δυναστεία αυτού εν είτε αυτών κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχο άλπιγκο, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδέ και οργάνω. Εν είτε αυτών εν κυβάλι σε βύχη, εν είτε αυτών εν κυβάλι σε λαλαγμό. Πάσο απνοή ενεσά του των Κύριων. Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπορνε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε, Θεέ, Πάτε, Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ, Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου επιμαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγο διδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου θυσίω Θεός μου. Ότι παράς η πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινο το έλεο σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά απεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και

0: και ένα μάρτυτον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Κυρία Λεϊσό.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών, οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πάσχου, Κυρία.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πάσχου, Κυρία.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του

Σου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

Ευχαριστούμε, κύριε Άγγελο, για τον κορυφαίο σώμα και εκπληκτικά στην πίστη εσύ, του σώματο και δεόμεθα, σαν Αγίων Έκτων, τη χειρισμένη, ξαγίου κυρίω του ευλόγηση πάντα σε μα και έτοιμα του Μεκουσίου ο καθό και φιλάνθρωπο Θεό η πόλη, ο δρόμο είναι κόσμια και ακριβώ. Σοκαρεστή το ελέη και σώση μα ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: τελώνεις νομίζω βαρύν τους ουρανούς. Εάν δακρύσω καθώς υπόνημη ένω της δάκρυση την γην. Αλλά δώσ' με την άφεση των αμαρτιών ο Θεός και ελέησόν με.
1: Ενεπλήστημεν το πρωί το λέω σου Κύριε και γλαιά σώματα και φρανθόμεν επάσης ημέρες ημών εφραθύνσομεν εν θεία ημερών εν ταπείνωσεν ημάς ετώνων είδαμεν κακά και είδε προστούλωση και πιτά έγωση και οδήγησον τους Υιούς αυτών τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του Αγίου σου Πνεύματος μη με εξουδενώσεις από το, από το σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το έλεος.
0: Και έστειλαν πρώτης Κυρίου του Θεού ημών εφ' ημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ' ημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον των σταυρών του Χριστού λαβώντες οι Άγιοι Μάρτυρες όπλων ακαταγώνης των πάσαν του διαβόλου την ισχύν κατήργησαν και λαβώντες τέφος ουράνιον τείχος ημίν και γόνασι υπέρ ημών αυτό πρεσβεύοντες.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
0: και νύχαια ή και εις τους αιώνας.

0: Άγιος, καθώς βοά ο προφήτης, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός σε δικαιοσύνη.
1: Αγαθό Άντρος, ομολογείς το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου υψιστέ, το αναγγέλνω προετελώ σου και την αληθιά σου κατανύκτα.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντος ονομίας, ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η δόξα
0: ευσύστη.

Θεόν της Παρθενίας και ακύρατος νύφη Κυρίου, εχρηματίσας χρυσή καλή Πάρθενε, την γαναγνία να μέμπτος φυλάτουσα, υπέρ Χριστού Θεοφρόνος ενήθνησας. Μάρτυρα ενδοξέ οικέτευε τον νηφίο σου, δωρήσαστε ημί.

0: επίστρεψε μας.
1: Δίωνε Θεόν διαδραμώντες, Χριστού όφθητες συγκληρονόμοι,

Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το αναγνωσμά. Αδελφείς, ουκείς καινών εδραμών, ουδέης καινών εποπίασας, αλλά οίκες πένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρω και συγχαίρω πάσιν ημί, το δαυτό και ημίς χαίρεται.

Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσι, ούτα του Χριστού Ιησού. Τη δεδοχημήν αυτού γινώσκεται, ότι ως Πατρί τέκνον συνεμίε δούλευσεν εις το Ευαγγέλιο. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψεν.

Χριστόν, ευανελιζόμενος η Βασιλεία του Θεού, οι 12 συνάδελφο και γυναίκες τιμές, ήσαν τραπευμένοι από νόσο και μαστίγων και πνευμάτων μονιών και ασθενειών. Μαρία ήταν μένη Μαγδαληνή, αυτής δαιμόνια εφτάει η Θεοδίτηση. Ιώνα θα γίνει κουζά επιτρόπου Ιώδου και Σουσάνα έτρεπονε. Έπινες λοιπόν αυτό από τον

0: Ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Και το πνεύμα σου.
0: Στην πρόσημο, ότι

Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ερωτώνται πάντων και ουράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δημάσεις ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσατε. Σταυρωθέντα τα υπερημών εποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθόντα στους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας ούτε και ας τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

είναι έτοιμος ο μέσος της πόλης, δεν υπάρχουν βάζει μόνος από τους αγώνες του αναφασμένες στην πίστη, και με μνημένα του παιδιού σου και του πάνω.

0: Δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τον μάν επικαλείστεσαι τον ευουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσκει.

0: μιμός ειν αιώνιον εστέ δίκαιος. Αλληλούια.
1: Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, στενών επιθεώσαστε χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάτια της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεχόμενο και απτωμενόν σου ως την πόνη και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδους αψαμένη εφαιρός την ία συνέλαβε, οι δε τους σου σακράτους πόδας κρατήσασαν τη λύση των αμαρτημάτων επομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμός δέξα στενή καταπλεκτή, αλλά δέξε με ως περαιτήνας και φωτισόν μου τα πιστυχήσε στην Κύρια, καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος λεκούσισε και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός είναι στους αιώνας των αιώνων ομήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο εθώνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσεων πρώτο ημιεγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άνθρωπο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όν σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παρατώματά μου. Τα εγούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και έτσι όσον με κατακρίτως μετασχήν, των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδου βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Δίγαρ υπάρχει στους αναξιούς πλέγων, αλλού κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριον είπο. Που φίλοι μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλούς ο ληστής ομολογός, η μνήσιτη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεογόνε μακρύσον άνθρωπε βλέπον άνθρωπες γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δεινού τρέφει ξένος. Έφεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου και ευληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισε λέψουμε ο ανάξιος. Εάν γάρ τον μίσος εις ευθύνη στον εικόνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του βάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιερ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, η γνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου.

εάν γαρ τολμήσως συνεσέλθυνης τον εικόνα, όχι τον μελέγει, ότι ουκ εστί εκ του γάμου, δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Σε θάρισον Κύριε, στο ρήπον της ψυχής μου,

0: Ρωθεί το δωστό μου εμόνεν αισιός σου, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν τη δόξα σου, τη ξίωσα σημάς, τον Αγίου σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγίας μου όλη την ημέρα, μελετών τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Όρθιοι μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράν, των Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού, μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω.

0: ανάθεμεν ευεργέτε τον ψυχοπόρο σήμερα. Κατηξίωσον σημάς των ουρανίων σου και των άνθρωπων στην ευκαιρία. Στήριξον εμάς τα φως τους πάντας ποιος ημών ζωή να σφάλεις με τη βήμα του ευχές και η και εσύ σε ενόξιο τόπο και η Παρθένου Μαρίας του πάντων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομε.
1: Κύριο δε ηγόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κυρία και αγιάζων τους επισύνθητώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα σε Εκκλησία σου φύλαξον. Αγίεσον τους αγαπώντας την ευρέπεια του ύπος σου σε αυτούς. Αντιδόξασο, αντιθεϊκήσου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ευχίζοντας σε εσέ. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άγνωση του μοναστρατό και παντή το λόγο σου που πάσα δωροσερωθεί. Και πάν δόρημα το ίδιο να αναθενεστεί, καταβαίνουν εξ ότου πατρός των πόντων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπτονται το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: χάρη και στην οποία πάντοτε κυριαρχεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ο Χριστός, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και οίκιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρε Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο Θεός ο Συνόδης, πρεσβείες της Παναγράμμου και επαναμόμαγες αυτομικρός, δυνάμει την ποιμία και ζωή του Σταυρού.

0: ο Άγγελος Γεωργίων που έγιναν εις αφήσαντος προστάτη του πολιούχοτης πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγιανοδόξων των Διευαρχών Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου του Μάρτυρος Γεωργίου Μουσουφάνου, τον Αγίον και την Κύριο Θεοπατώρα Γυναικοδάνης, τον Αγίον Ενδόξου Μαρτύρων Κάρπου Πατήλου Καθοδόρου και Αγαθονίκης, τον Αγίης Πατρός ημών Μελετήρη του Πιλάου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και της Αγίας Ενδόξου Μαμάρτυρος Χριστής. Ο Δημήτρη Πιλού του Πάνος μας υπολείστε και σώσε εμάς ως αγαθός και τον άνθρωπος. Κύριε Πόρτο, Αγία Πατερουμόν, Κύριε Ιησού Χριστέρτος, ελέησον και σώσον εμάς. Κύριε Πιλάστε, Πιλάτε, Πάντες,
1: και τάδε θεμός ευχής Θεόλαια και δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, του καπόσω με τον ημιτελών αλλοκοινων όνων γενέσε των αγιασμάτων του κατεξίωτες. Ευχαριστώ σε την ημιτελών όνων και μεταλαβή των αφράντων του χρόνου των αγιασμάτων. Αλλά πρέπει να φυλάξω, έτσι

0: ευερημών πραφανότητα και αναστάστια, χαρισάμενο σε μεταφύλλα ταύτα και ζωπιά σου, μυστήρια επευρύγεσαι και ίσμα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' για νέα ταύτα, καμή ισία σε ψυχίστη και σώμα του, αποτροπή παντό εναντίον φωτισμών των εφημών τη καρδία μου. Η σύρρη των ψυχών μου δυνάμει, ει πίστη να κατέσει, τον ει αγάπη να ανυπόκριτο, ει πλημμένη σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου, ει προσωπική τη θεία σου χάρτου και τη βασιλεία οικείωση. Είναι εντογιασμό σου γι' αυτόν φυλατώμενο χάρτη, μνημονεύω διαπαντό και μικέται με αυτό ζόλα σου, του ημετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρα σε πεπίδη ζωή σου ενίου στην αίδιο καταντήσω ανάπαυση. Ένθα τον εορτάζω τον οίκο σου ακατάπαυτο και η απέραντωση των ήτων καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στο άρητον. Σιγαρίτο όντω εφετών και η ανέκθο εφροσύνη των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ύμνη πάσα η κτήση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργείο των απάντων ευχαριστώ σε επιπάσινη παρέα σου μεγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δε ομεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου και το περίγω σου και άτια δωρησέ με μέχρι σε σκάτσι με να πνέει επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άπε αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή πηγή του αγιασμό το τύπτων αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπω με συν το πατρί και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Οδού στροφή μη σάρκα είναι εκουσία ο περιπάρχουν και φλέγω να ανακτήσουμε την καταφλέξη με μη πλαστούργια μου. Μάλλον διέθεπο μελών μου σε θέση πάντα αρμόσει νεφού τη καρδία, φλέξονται κάθε των όλων τεσμάτων. Ψυχήν κάθερον, αγίασοντα φρένα, στα συγνία στήριξον εστέ ει άμα, εστί ο φότσον απλή πεντάδα όλων με τόσο συγκαθήλω ο φόβο, ει και επεφυλωτή και φυλατέ με εκπαντό έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άβγε κάθερα και ρυθμιζέ με κάλυνε συνε και ποτιζέ με, δείξω με σω κίνομα πνεύματο μόνο και μη τη κίνομα τη αμαρτία, είναι σώνο λοιπόν εισόδου κοινωνία ω πρίμα φέη πασκακούργο παμπάθο, πρέσφαιρο οι πάντα οικιασμένου τη ευχαριστία τετανό σωμάτων, των πρόδρομών σου προ αποστόλου, προσίτε στην άκρη των αγνή μητέρα του, πλασέ προνοδέξε χριστέ μου και φωτό πέδο το σώνο έργα σε λάθη, σιγάρι πάρχει λεσμό και μόνο σε μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη και εσύ πρεπόντο σωστό και δεσπότη δόξα να πάντα πεδούμε κάθε μέρα. Το σώμα σου άγιο, κύριε σου Χριστέ ο Θεό, ημών γεννητό μη ζωή αιώνιο και το αίμα στο τίμιο νησάβε σραματιών, γεννητό δε με ευχαριστία αυτή χαρά, υγεία και φροσύνη και τη φοβερά και δεύτερα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλό στην εκδεξιόν τη δόξη πρεσβεία τη Παναχράντου σου Μητρό και πάντω τον Αγίο να μην. Παναγία δέσπινα Θεωτό και το φω τη σκοτισμένη ψυχή για πτήση και επικαταφυγή παραμυθία. Το αγαλία μάμα ευχαριστώ σου ότι ξίωσά με τον ανάξιο κοινωνών γενέστα του αχράτου σώματο και του τιμίου αίματο του ιού σου. Αλυτερκούσα το αληθινόν φω φωτισόν μου του νοητού του χρώμου τη καρδία. Ή την πηγή τη Αθανασία και ίσα σα ζωοποιήσεων με την θανατωμένη τη αμαρτία. Τι ελέη μόνο σε ουφιλέ που είναι σμίτιρ, ελέη σώμη και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι τη διανοή μασί μου και ανάκληση τεχνολογία των λογισμών μου και αξιώσεων με μέχρι τελευταία μου να πνοεί. Ακατακριτό υποδέξη των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και παράσχουμη δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ημνή και δοξάζει σε πάσα τα σημαίρα τη ζωή μου ό,τι ευλογημένη. Και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν Άγιε επίσκεψε και ιέσαιτος ασθενείας ημών εν εκεν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου Θεού βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Α, Αμήνη του σώματός σου καθάπερψα σε κλάμψα χάρη στην οικουμένη φώτσα να φυλακτηρία στον κόσμο θησαυρού να πέθετο το ύψο σημείο τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξαν. Αλλά στι λόγοι παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο, με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό ότι είναι τα στριχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια τόσων χιλέων πάντα διδάσκει προ την Ιντριάδο των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστο, με πομακάριστε όσοι επαξία σου φημούμεσαι, υπάρχει άρκα φυγητή ω τα θεία σαφών. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκο την συνειρήνη δώσει μην. Και λέισον ημάσον μόνο εκτήρμων. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την τυματέρα μου χειροβήν και δεξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδία θόρου θεών λόγων τεκούσαν την όντω το τόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Και έπανα μόνο Αγίες από την Ρώσσα με την Οδόξα με τον Αγίο Χριστό και τον Αγίο Σπατρόσιμο Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κώστα τον Πόλεως του Χρυσοστόμου θε λειτουργία να επιτελέσαμε και πάντως να επιτελέσε και σώσε μας ο Αγαπός την Πάθρο προς διευκόν των Αγίων Χριστών Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ελέησον και σώσον μας.

0: αλλά λέει πολύ συγκινητικά στοιχεία, βιογραφικά, για τον μακαριστό γέροντα.
1: Όντως, τολμηρό, επιχειρό πράγμα να παρουσιάσω τον ιερέα και την ιεροσύνη μου. Γιατί αυτή κατά τον Άγιο Χρυσόστομο τελείται επί της γης, τάξη δε ουρανίων έχει πραγμάτων. Γιατί ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε άλλη κτιστή δύναμη, αλλά αυτός ο παράκλητος την έχει καθιερώσει. Και ενώ φέρει σάρκα ο ιερεύς, επιτελεί αγγελική διακονία. Τολμώ, γιατί αυτό που γράφει ο Μέγας Βασίλειος προς τον Ιωβίνο Επίσκοπο Πέργης αισθάνομαι να λέει και σε μένα και σε όλα τα πνευματικά του παιδιά ο Γέροντας Πολύκαρπος. Σε έχω χρεώσει ενός αγαθού χρέους, διότι σε δάνεισα με ένα ποσό αγάπης, το οποίο πρέπει να ξαναπάρω μαζί με τόκο. Επειδή ο κύριος Σιμών δεν απαγορεύει τέτοιο είδος τόκων. Ο Γέρον Πολύκαρπος λοιπόν, κατά κόσμο Σωτήριος, το έκτο παιδί, επέζησαν τα τέσσερα, του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννήθηκε το 1933, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στο βαθύ Αυλίδα, στο φυλάκιο του ΣΕΚ. Ο πατέρας του ήταν σιδηροδρομικός εργάτης στην ομάδα συντήρησης γραμμών. Τον αφιέρωσαν στο Σωτήρα Χριστό και βαπτίστηκε στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σαγματά. Σε ηλικία 5 ετών αρρώστησε σοβαρά και υπέστη έξοδο εκ της παρούσης ζωής όπως θα πει ο ήλιος. Όταν συνήθε, διηγήθηκε την άνοδό του σε έναν κήπο με πολλά δέντρα και μικρά λευκοντημένα παιδάκια. Τότε δεν είχα ακούσει για παράδεισο, κήπους κλπ. Διαπίστωσα όμως ότι παράδεισος ήταν μια ωραία κατάσταση. Σαν παιδί, τις αποκριές δινόταν παπάς. Η κλίση για την ιεροσύνη είχε κιόλας εκδηλωθεί. Στα παιχνίδια δεν μάλωνε ποτέ με τα παιδιά, γι' αυτό τον υπολόγιζαν και τον έβγαζαν πάντα αρχηγό. Στην πρώτη τάξη δημοτικού φοιτούς, όταν κηρύχθηκε ο Ελληνατιωρικός πόλεμος τον Οκτώβριο του 1940. Στη δευτέρα τάξη δημοτικού ήταν όταν πήγε στο κατηχητικό, καταχρηστικά γιατί ήταν μικρός. Και η κατηχήτριά του, στο ίδαλμά του τότε, τους μίλησε στην φιλανθρωπία. Κάποια φορά δεν τον δέχτηκαν και έκλαιγε έξω από τον ναό. Αυτό το κατηχητικό ήταν η βάση αρχή και το ξεκίνημα για μια γενικότερη πνευματική και κατηχητική συμμετοχή. Στην τελευταία τάξη του Δημοτικού γνώρισε τον πατέρα Βασίλειο Τζογλά, που μόλις είχε χειροτονηθεί διάκονος και προσχολήθηκε σε αυτόν. Τον έβλεπα στον ύπνο μου και στο ξύπνο μου. Τον έβλεπα σαν εικόνισμα. Ένα περιστατικό θα αναφέρω εδώ που φανερώνει την παιδική σεμνότητα και καθαρότητα και τη μεγάλη αφοσίωση στην Εκκλησία και τα μυστήριά της. Ήταν 13 ετών όταν αρρώστησε πάλι βαριά από πνευμονία με υψηλό πυρετό. Και ενώ είχε δυνατήσει πάρα πολύ, το έδιναν γάλα και δεν το έπινε γιατί ήταν μεγάλη εβδομάδα. Αδύναμος και με πολύ πυρετό, αντίκριζε την εικόνα της Αγίας Βαρβάρας που ήταν στον τοίχο απέναντι από το κρεβάτι του και την έβλεπε να κοινωνεί παιδιά. Σηκώθηκε λοιπόν και εκείνος και πήγαινε προς το εικονοστάσιο για να κοινωνήσει. Τον πρόλαβαν την ώρα που περπατούσε προς τα γη πριν να καταρρεύσει. Μετά την κατοχή στα δύσκολα χρόνια, όλη η συντροφιά πλέον των νέων, πολλοί έγιναν και αυτοί ιερείς, έβαζαν σε κοινό ταμείο ό,τι είχαν και βοηθούσαν και με προσωπική εργασία και προσφορά, ορφανά, αρρώστους και ηλικιωμένους. Τώρα έχει μεγαλώσει, γι' αυτό εντάσσεται στους επιμελητές κατηχητικών σχολείων που λειτουργεί ως φροντιστήριο υποψηφίων κατηχητών. Ο νεαρός τότε λευκογερός, ο κ. Βασίλειος, του είχε εμπνεύσει ιεραποστολικό ζήλο. Έτσι με το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949, ο 16χρονος Σωτήρης συγκέντρωνε τους συνομήλικους του στη γειτονιά, μετέβαιναν στο φρούριο του Καράμπαμπα και τους διάβαζε την Καινή Διαθήκη ή τους έλεγε από στίχους ολόκληρη την επί του όρους ομιλία. Εκεί πάνω στο εκκλησάκι του προφήτη Λία αργότερα και ως κληρική θα τελούν ακολουθίες, κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετά τις ακολουθίες στις ενορίες τους. Στο γυμνάσιο δεν είχε κανένα δισταγμό να χωρά το σήμα του κατηχητικού στο πέτο του. Οι συμμαθητές του που έβλεπαν ότι είχε καλή σχέση με την Εκκλησία, είχε κάποια κλίση στην ιεροσύνη, πρόσεχαν πάρα πολύ να μην εκφράζονται με απρέπεια ενώπιόν του και τον φώναζαν Παπουλάκο. Σεπτέμβριος 1952. Παίρνει μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις της θεολογικής σχολής και επιτυχάνει. Ο πνευματικός αρχιμανδρίτης πλέον υπηρετεί ως εφημέριο στο ναό του Αγίου Γερασίμου Άνω Ηλυσίων, τον καλεί κοντά του και τον αθέτει το μέσο και ανώτερο κατηχητικό αρένο. Στη λήξη του μέσου κατηχητικού του δόθηκε το δίπρευτο σκέτς Άγιος Πολύκαρπος να το παρουσιάσει με τα παιδιά. Επειδή δυσκολευόταν όμως να βρει πρόσωπο που θα περίστανε τον Άγιο Πολύκαρπο, το ανετέθη ο ρόλος. Έτσι το εσπέρα στις 7 Ιουλίου του 1959, και ενώ είχε περαιτήσει το 1957 έως 1959 στην ταχυδρομική υπηρεσία του στρατού, θα ακουστεί από το στόμα του γέροντά του στο περιχλήσιο της Παναγίτσας Καλκίδος. Κύριε Θεοδούλος του Θεού Πολύκαρπος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και εγγράφεται στο μοναγολόγιο της Μονής του Οσίου Δαβίδ. Το πρωί της 8ης Ιουλίου χειροτονείται διάκονος από τον Μητροπολίτη Γρηγόριο Πλιαθό τον Τίνιο στο περικλήσιο του Μητροπολιτικού Ηχήματος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Τίνου. Ως διάκονος ακολούθησε τον Μητροπολίτη στην τελευταία του περιοδία στα νησιά των Βορείων Σποράδων και ωφελήθηκε πολύ από τον Γέροντα, γιατί είδε τη ζωή του, η οποία ήταν οσιακή και απλή. Θυμάται ένα περιστατικό με έναν ιερέα, τον πατέρα Ευάγγελο Διωμή, ο οποίος πλησίασε τον Μητροπολίτη πάνω στο γαϊδουράκι του. Ο Γρηγόριος του είπε: «Παπα Βαγγέλη, δεν τον έδινε στο γάιδαρο πιο πέρα και να έρθεις μόνο σου εδώ?» Ο Παπα Βαγγέλης του απάντησε: «Γιατί δεσπότη μου, είναι αθώο το ζωάκι, σαν και σένα». Μετά την επιστροφή του από αυτή την περιοδία, χειροτονείται πρεσβύτερος στις 26 Οκτωβρίου του 1959 στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό της Χαλκίδος και λαμβάνει το οφείο του Αρχιμανδρίτου. Τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Έτσι, από 1η Νοεμβρίου του ιδίου έτους διορίζεται πρώτος τακτικός εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Άνου του Ρώσου στο Προκόπη Ευβίας. Διέμενε σε ένα κελί του παλαιού ξενώνα και από την μπαλκονόπορτα έλειπε το καντιλάκι που φώτιζε το λείψανο μέσα στη Λάρνακα του Οσίου και αισθανόταν να πλημμυρίζει η καρδιά του από χαρά και αγαλίαση, διότι κατηξιώθη να γίνει υπηρέτης του. Τακτικά όσο εισερχόταν στον ύπνο του με στολή διακονική γαλάζια και κάποια φορά πήγε στην είσοδο του ναού και τον είδε να στέκει εκεί μπροστά. Άνοιξε ο Άγιος και του είπε: «Πέρασε». Άλλοτε τον έβλεπε να σηκώνεται και να κάθεται μέσα στη Λάρνακά του. Εκεί στο Προκόπη αρχίζει την κατήχηση. Οργανώνει τα παιδιά του δημοτικού σε 2 κατηχητικά Ρέων και Τηλέων και τα παιδιά του γυμνασίου μαζί με τα εργαζόμενα σε κύκλο των νέων, 40 στον αριθμό. Αξιόλογη ήταν και η συγκέντρωση των νεανίδων, στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κορίτσια του χωριού, 70 στον αριθμό. Τότε εξομολογεί παιδιά μόνο του δημοτικού σχολείου εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του. Τον Οκτώβριο του 1960 καλείται από τη Μητροπολίτη να λάβει τη θέση του πρωτοσυγγέλου σε ηλικία μόλις 27 ετών στη θέση του πατρός Συνεσίου, ο οποίος έγινε Μητροπολίτης Κασανδρίας και συγχρόνως στη θέση προϊσταμένου του Μητροπολιτικού Ναού και Ιεροκήρυκος. Η απειρία του και η έλλειψη ειδικών γνώσεων γύρω από τη διοίκηση τον ταλαιπωρεί. Όμως προσπαθεί να σταθεί πολύ κοντά στους ιερείς, προς τους οποίους ο πνευματικός του είχε εμπνεύσει σεβασμό και ενδιαφέρον. Από την άλλη, επεδόθηκε με όλους τους τις δυνάμεις στο κήρυγμα, στην κατήχηση και αργότερα στην εξομολόγηση. Πολλά τμήματα των κατηχητικών σχολείων, μικρών παιδιών και μεγάλων, και αρκετές συγκεντρώσεις ανδρών, γυναικών και νέων γίνονται ολόκληρη την εβδομάδα. Η κατηχητική εργασία επεκτάθηκε στα μεγαλύτερα χωριά γύρω από την πόλη της Χαλκίδας, στα Ψαχνά, Βασιλικό, Ερέτρια, Αμάρινθο. Η εργασία στράφει κυρίως γύρω από τους νέους, γιατί είναι αυτοί που οικοδομούν το παρόν και ετοιμάζουν το μέλλον. Και οι νέοι αθρώως προσήρχονταν, ακολουθώντας τον πνευματικό πατέρα, ο οποίος διέθετε ενθουσιασμό, πολύ ζήλο και πολύ εργατικότητα. Δεν επήδε το κόπο προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι αυτοτέρων των φίλων στην πνευματική τους οικοδομή. Με κατηδίαν συναντήσεις, συζητήσεις, επισκέψεις κατοίκων, εορτές, εκδρομές και εξορμήσεις, ακολουθίες στα εξοπλίσια και τα μοναστήρια και τέλος κατασκηνώσεις. Οι ωραιότερες στιγμές της κατασκηνωτικής ζωής ήταν εκείνες καθεστοποιές. Κάτω από τον ίσιο των πλατάνων ακουγόταν η φωνή του λειτουργού, ευλογημένη βασιλεία. Και τα παιδιά ψάλτες άγγελοι αντιφωνούσαν τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Άνω σφόμεντας καρδίας. Και τα μάτια των παιδιών υβραίνονταν από συγκίνηση. Ιδιαίτερα όταν με τα βλαβείας προσέρχονταν να μεταλάβουν των ακράτων μυστηρίων. Αφού είχε προηγηθεί εξομολόγηση, πολλάκις με τα δακρύων κι αυτή. Συγχρόνως εξυπηρετούσε και λειτουργικά και τα μοναστήρια. Πολλές φορές τελούσε την Ανάσταση στην Ενωρία και στη συνέχεια σε ένα και δύο μοναστήρια. Υπήρχε οικειότητα. Αγαπούσε τους μοναχούς και τις μοναχές. Και εκείνοι φιλοξενούσαν τα παιδιά των κατοικητικών, ακόμα και τις κατασκηνώσεις. Ιδιαίτερη ήταν η σχέση με τη μονή του Οσίου Δαβίδ, στην οποία ανήκει και την οποία είχε δει στο όνειρό του πριν ακόμη τη γνωρίσει. Ο γέροντας Ιάκωβος του έδινε πάντα τη θέση του στην τράπεζα. Εκείνος καθόταν δίπλα του και αντάλλασαν τις εμπειρίες τους. 1968. Τον Γρηγόριο Λεδέκτιος, ο πατριώτης του Τίνιος Νικόλαος Σελέντης, ένας καλός ιεράρχης με ζήλο αποστολικό και άνθρωπος προσευχής. Εξετοίμα την προσπάθεια που είχε γίνει και επιθυμούσε να αξιοποιήσει τους εργάτες αυτής. Όταν υπήρξε ένα κενό στο μεγάλο ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, παρεκάλεσε τον πατέρα Πολύκαρπο να το αναπληρώσει, όπου και παρέμεινε ως ιεροκήρυκας επί μία τριετία. Με τον Νικόλαο είχαν κάποιες ωραίες στιγμές κοινής εξομολογήσεως. Ήταν οι ώρες της ειλικρινίας, όπου ο καθένας εξέφραζε τα παράπονά του και στο τέλος κατέληγαν στην αμοιβαία συγγνώμη και στην απόφαση συμπορεύσεως στην εχριστό πορεία. Είσαι ένα αγροτόπεδο στην καρδιά και στην ψυχή. Δεν έχεις δόλο μέσα σου, του είχε πει κάποια τέτοια στιγμή. Τον έστειλε στη Σκόπελο για περιοδία και ο γέροντας του έφερε την έκθεση που το έκανε πολύ εντύπωση και του δίνει εντολή να πάει στη συνέχεια στα χωριά της Βορείου Ευβοίας για να κηρύξει και να κάνει έκθεση για τους ιερείς. Το κάνει με τη συνείδηση ότι έγραψε αλήθειες και δεν αδίκησε κανέναν. 1974. Η κλήση για ολοκληρωτική αφιέρωση κάποιων ανίδων είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίς. Με πολύ σεβασμό προς την ελευθερία τους. Δεν έπρεπε να τις βοηθά πνευματικά, χωρίς να τους τονίζει και ιδιαίτερα την αξία της αφιερώσεως. Με την πάροδο του χρόνου ο ζήλος αυτός ήξανε και ο πόθος της παραδόσεώς τους εξ ολοκλήρου στον Υπείο Χριστό φέρνει τον δρόμο της ιδρύσεως με τις ευλογίες της Εκκλησίας ενός ιερού ησυχαστηρίου. Συγχρόνως εργάστε με τους νέους και καλλιεργεί τις ιερατικές κλήσεις. Εν τω μεταξύ ήρθε η εκθρόνηση από τη Μίζωνα Σύνοδο του Μητροπολίτου Νικολάου μετά από μια πενταετία ιερατική ποιμαντορία και εξελέγει Μητροπολίτης Χαλκίδος ο εξαθηνώνος Χρυσόστομος Δέργης. Δεκαετία του 80 ο γέροντας θα σταθεί δίπλα στους νέους που προσφέρονται στον Θεό. Ασχολείται με το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο. Χτίζει το πνευματικό κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού και με προσωπική εργασία εντατική. Εκεί πλέον μένει σε διαμέρισμα ο εφημέριος του Ναού. Γίνονται κατηχητικές συναντήσεις και λειτουργεί για πρώτη φορά στην Καλκίδα σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας. Και εκδίδει ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Σε ίχνη του Ηγαπημένου», που είναι ομιλήματα καρδιάς στον εσταυρωμένο Κύριο. Οργανώνει το φιλότοφο ταμείο και ιδρύει ομάδα γυναικών εξακριβώσεως απόρων οικογενειών και βοηθείας υλικής και ηθικής. Στηρίζει ζευγάρια και οικογένειες που διέρχονται κρίση, πολλές φορές ξενυχτώντας επί ατελείωτες ώρες κοντά τους για να τους βοηθήσει. Πρώτος εκείνος οργανώνει προσκυνηματικές θεωρίες, κυρίως στους Αγίους Τόπους, για να υποστηρίξει με την παρουσία των πιστών τους φύλακες των Αγίων Προσκυνημάτων, αλλά και στις Ορθόδοξες Ανατολικές χώρες, βοηθώντας τις με υλικό όπως εκκλησιαστικά είδη, βιβλία κλπ. Κυρίως όμως το ποιμαντικό έργο εκφράζεται μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Μέρες, νύχτες, καθημερινές, σαρακοστές, μεγάλη εβδομάδα. Εξομολογεί ατελείωτα. Ο γέροντας Γρηγόριος έλεγε: «Παιδί μου, στον Πολύκαρπο δώσ' το τραχύλι και άστο με». 1990. Ανοίγουν τα σύνορα της Αλβανίας. Άλλο έργο, άλλος αγώνας, άλλη προσφορά. Φιλοξενεί δεκάδες Έλληνες αλλά και Αλβανούς χωρίς διάκριση στο πνευματικό κέντρο και σε σπίτια γνωστών του οικογενειών. Τους παρέχει φαγητό, ρουχισμό, εργασία. Επισκέπτεται πολλές φορές την Αλβανία. Λειτουργεί σε ναούς που είχαν κλείσει για 50 χρόνια. Κηρύσσει χωρίς να φοβάται το υπάρχον ακόμα άθεο καθεστώς. Βαπτίζει, στεφανώνει και κυρίως καλύπτει τις ανάγκες των ναών με καμπάνες, εικόνες τέμπλου, ιερά σκεύη κλπ. 1992. Μετά από 32 χρόνια στη θέση του πρωτοσυγγέλου και 33 στη θέση ιεροκήρυκα και προϊσταμένου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χαλκίδος, ο Κύριος τον καλεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ιερά Μητρόπολη Τυγών και Λεβαδίας ως ιεροκήρυκος και να ιδρύσει το Ιερό Ησυχαστήριο που ήταν το όνειρο μιας ζωής. 31 Οκτωβρίου του 1993, σε μια όντως συγκινητική συγκέντρωση ιερέων, ιερομονάχων, κληρικών και λαϊκών, γίνεται η θεμελίωση του Ιερού Ησυχαστηρίου, της αναλήψεως του Κυρίου, ως συνέχεια της αναλήψεως του Ιερού Ναού δηλαδή των καταστηνοτικών εγκαταστάσεων πλησίων της Ιεράς Μονής Μακριμάνης Ευβίας. Έτσι με τον κρίκο αυτό συνδέει όλο το παλαιό έργο με ένα καινούριο και ανακαινίζεται ως αητού η νεότητα. Μετά από συνεργασία, υπακοή και ταπείνωση σε τρεις Μητροπολίτες, την Ιερά Μητρόπολη Καλκίδος, πέφτει στην αγάπη του Μητροπολίτου Τιβών και Λεβαδίας και νυν Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου, όχι ως προϊσταμένης αρχής, αλλά ως πατέρα, αδελφού, συνειτουργού και συμπορευτού στο έργο της Εκκλησίας. Η αμοιβαία εκτίμηση του δίνει την δύναμη να συνεχίσει το έργο. Τώρα ζει και εργάζεται στην ίδια αγιασμένη ατμόσφαιρα της αγάπης με τον νέο Μητροπολίτη Γεώργιο. Λειτουργεί με τα δακρύο. Κηρύσσει, εξομολογεί και επιστατεί στα έργα της Μονής και στα έργα της αγάπης αυτής. Αν για τους αρχικούς Μονής ορίζει ο Θείος Λόγος, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι έτσι γέννητε, πόσον μάλλον θα προτρέψει εμάς ο Θείος Λόγος να τιμούμε και να αγαπούμε τους πνευματικούς μας γονείς σαν ευεργέτες και πρεσβευτές προς τον Θεό. Αυτούς που μας αναγέννησαν δίδατος, μας επίρρωσαν Πνεύματος Αγίου, μας έθρεψαν με τον γάλα του Θείου Λόγου, μας ανέθρεψαν με τη Θεία Διδασκαλία, μας στήριξαν με τις νοθεσίες τους, μας αξίωσαν του σωτηρίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού, μας έλυσαν από τις αμαρτίες και μας κατέστησαν κοινωνούς και κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού. Αυτούς να τους ευλαβείστε και να τους τιμάτε με όλες τις τιμές, γιατί αυτοί έλαβαν εξουσία από τον Θεό ζωής και θανάτου.
0: Ακούσαμε βιογραφικά στοιχεία του μακαριστού επισκόπου Τανάγρας κυρίου Πολυκάρπου, όπως θα είχε αφηγηθεί η αδελφή Αγνή από το Ιερό Εισηγαστήριο της Αναλήψεως στα Σκούρτα της Βιωτίας στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια ιεροσύνης του μακαριστού γέροντος. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι από το αρχείο μας. Στις 17 Ιανουαρίου του 2020 είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με δύο καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Γιώργιο Τσόκο και τη σύζυγό του Μαρία. Υπήρξαν πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντος Πολυκάρπου και μας είχαν πει πολύ συγκινητικά και αυτή στοιχεία για τον γέροντα Πολυκάρπο. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχαν διηγηθεί τον Ιανουάριο του 2020 τηλεφωνικά από τη Βοστόνη. Να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι ακροατές τον κύριο Γιώργιο Τσόκο και την σύζυγό του την κυρία Μαρία, που είναι και οι δύο καθηγητές της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Τους έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.
0: Είναι χαρά μας να επικοινωνούμε και ακόμα μεγαλύτερη χαρά γιατί θα μιλήσουμε για ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους μας, φαντάζομαι σε εσάς που τον είχατε και πνευματικό σας πολύ περισσότερο. Θα μιλήσουμε για τον μακαριστό επίσκοπο Τανάγρας κυρό Πολύκαρπο, τον Παπούλη όπως τον λέγανε τα πνευματικά του παιδιά πάντοτε, και θα ήθελα κύριε Τσόκο να μας πείτε εσείς πώς έγινε και τον συναντήσατε, γνωριστήκατε και έγινε πνευματικό σας.
3: Ναι, τον συνάντησα όταν ήμουν ακόμα 12 χρόνων παιδί. Είχα φύγει από το χωριό να πάω στη Χαλκίδα για να κάνω τις γυμνασιακές σπουδές. Το συνάντησα που όταν μου το σύστησε κάποιος συμμαθητής, και από τότε μέχρι που έφυγε ήμουν υπερβολικά δεμένος μαζί του. Τα γυμνασιακά χρόνια ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Ήταν όχι μόνο πνευματικός μου πατέρας αλλά και κάτι περισσότερο, γιατί ήμουν μακριά από τους γονείς μου. Αργότερα στην ιατρική σχολή πάλι ήμουν μαζί του δεμένος, με όλες τις παρέες τις οποίες είχε συστήσει γύρω του και μέσα από τις οποίες αναπτύξαμε πάρα πολλούς καλούς φίλους. Έχω πολλά πράγματα. Αργότερα βέβαια αφού τελείωσα την ιατρική σχολή και μερικά χρόνια στο Λαϊκό Νοσοκομείο που ήμουν δικαιωμένος, έφυγα στην Αμερική. Από εκεί και πέρα η επικοινωνία μας ήταν με τακτική αλληλογραφία και τηλεφωνήματα. Μάλιστα έχω εκατοντάδες σελίδες γράμματα που έχει στείλει σε μένα και τα οποία έχω ξεφυλίσει και έχω διαβάσει πολλές φορές. Αυτό που έχω να πω για τον Παπούλη, όπως θα τον λέμε με κάθε άδεια, τον Θεοφιλέστοτο, ήταν γεμάτος αγάπη. Αυτό που ένιωθες κοντά του δεν μπορείς να νιώσεις πουθενά αλλού. Και φαίνεται ότι αγαπούσε τους πάντες, αγαπούσε τους όλους. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος όταν πολλά παιδιά ήταν γύρω του. Αγαπούσε ιδιαίτερα τους γιατρούς, νομίζω, και το ιατρικό επάγγελμα. Πίστευε σε κάτι ιδιαίτερο για τους γιατρούς. Πίστευε ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από απλώς γιατροί που εξετάζουν και κάνουν διάγνωση και γράφουν. Πίστευε ότι πρέπει ο γιατρός να μπαίνει στα παπούτσια του αρρώστου, να αισθάνεται τον πόνο του. Μέσα από τα γράμματα που είχε γράψει, και θα ήταν ώρες να μιλήσουμε γι' αυτό, ήταν βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος. Πάντοτε συνιστούσε να, πέρα από την αγάπη, πέρα από τη φροντίδα, έλεγε ποτέ να μην είμαστε περήφανοι, και αν το φιλοσοφήσει κανείς έχει σωστές διαστάσεις. Αυτό που έλεγε για τους γιατρούς, ότι η ιατρική είναι δίπλα στη θεολογία. Και μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς πώς εξελίσσεται η ιατρική τώρα, αυτό που χρειάζεται δεν είναι τόσο η γνώση, όσο ο γιατρός να μπορεί να καταλαβαίνει τον άρρωστο. Και τώρα με την τεχνική την artificial intelligence,
0: τεχνική νοημοσύνη, ναι.
3: Τη τεχνική νοημοσύνη, η θεολογούσα ιατρική που διακήρυξε το πατήρ Πολύκαρπος θα πάρει περισσότερη ουσία και περισσότερο αναγνώριση. Πολλές φορές έλεγε, μάλιστα όταν μας έγραφε, όταν είχαμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, για το πόσο πρέπει κανείς να στενοχωρείται και πόσο δεν πρέπει να στενοχωρείται, πολύ βέβαια να μην ξεχνάει τους ανθρώπους του, αλλά πάλι πρέπει να είναι πολύ μετρημένος το πόσο πρέπει κανείς να στενοχωρείται. Αλλά πέρα αυτό που θα ήθελα να πω περισσότερο, το τι σήμαινε για μένα από ο πατήρ Πολύκαρπος, εκτός από την αγάπη του, την απέραντη αγάπη του, ήταν η αγάπη του για τη λειτουργία, για τη θεία λειτουργία. Αυτό που έχει μείνει και σε μένα, και αυτό που ακόμα με οδηγεί, είναι μνήμες όταν αυτός στεκόταν στην ωραία πύλη και έλεγε «Άνος χώμεν τας καρδίας». Η αγάπη του για τη λειτουργία ήταν κάτι που είχε μεταλαμπαδεύσει τουλάχιστον σε μένα, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους. Κάθε φορά που μας επισκεφτόταν και μας είχε επισκεφτεί εδώ στην Αμερική, όλες οι λειτουργίες γινόντουσαν με μοναστηριακό τρόπο, από το απόδειπνο, τον όρθρο, τίποτε δεν ξέφευγε, έστω και αν δεν ήμασταν μέσα σε εκκλησία. Αυτά έχω να πω σε λίγες γραμμές. Μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπουν τα γράμματά του. Τα τελευταία χρόνια περισσότερο που η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πολύ πιο εύκολη, μιλούσαμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο. Όταν το σήκωνε έλεγε «Τέκνον μου πολυπόθητον». Ναι. Και εγώ τον έλεγα, το έλεγα πάντοτε «Πάτερ αγαθέ, μακρύνθης απ' μου». Και γελούσε. Και πάντοτε ήθελε να είμαστε όλοι μαζί. Του άρεσε πάρα πολύ όταν ήμασταν όλοι μαζί. Αυτό που του άρεσε να ψέλνει πολλές φορές είναι κύκλο της τραπέζης σου, καθρών σου, πειμενάρχα. Και είχε ωραιότατη φωνή. Μάλιστα εγώ είμαι κακόφωνος και θυμάμαι έβρε Γιώργο, μπορείς να τα λες, τα ξέρεις απ' έξω, αλλά μην τα ψέλνεις τουλάχιστον. Του άρεσαν πάντα τα πράγματα να είναι όμορφα και ωραία. Αλλά ο παππούλης για μένα σημαίνει δύο πράγματα. Αγάπη, και η αγάπη για τη λειτουργία. Και θα ήθελα να πω ότι τον θυμάμαι τον Πολύκαρπο σαν βαθιά θεολογία, όχι υπό την έννοια την επιστημονική ή την ακαδημαϊκή της θεολογίας. Η θεολογία που μας έδωσε μέσα από τις εμπειρίες, ζώντας δίπλα του στην αγάπη του, στο γλυκό του χαμόγελο. Εσύ, Μαρία, τι έχεις να πεις?
0: Αυτό είναι, αυτή ήταν και η δική μας ερώτηση, να ακούσουμε και τη σύζυγο να μας πει και αυτή κάτι από την εμπειρία. Ξέρω ότι αυτό που σας ζητάμε τώρα δεν είναι και το πιο εύκολο, γιατί εσείς τον ζήσατε αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα, αλλά και όσο βρίσκεστε στην Αμερική εξ αποστάσεως, όπως μας είπατε. Έχετε πολλά βιώματα και έντονα. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε κάποια και να τα περιγράψετε. Απλά για εμάς είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε πνευματικά του παιδιά που τον γνώριζαν πάρα πολλά χρόνια να μας καταθέσουν την δική τους προσωπική μαρτυρία. Εμείς για το λίγο που τον ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπαμε, την αγάπη του για τις ακολουθίες, αλλά και την αγάπη του για όλους, που συνδυαζόταν πάντοτε με αυτό το χαμόγελο, τη ζεστασιά, την χαρά που είχε να επικοινωνεί, αλλά και να βρίσκεται δίπλα στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Θυμάμαι, μας το λέγανε και οι αδελφές επάνω στο μοναστήρι στην Ανάληψη, ότι μέχρι και λίγο πριν την μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, εξομολογούσε ώρες ατελείωτες. Δεν σταματούσε ποτέ να εξομολογεί και να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, στα παιδιά του που τον είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη. Οπότε να ακούσουμε και εσάς τώρα να μας πείτε για την δική σας προσωπική εμπειρία, πώς γνωριστήκατε και ό,τι άλλο τώρα με την ευχή του μακαριστού γέροντος σας έρχεται κατά νου.
2: Ευχαριστώ. Τον πατέρα Πολύκαρπο το γνώρισε από τον άντρα μου Γιώργο, που μεγάλωσε μαζί του από παιδί, όπως σας είπε. Ο πατήρ Πολύκαρπος μας πάντρεψε το 1974 και από τότε έγινε και εγώ παιδί του και γεύτηκα την ατέλειωτη αγάπη του. Το 1979 φύγαμε για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, που θα κρατούσαν 1-2 χρόνια, αλλά κράτησε μια ολόκληρη ζωή. Παρά τη μεγάλη απόσταση, η επαφή με τον πατέρα Πολύκαρπο ήταν συχνή, με τηλέφωνα, γράμματα, όπως είπε ο Γιώργος, αλλά και προσωπική κατά τη διάρκεια ταξιδιών μας στην Ελλάδα. Η εξομολόγηση στο πετραχύλι του ήταν γεύση ζωής αιωνίου. Σε ένα του γράμμα, στο οποίο μιλούσε για τα καθήκοντα του ιατρού ως χορηγού φροντίδας αλλά και ως ακαδημαϊκού δασκάλου, μου έγραψε: «Ο κόσμος έχει ανάγκη από περισσότερη ανθρωπιά, από περισσότερη αγάπη που να είναι γνήσια, αδόλευτη, ανυπόκριτη και ανυστερόβουλη. Και τέτοια αγάπη πηγάζει μόνο από την πίστη στον Κύριον, ο οποίος ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Το 1900 επισκέφθηκε στην Αμερική μαζί με τη μοναχή Ευπραξία, πριν ακόμη καρή μοναχή. Τότε ήταν στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Μπεθέσδα και η Παρασκευή, νυν ηγουμένη της Μονής Αναλήψεως, που ο πατέρ Πολύκαρπος θεμελίωσε στα Σκούρτα Βιωτίας με την ευλογία του νυν Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Όλον αυτόν τον καιρό, ο πατήρ Πολύκαρπος εξομολογούσε, όπως ξέρουμε το αγαπούσε να εξομολογεί και να βοηθά ανθρώπους, λειτουργούσε και γνώρισε τους Έλληνες της Αμερικής. Κάθε ημέρα έκανε απόδειπνο στο σπίτι μας, στο οποίο ήθελε να συμμετάσχουμε όλοι μας ενεργά. Στο διάστημα αυτό γνώρισαν καλά και αγάπησαν τον πατέρα Πολύκαρπο και τα παιδιά μας, Σοφία και Χρήστος, που ήταν τότε 12 και 5 χρονών. Θυμάμαι πόσο συγκινητική για μένα ήταν η εμπειρία να συμμετέχω σε λειτουργία που τελεί ο πνευματικός μου πατέρας και να κοινωνώ από τα χέρια του. Βέβαια, ο Γιώργος είχε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μικρό παιδί σε αυτό. Ο πατήρ Πολύκαρπος είχε ένα όμορφο γαλήνιο χαμόγελο και μια ηρεμία που σε έκανε να πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί είναι παρόν ο Χριστός. Πίστευε ακράδαντα στο του Παύλου «Εμείς εστέ εις φραγείς της εμείς αποστολής». Και ήταν πολύ περήφανος για τα επιτεύγματα των πνευματικών του παιδιών, τόσο τα πνευματικά όσο και τα ακαδημαϊκά. Ο γέροντας Πολύκαρπος, θέλω να πω τελειώνοντας, ήταν ασκητικός και εξαιρετικά ταπεινός, λάτρευε να λειτουργεί και να ψάλει και είχε μια μεγάλη αγκαλιά που χωρούσε όλους. Η θεολογία του ήταν θεολογία αγάπης που απλώνονταν γύρω του ακόμη και όταν δεν μιλούσε. Πόσο θα ήθελα να ζει ακόμη για να το γνωρίσουν και τα εγγόνια μας και εγώ να κάθομαι δίπλα του και να ακούω τη σιωπή του. Αυτά είχα να σας πω εγώ.
0: Νομίζω ότι είστε ιδιαίτερα συγκινημένοι τούτη την ώρα. Το καταλαβαίνουμε,
2: ναι, και είναι
0: απολύτως φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Τον ζήσατε κι εσείς λοιπόν από το 1974, που σας πάντρεψε όπως μας είπατε, μέχρι και την κοίμησή του.
2: Ναι.
0: Τον προλάβατε για λίγα χρόνια στην Ελλάδα, Τα περισσότερα ήσασταν στην Αμερική, όμως είχατε αυτή την επικοινωνία. Θυμάστε κάποιο περιστατικό εκτός από αυτά που μας λέτε, που είναι πολύ συγκινητικά, γιατί πραγματικά ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που εξομολογούσε, ο τρόπος που μιλούσε στον καθέναν ήταν τόσο ιδιαίτερος, τόσο προσωπικός, αλλά και το που μιλούσε στον καθέναν

0: μου σε παρακαλώ, ένα σε υμνούμε, σε δοξολογούμε. Δηλαδή ήθελε, ο άνθρωπος ζούσε το Χριστό σε κάθε στιγμή της ζωής του, και αυτό ήταν μεταδοτικό. Ήτανε, δηλαδή δεν μπορούσες να ξεφύγεις και εσύ από αυτή την αύρα που είχε γύρω του. Ήτανε άνθρωπος του Θεού, είχε όπως είπαμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός Αγίου ανθρώπου, αλλά αυτό νομίζω που το χαρακτήριζε ήταν αυτό ακριβώς που σας είπε ο Γιώργος και σας είπα και εγώ. Ο άνθρωπος ήτανε συνέχεια σε επαφή με το ανώτερο. Εγώ αυτό έχω να πω για τον πατέρα Πολυκαρπίδη.
1: Ναι, ο πατέρα Πολυκαρπός ήταν άνθρωπος πολύ πολύ πολύ βαθύς. Είχε ζήσει, μεγαλώσει σε φτωχή οικογένεια, ήταν φτωχό παιδί, ο Σωτήρης όπως μου έλεγε πολλές φορές. Δεν ζήτησε ποτέ δόξα, παρόλο που ακούγοντας τον και διαβάζοντας τα γράμματα του, η σκέψη του ήταν υπερβολικά βαθιά. Έχω πολλά από τα γράμματα του και ίσως κάποτε μπορέσω να τα βάλω σε μια σειρά. Αυτά τα οποία πίστευε, η θεολογία την οποία εξασκούσε, τη ζούσε κιόλας πρακτικά. Ας πούμε, δεν του άρεσε η πολυλογία ποτέ. Αν καθόμασταν κάτι να μιλήσουμε, προτιμούσε πιο πολύ τη σιωπή από ότι την έντονη ανταλλαγή κουβεντών. Δεν ήθελε ποτέ να ακούει κάποιον να μιλάει για κάποιον άλλον. Τον βασάνιζε, δεν το ήθελε. Το άλλο είναι ότι, και θα το πω αυτό και έρχεται λίγο πιο προσωπικά, αγαπούσε την ιατρική, αλλά πιο πολύ αγαπούσε και εμάς οι οποίοι είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έρευνες στην ιατρική. Θυμάμαι όταν ήμουν ειδικευόμενος στο Λαϊκό και το πρωί ήμουν στην κλινική και το απόγευμα κατέβαινα στο εργαστήριο και ήλθε εκεί να με δει. Ήθελε να ξέρει τι κάνω, γιατί του έλεγα, αλλά λέει θα έρθω. Και ήρθε εκεί πέρα και ήρθε στο εργαστήριο. Και ενώ έκανα κάτι, ένα πείραμα, ήθελε να ξέρει, δηλαδή αυτό που θα σε μας βγάλει Γιώργο, θα βοηθήσει ανθρώπους. Και μετά από τόσα χρόνια και τώρα όντας εδώ, έχοντας κάνει έρευνα όλη μου τη ζωή, κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά μου, το μόνο που ρωτάω όλους είναι και τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό για τους αρρώστους, πότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Δηλαδή τότε, το 1977 θυμάμαι, με ρώτησε αυτό ακριβώς το πράγμα. Εγώ έκανα έρευνα απλώς γιατί μ' άρεσε, το έβλεπα περισσότερο χαρά, εξάσκηση του πνεύματος. Μετά, αργότερα, όταν μιλούσαμε, πάντοτε ήθελε να καταλαβαίνει πού θα πάει η ιατρική. Πίστευε πάρα πάρα πολύ στην έρευνα και πίστευε ότι έτσι μόνο θα προχωρήσει και θα...
0: Έτσι ο πατήρ Πολύκαρπος ήταν πιο μπροστά από όλους μας, γιατί τώρα αρχίζουμε και μιλάμε για translational medicine, εφαρμοσμένη ιατρική. Ο πατήρ Πολύκαρπος του είχε πιάσει το νόημα πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι, το 1975-76 που με επισκέφθηκε τότε και ρωτούσε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και η αγάπη αυτή είναι, δεν το βλέπει κανείς ίσως μέσα στους κύκλους της θεολογίας. Θυμάμαι πολύ αργότερα εδώ στην Αμερική μιλούσα με έναν ιερέα και όταν μιλούσαν για κλόνιν και ακολουθώντας τις τάσεις της συντηρητικής Αμερικής, το κλόνιν,
0: κλωνοποίηση
1: και το ένα και το άλλο αντίθετα στο Θεό, δηλαδή δεν μπορούν να δούνε ότι πολύ προχωρημένη έρευνα είναι κάτι που έρχεται από το Θεό και είναι, τίποτε δεν είναι ενάντια στο Θεό. Να προσπαθεί να καταλάβει κανένας πώς δουλεύουν τα πράγματα για να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων είναι... Και αυτό μου κάνει πολλούς από εμάς που είναι στην έρευνα να αντιστέκονται στη θρησκεία ή στην εκκλησία, και σπάνια θα βρείτε ανθρώπους που να κάνουν έρευνα όπως κάνουμε εμείς, να είναι κοντά στην εκκλησία. Και η διαφορά είναι πολύ απλή. Αυτό που έκανα εγώ, η εκκλησία μου, η οποία πρέπει να ομολογήσω, όλη μου εκκλησία είναι ο πατήρ Πολύκαρπος ο Παππούλης και τίποτε περισσότερο,

0: ήταν άγιο, ήταν κάτι το οποίο ήθελε με όλη την καρδιά να κάνω. Άρα για μένα η έρευνα, όσο προχωρημένη να είναι, όσο ρίσκη, όσο ρίσκο κίνδυνη να είναι, είναι από το Θεό. Και έτσι το αντιμετώπιζε ο Παππούλης. Επομένως για μένα εκκλησία και ρυψοκίνδυνη έρευνα είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι αντίθετα.
1: Βέβαια, και πρέπει λέω, να είναι ανθρωποκεντρική
0: πάντοτε. Δεν μιλάμε για να μεταβάλουμε τους ανθρώπους σε θεούς, αλλά μιλάμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους έτσι ώστε μέσα από εκεί να μπορέσουν να δουν αυτή το Θεό. Αλλά σας λέω, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι ο κυρίως λόγος που πολλοί επιστήμονες είναι αντιθρησκευόμενοι εναντίον της Εκκλησίας.
2: Ίσως...
0: Και μόνο γιατί δεν έχουν γνωρίσει ανθρώπους σαν τον πατέρα Πολύκαρπο.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα έπαιρνε, να μπορώ να λίγο
1: υπερβάλλω.
0: Όχι, να
2: υπερηφανευτείτε.
0: Να περηφανιστώ. Χάνω τα λόγια μου, Λιγούρια.
2: Δεν πειράζει.
0: Να περηφανιστώ ότι μ' αγαπούσε ιδιαίτερα, επειδή προχωρούσα πάρα πολύ στην έρευνα και έκανα πολλά πράγματα, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει έχουν πάει σε κλινικές δοκιμασίες και να βοηθήσουν ανθρώπους με λύκο. Δηλαδή, νομίζω μπορώ να πω ότι μέρος μου αισθάνεται την υπερηφάνεια που είχε ο Παππούλης για μένα, και εγώ υπερηφανευόμουν γιατί υπερηφανευόταν αυτό για μένα.
2: Σας καμάρωνε.
1: Αυτό το ομολογώ και εγώ, όχι μόνο για τις ιατρικές του γνώσεις και επιτυχίες. Ο Παππούλης, τον Γιώργο, τον αγαπούσε βαθιά. Δεν, στα μάτια του δεν μπορούσε να κάνει τίποτα λάθος ο Γιώργος.
0: Κάποτε θα σας πω αυτό, και ίσως η Παρασκευή, η αυταδελφή μου τώρα ηγουμένη στο σκούτερ, έλεγε: «Μα Παππούλη, ό,τι λέει ο Γιώργος είναι σωστό, ό,τι λέμε εμείς είναι κακό». Αυτή είναι μια προσωπική εμπειρία.
2: Είχε αυτή την ιδιαίτερη αγάπη και τον ιδιαίτερο τρόπο ο μακαριστός γέροντας να την εκφράζει. Και νομίζω ότι αυτό μας το τονίσατε και πάρα πολλές φορές και οι δυο σας, την αγάπη του.
1: Ναι.
2: Που ήταν καταλυτική. Σε όλα αυτά τα χρόνια της ιατρικής, που ο γέροντας δεν είχε σπουδάσει ιατρική, αλλά πάντοτε, όπως μας είπατε, ερχόταν κοντά σας και είχε ενδιαφέρον και μάθαινε και του εξηγούσατε, φαντάζομαι, και εσείς όλα αυτά που κάνατε. Υπήρξε κάποια στιγμή που να αισθάνθηκε ή να σας συμβούλεψε ότι κάτι πρέπει να κάνετε διαφορετικά ή κάτι θα έπρεπε να αλλάξετε?
0: Όχι, όχι, Λικούργε. Αυτό που αισθανόμουν από αυτόν ήταν, και πάλι να το πω με ταπεινοφροσύνη, αλλά υπερήφανη ταπεινοφροσύνη, όπως τη λέω εγώ, σε ό,τι του έλεγα, αυτό που έλεγε: «Μπορείς να κάνεις περισσότερο, εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα, γιατί δεν κάνεις περισσότερα». Ήταν ακριβώς το αντίθετο, και ίσως κάτι που τέργεζε με τη δική μου προσωπικότητα. Μπορείς να κάνεις περισσότερα, προχώρα περισσότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούσε να πει ότι κάτι δεν γίνεται καλό, γιατί ήταν δεδομένο στο μυαλό του ότι ο σκοπός της έρευνας που έκανε ο Γιώργος και που μιλούσε με τον Γιώργο και με μένα γι' αυτό, ήταν να βοηθήσει τον άνθρωπο. Επομένως, και όλα, όπως σας είπα, όλα είχαν μέσα τους τον Χριστό. Δηλαδή, όλοι οι σκέψεις του Παππούλη ήταν ο Χριστός, και ό,τι κάνεις να είναι καλά καμωμένο, γιατί γίνεται έτσι. Με αυτή λοιπόν την έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν αυτός που κάνει έρευνα έχει έτσι το μυαλό του, δεν υπήρχε τίποτα λάθος σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που κάνει και έχει Χριστό μέσα του και θες να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, επομένως όλα είναι καλά καμωμένα.
0: Ναι, κάτι άλλο που δεν ξέρω, ίσως θα το ακούστηκε από άλλους. Ξέρετε, η Ελλάδα, όπως μεγαλώσαμε τα 60, ακόμα και στα 70, 1960-1970, υπήρχε ακόμα πολλή δυσδαιμονία, προκαταλήψεις κτλ. Και θυμάμαι ο Παππούλης έκανε πολλά κηρύγματα στη Χαλκίδα εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων. Και μάλιστα είχε και αρκετά προχωρημένες ιδέες γύρω από πράγματα τα οποία είναι για πολλούς χριστιανούς ακόμα ταμπού. Δηλαδή, πώς πρέπει να νηστέψεις, τι σημαίνει νηστεία ακριβώς, πόσες ώρες πρέπει να νηστέψεις αν γίνει μια λειτουργία το απόγευμα. Δεν είναι όλα αυτά, και αυτόν από τη στιγμή που ένιωθες την αγάπη για τους γύρω σου, για τον Χριστό. Και αν πρέπει να σας πω μια παρένθεση εδώ πέρα, την αγάπη για τον Χριστό δεν την έβλεπε κάτι, γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ αφηρημένο.
1: Αόριστο, ναι.
0: Αόριστο. Την αγάπη για τον Χριστό το έβλεπε μόνο εάν αγαπάς τους γύρω σου. Γιατί αλλιώς να πεις ότι αγαπάω κάτι το οποίο είναι στο μυαλό μου, ένα πρόσωπο που δεν το έχεις δει, το έβλεπε μέσα από το μόνο κριτήριο είναι πόσο αγαπούσες γύρω σου τους ανθρώπους, και μετά όλα από εκεί και πέρα ήταν δευτερεύοντα, ήταν δευτερεύοντα. Η προτροπή του πάντοτε είναι σαν να είσαι κοντά στα μυστήρια. Η προτροπή του πάντοτε είναι να κοινωνήσεις. Δηλαδή αν είσαι τέλειος, εντάξει, δεν χρειάζεται να κοινωνήσεις, αλλά κοινωνάς μόνο επειδή θέλεις και θέλεις να είσαι κοντά εκεί. Αυτό ήταν από αυτά τα οποία διέκριναν το πολύ. Η αγάπη για ό,τι υπάρχει γύρω σου.
1: Και επίσης πολύ ταπεινός ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του, ό,τι έλεγε το έλεγε απλά για να το καταλάβεις, δεν σου έκανε επίδειξη γνώσεων ή θεολογίας ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μίλησε ποτέ για τον εαυτό του. Ήτανε πολύ πολύ ταπεινός, πολύ ταπεινός. Και
0: η θεολογία του όλη ήταν βασισμένη στη λειτουργία.
1: Και
0: τίποτα άλλο. Και μάλιστα να σας πω ακόμα ένα σημείο σε αυτό που προηγούμενο. Δηλαδή η αγάπη για τον Χριστό τι σημαίνει αν δεν αγαπάς αυτούς που είναι γύρω σου. Μάλιστα κάποτε τον είχα ρωτήσει, πρέπει πολύ του λέω. Υπάρχει ένα τροπάριο στη Μεγάλη Πέμπτη που λέει «Θεό ομολόγων των κρυπτόμενων». Και του λέω, γιατί το λέει εδώ κρυπτόμενο παππούλι, λέει, ρε παιδάκι μου, τον έχει δει κανένας ποτέ? Και αυτό είναι πάλι, ναι, μπορεί να λες ο Θεός, ο Χριστός και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η ουσία, ο σκοπός είναι εκεί, αλλά αγνοείς το μέσον, και το μέσον είναι η αγάπη στο περιβάλλον σου. Η αγάπη στα παιδιά σου, η αγάπη στη γυναίκα σου, η αγάπη στους αυτούς που δουλεύουν μαζί σου, η αγάπη στους αρρώστους, η αγάπη σε όλους που σε κρίνουν, σε αυτούς που κρίνεις εσύ. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, και νομίζω είναι και λείπει πολύ από εμάς τους χριστιανούς. Δηλαδή μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε για τον Θεό και αγνοούμε αυτούς οι οποίοι είναι γύρω μας και οι οποίοι είναι ο Χριστός και ο Θεός.
2: Πολύ σωστό αυτό που μας λέτε, και έτσι ακριβώς είναι.
1: Να μην περηφανεύεσαι.
0: Αλλά μου λείπει η απόλυτη αγάπη που είχε σε μένα, η εμπιστοσύνη, ίσως με οδήγησαν, με ενδυνάμωσαν όλα αυτά τα χρόνια από 11 χρονών παιδί. Το γνώρισα πρώτη φορά το 1963.
1: Στο τελευταίο τηλεφώνημα που είχαμε μαζί του πριν κοιμηθεί, ήταν πολύ σύντομα πριν κοιμηθεί, του είπα, παππούλη, θα αγαπούμε πάρα πολύ, και εγώ μου είπε, και εγώ. Ναι.
2: Αυτό ήταν το γνώρισμα του μακαριστού γέροντος, ότι αγαπούσε και αγαπούσε έτσι με την καρδιά του, και όσοι βρίσκονταν κοντά του την ένιωθαν αυτή την αγάπη, και νομίζω ότι έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς αυτήν την ιδιαίτερη αγάπη που έδειχνε σε όλους. Χαιρόταν πολύ και με τα παιδιά βεβαίως ο μακαριστός γέροντας, έτσι?
1: Ναι.
2: Θέλετε να μας πείτε κανένα περιστατικό με τα παιδιά που τον γνώρισαν, και ήταν και το παρουσιαστικό του έτσι πολύ γλυκό, που μπορούσε πολύ εύκολα ένα παιδί να σταθεί κοντά του από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, να τον εμπιστευτεί κάποιο μεγαλύτερο, να χαρεί και να παίξει μαζί του κάποιο μικρότερο.
1: Μας, για, Ναι, για πρώτη φορά εξομολογήθηκε στον Παπούλη, όταν ήταν εδώ. Ήταν τότε 12 χρονών παιδάκι. Και θυμάμαι, πήγανε στο δωμάτιο μόνοι τους και την εξομολόγησε και ήταν πολύ πολύ χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Και επίσης ήταν η αγκαλιά και κάτι και οι ανιψιές του Γιώργου, θυμάσαι, τα παιδιά του αδερφού σου είχαν πάει και μείνανε στο μοναστήρι μαζί του και θυμάμαι, χαιρότανε γιατί η Δήμητρα τότε ανέβαινε στην αγκαλιά του και του τραβούσε τα γένια του και ο παππούλης γελούσε. Ήτανε πολύ πολύ χαρούμενος και πολύ καλός με τα παιδιά και αυτά τον εμπιστεύονταν και τον έβλεπαν σαν δικό τους άνθρωπο που μπορούσαν να ανοίξουν την καρδιά τους, να πούνε πράγματα. Σας λέω, η Σοφία για πρώτη φορά εξομολογήθηκε στον Παπούλη. 12 χρονών παιδί.
0: Ο Χρήστος τότε ήταν μικρός.
1: Τότε ήταν 5 χρονών.
0: 5 χρονών και θυμάμαι το μόνο που κάνανε, παίζανε γύρω-γύρω, τίποτα άλλο.
1: Αλλά ναι, είχε τρόπο να τα πλησιάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως πλησίαζε όλους.
2: Όπως πλησίαζε όλους. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είχε αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω ότι πέρα από την αγάπη, χαρακτηριστική ήταν και η ταπείνωση που τον διέκρινε.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν μιλάμε πολύ γι' αυτόν, αλλά νομίζω εγώ ότι ήταν ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Αυτό η ταπείνωση. Θυμάμαι που είχε πάντα, μας είπε η ηγουμένη η Παρασκευή ότι κάποια συζήτηση έγινε και του έλεγε και λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει αυτός, εμένα με ενδιαφέρει τι σκέφτεται για μένα ο Άγιος. Δηλαδή δεν ήθελε αναγνώριση, δεν ήθελε τίποτα, δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του. Δεν ήξερες ποτέ πόσο ασκητικός ας πούμε ήταν ο Παπούλης, εκτός αν τον ζούσες. Δεν ήξερες ποτέ, εγώ διάβασα ομιλίες που έδωσε τώρα και λέω βρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είχε μια πολύ μεστή θεολογική σκέψη. Δεν σου μιλούσε ποτέ έτσι. Σου μιλούσε πάντοτε απλά, ερχόταν κοντά σου και σε αγκάλιαζε με το βλέμμα του και αισθανόσουν να ρωτήσουν σε μια ζεστή αγκαλιά. Και η ταπείνωσή του ήταν μεγάλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Πράγματα που δεν τα έλεγε, δεν μιλούσε. Έπρεπε εσύ μόνος σου να τα δεις.
0: Ναι, Νικούρια, αν θα έχω λίγο καιρό, θα προσπαθήσω να βάλω σε σειρά σκέψεις βαθιές, πραγματικά βαθιές σκέψεις που έχει τυπώσει στα γράμματα που έχω. Έχω εκατοντάδες σελίδες γραμμάτων από αυτόν. Και πόσο βαθιά ήταν η σκέψη του και πόσο λειτουργική περισσότερο. Δηλαδή ο Παπούλης, όπως είπα, επαναλαμβάνω, ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τη λειτουργία αυτή καθ' αυτή και μαζί του μάθαμε να αγαπάμε αυτή τη λειτουργία και από εκεί να αγαπάς τη λειτουργία έξω από το περιβάλλον, από τις εικόνες, από τους ξαλτάδες, από τους... μάλιστα, θα σας πω αυτό χαρακτηριστικά, το είπα πιο μπροστά, το ανοσχόμητες καρδίες ή ο τρόπος που φερόταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή θυμάμαι λειτουργίες που κάναμε στη Δήφη, στις κατασκηνώσεις, απάνω σε ένα λόφο. Ήταν εμπειρίες ζωής. Θυμάμαι μια φορά του είπα από πολύ θα ήθελα να έχω μια εκκλησία που να μην έχει ξάλτη και ο ιερέας να είναι μουγκός. Γιατί και για λίγο χαμογέλασε και μου λέει σαν να έχεις δίκιο παιδί μου. Δηλαδή τι ήταν σημαντικό. Ήταν τα λόγια, ήταν το ωραίο ψάλσιμο, ήταν ο παπάς που φοράει, που έχει καλή φωνή, φοράει ωραία άμφια ή η κίνηση.
1: Θυμάμαι που θυμιάτιζε και ήσουν μπροστά του και σου ρίχνε το βλέμμα του όταν θυμιάτιζε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό ήταν όλο.
0: Αυτό ήταν όλο.
2: Δεν χρειαζόταν κάτι περισσότερο, η αλήθεια είναι αυτή. Από την ώρα που ο Θεός έτσι επέτρεψε και έφυγε πλέον από τον κόσμο για να μεταστεί στην αιωνιότητα, να βρεθεί κοντά στον Κύριο που τόσο πολύ αγάπησε. Μας είπατε και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας ότι αισθάνεστε την απουσία του. Αισθάνεστε όμως και την παρουσία του με την ευχή του πλέον από τον ουρανό.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Δεν λείπει από το μυαλό μου ώρα, ούτε μια ώρα δεν λείπει από το μυαλό μου. Είναι στο μυαλό μου όπως είναι και η μάνα μου.
1: Εγώ εχθές, να σας πω, προσευχήθηκα στον πατέρα Πολύκαρπο για κάτι.
2: Και έτσι πρέπει, έτσι είναι.
1: Του μιλάω και του ζητάω πράγματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι από την μετάσταση ενός ανθρώπου που ζούσε έτσι με την αγιότητα στην καθημερινή του ζωή, από τη μετάσταση του και μετά, από εκεί που βρίσκεται πλέον, μπορούμε όλοι να επικαλούμαστε τις ευχές και να εξητούμε τις μεσητείες του.
1: Έτσι.
0: Και φαντάζομαι μας ξεχάσει εκεί, γιατί δεν θα μας αρέσει αυτό.
2: Ναι, νομίζω σε κανέναν. Σε κανένα δεν θα
1: αρέσει. Πρόκειται να ξεχάσει ο πατέρας Πολύκαρπος. Αυτό έλεγα στον Γιώργο. Είχαμε έναν άνθρωπο που μας μνημόνευε εδώ κάθε φορά στην Ιερά Τράπεζα. Αλλά τώρα ίσως κάνει πολύ καλύτερη μνημόνευση εκεί που είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκεται στο άνω θυσιαστήριο, σε μια άλλη λειτουργία, ως ιερουργός και επίσκοπος κοντά στον Κύριο που τόσο αγάπησε. Μόλον ότι μπορεί ανθρωπίνος να λείπει στα πνευματικά του παιδιά, ταυτόχρονα από εκεί που είναι σίγουρα δεν τα ξεχνάει και σκορπίζει την ευλογία του. Νομίζω αυτό είναι πεποίθηση όλων. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς, κάτι άλλο που σας έρχεται τώρα κατά νου. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας, είναι δύσκολο να βάλεις κάτω μια ζωή ολόκληρη και να προσπαθήσεις να απομονώσεις κάποια περιστατικά. Αλλά άξιζε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την οποία νομίζω ότι αν τώρα ζούσε ο μακαριστός γέροντας, δεν θα ήθελε που δεν είναι να την κάνουμε.
1: Ναι.
0: Το μόνο που θα ήθελα να τελειώνοντας να πω είναι αυτό που έλεγα όταν τελειώναμε λειτουργίες μαζί ή δείπνα. Μ' άρεσε να παίρνω εγώ τελευταίο στο λόγο και να λέω διευχών του Αγίου Πατρός Σιμών Πολυκάρπου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Και νομίζω ότι κάπως έτσι με ένα αμήν μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που από την Αμερική τούτη την ώρα ήσασταν κοντά μας και μας μεταφέρατε μέσα από την καρδιά σας ό,τι μπορούσατε για τον μακαριστό επίσκοπο Τανάγρας κύριο Πολύκαρπο, τον παππούλη των πολλών πνευματικών παιδιών και του μοναστηριού της Αναλήψεως που ίδρυσε εκεί κοντά στα σκούρτα της Βιωτίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα όσα μας καταθέσατε και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ήταν οι καθηγητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Γιώργιος Τσόκος και η σύζυγός του Μαρία, πνευματικά παιδιά του μακαριστού επισκόπου Τανάγρας κ. Πολυκάρπου, του παππούλη έτσι τον έλεγαν τα πνευματικά του παιδιά. Με αυτήν την οικειότητα τον πλησίαζαν, έτσι τον γνωρίσαμε και εμείς, και την αγάπη του με την ταπείνωση που τον διέκρινε την είχαμε ζήσει τα τελευταία χρόνια που είχαμε αξιωθεί από το Θεό να ταξιδέψουμε μερικές φορές στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Εκεί μας είχε εντυπωσιάσει η απλότητα του χαρακτήρα του, η σεμνότητα που ο ίδιος είχε, η ταπείνωσή του, αλλά πραγματικά αυτή η μεγάλη του αγάπη και η χαρά που τον διέκρινε. Η χαρά γιατί ήταν κοντά στον Κύριο και που πλέον από εκεί, δίπλα στον αγαπημένο του Κύριο, από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 που βρίσκεται, θα πρεσβεύει για όλα τα πνευματικά παιδιά και ελπίζουμε και ευχόμαστε και για μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, όταν κάνουμε έτσι ένα μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη κάποιου σεβαστού προσώπου, αγαπητού και προσώπου που ζούσε μέσα στη χάρη του Θεού, είναι σίγουρα ωφέλιμο για όλους μας. Όπως ωφέλιμα ήταν και τα λόγια που ακούγαμε κοντά στον μακαριστό πατέρα Πολύκαρπο. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσώψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσώψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
12: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτη ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
13: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
12: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
14: Πειραϊκή Εκκλησία.

και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Περιστατικά ευλογημένα, διδακτικά σε εμάς τον κόσμο, μα που για τους αγιορείτες αποτελούν μια καθημερινότητα.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας στα 4118602 και 4118640. Η Φίβη Κωνσταντέλου, η τηλεφωνήτριά μας, όπως πάντα, καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύδια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο» και διαβάζουμε.

Δεν είσαι μόνος. Μικρό διήγημα. Δύο άνθρωποι καθόντουσαν στην ηρεμία της απλοταριάς μια καλοκαιρινή ημέρα του Ιουλίου και πίνανε τον καφέ τους. Ο ένας ήταν καλόγερος, ο γέρον Δομέτιος, γύρω στα 45. Ο άλλος ήταν λαϊκός, επισκέπτης, λεγόταν Βασίλειος και ήταν γύρω στα 25. Είχε έρθει το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην έρημο του Αγίου Όρους για να συναντήσει το γέροντα Δομέτιο. Όμως για να ακούσουμε τι λένε οι δύο φίλοι μας. «Να θυμάσαι, Βασίλειε, ότι δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Πάντα κάποιος σε σκέφτεται, προσεύχεται, ανησυχεί για σένα. Σε αγαπάει και ας μη το ξέρεις και ας μη φαντάζεσαι πόσοι και πόσο σε αγαπούν και σε σέβονται. Και δεν εννοώ τον Πανάγαθο Θεό, τη μητέρα του και τους Αγίους και Αγγέλους, που αυτό βέβαια είναι φυσικό, αλλά εννοώ ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους που ούτε καν περνάει από το μυαλό σου ότι σε θυμούνται. Υπομονή, πίστη, ελπίδα στο έλεος του Θεού, διευχών αυτών των ανθρώπων. Μην απογυγνώσκεις, αδελφέ μου. Μη χάνεις το φάρο σου και το κουράγιο. Υπομονή, θα περάσει κι αυτό. Κάνε υπομονή για αυτούς τους ανθρώπους που ελπίζουν, στηρίζονται και παίρνουν κουράγιο από εμάς. Όπως και εμείς από αυτούς, έτσι τα έκανε ο Θεός. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Έτσι δεν λέει το ψαλτήρι? Ναι, γέροντα, αλλά έχω μεγάλους πειρασμούς στην Αθήνα και ολιγοπιστώ. Νιώθω ώρες-ώρες ότι με εγκαταλείπει ο Θεός, ότι είμαι τελείως μόνος. Α, παιδί μου, τότε θα σου διαβάσω ένα ωραίο κείμενο κατάλληλο για την περίσταση, όπου είναι διασκευή από τα αγγλικά. Προχθές μου το στείλανε και πολύ μου άρεσε, περίμενε να στο φέρω. Καθώς περίμενε, ο Βασίλης κοίταζε κάτω από την απλοταριά την απέραντη γαλάζια θάλασσα, ήρεμη και ατάραχη. Και ο ίδιος είχε πολύ ησυχάσει και γαλινέψει συζητώντας με αυτόν τον γέροντα τα προβλήματά του. «Λοιπόν, Βασίλειε, για να μην μιλάω όλο εγώ και κουράζονται τα λαιμά μου που έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ διάβασε δυνατά αυτό το κείμενο εσύ». «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, αρχίζω». Ένας άνθρωπος πιστός ονειρεύτηκε ότι περπατούσε σε μία ακρογιαλιά μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στον ορίζοντα απέναντί του άρχισαν να ξετυλίγονται σκηνές από τη ζωή του. Σε κάθε σκηνή πρόσεξε ότι υπήρχαν δύο σειρές από ίχνη ποδιών στην άμμο. Η μία ήταν δική του και η άλλη του Κυρίου. Σαν φάνηκαν στον ορίζοντα οι τελευταίες σκηνές της ζωής του, παρατήρησε ότι πολλές, μα πάρα πολλές φορές, υπήρχε μόνο μία σειρά από ίχνη. Και αυτό είδε ότι συνέβαινε στις δύσκολες ώρες. Πολύ τον πείραξε αυτό. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Κύριε, είπες πως από τη στιγμή που θα σε ακολουθούσα θα ήσουν πάντοτε μαζί μου. Πρόσεξα όμως πως στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχει μόνο μία σειρά από ίχνη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στις στιγμές που σε χρειαζόμουν περισσότερο με άφηνες μόνο μου». Και ο Κύριος με στοργή του απάντησε: «Αγαπημένο μου παιδί, σ' αγαπώ τόσο πολύ και ποτέ δεν θα σε άφηνα μόνο σου. Εκείνο που δεν ξέρεις είναι ότι στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας σου, που βλέπεις μόνο μία σειρά από πατημασιές στην άμμο, τότε είναι που σε σηκώνω στα χέρια μου και σε έχω στην αγκαλιά μου». «Κατάλαβες τώρα, Βασίλη, ότι ποτέ δεν είσαι μόνος σου?» είπε χαμογελώντας ο γεροδομέτιος. «Ναι, γέροντα, πολύ ωραίο κείμενο. Πραγματικά, τι έχω να φοβηθώ αφού με κρατάει στην αγκαλιά του ο Κύριός μου και ποτέ δεν με αφήνει», είπε ενθουσιασμένος ο Βασίλης. «Αυτό να σκέφτεσαι, παιδί μου, ότι ο Χριστός μας είναι πάντοτε μαζί μας. Να έχεις μνήμη Θεού. Να σκέφτεσαι και τον Παράδεισο. Τι ωραία που θα είναι εκεί. Τι ωραία όλοι μαζί, μέσα στη χαρά, το φως, τη γαλήνη, την ομορφιά του Θεού. Υπομονή λίγο εδώ. Λυσάει ο εχθρός, αλλά η νίκη θα είναι δική μας.
μαζί με τον αίτητο στρατηγό Ιησού Χριστό. Χρειάζεται, παιδί μου, να προσεύχεσαι αδιαλείπτως, γιατί όπως τα φάρμακα είναι ανατρεπτικά για τις αρρώστιες, έτσι και οι προσευχές είναι ανατρεπτικές των πειρασμών. Ξέρω ότι με τους πειρασμούς, τις μέρημνες και τη φασαρία είναι δύσκολο στην πόλη. Όχι όμως και ακατόρθωτο. Και θα σου πω να γράψεις κιόλας, αν θες, ένα μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. «Πολύ θα το ήθελα, γέροντα», είπε ο Βασίλης. «Ωραία, θα στο διαβάσω και αν σ' αρέσει να το γράψεις και να το δώσεις και σε άλλους. Έτσι θα κάνεις και ιεραποστολή. Μόνο δηλαδή οι εχοβάδες θα γυρνάνε να μοιράζουν φυλάδια παντού. Και οι πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι, ο καθένας στο πόστο του, να δίνει ομολογία Χριστού με ό,τι μπορεί. Είτε με λόγο, είτε με βιβλία ή φυλάδια, και κυρίως βέβαια με το παράδειγμά του. Οι Έλληνες έχουν ξεφύγει λίγο, αλλά έχουν φιλότιμο και αγάπη για την πίστη και την πατρίδα τους. Όμως υπάρχουν σήμερα, ειδικά, τρεις μεγάλοι γίγαντες. Η άγνοια, η λύθη και η ραθυμία ή η ακηδεία. Δηλαδή, γέροντα, τι κάνουν αυτοί οι τρεις γίγαντες? Να, παιδί μου, θα σου το πω απλά. Η άγνοια, ο πρώτος γίγαντας, είναι που δεν ξέρουμε το πιστεύω και το πάτερ ημών απ' έξω, ούτε το βίο του Αγίου μας δεν ξέρουμε. Και γενικά η άγνοια μας κάνει να διαβάζουμε ό,τι βιβλίο άλλο θέλεις, εκτός από θρησκευτικά βιβλία όπως είναι των Αγίων, το Γεροντικό, η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννη, το Ψαλτήριον και η Καινή Διαθήκη που την τρέμει ο διάβολος. Αν τώρα μας πει κάποιος δύο πνευματικά πράγματα, να κάνουμε λίγο κομποσκίνη στο Χριστό και την Παναγία, μας γράψει και μερικά βιβλία να διαβάσουμε και μας ξυπνήσει λίγο με τη γνώση του Θεού, τότε έρχεται ο δεύτερος γίγαντας, της λύθης, που μας κάνει να τα ξεχνάμε όλα όσα μάθαμε, και μας λέει: «Μην τον πιστεύετε αυτόν τον καλόγερο. Αυτά τα περί κολάσσος και περί παραδείσου είναι παραμύθια για να φοβίζουν τους απλούς ανθρώπους. Κοίτασε να βγάλεις το ψωμάκι σου, να ζήσεις τη ζωή σου και άστα αυτά, τις μελέτες ψαλτηρίου και αγίων και κομποσκίνια. Καλόγερος θα γίνεις». Με αυτά και άλλα πολλά που σου φέρνει στο μυαλό, σε σκοτίζει και σε κάνει να τα ξεχνάς όλα τα πνευματικά και να πνίγεσαι στα γήινα και να μεριμνάς περί πολλών χωρίς ουσία πραγμάτων. Εάν όμως εσύ θελήσεις να παλέψεις και νικήσεις και αυτόν τον γίγαντα της λύθης και ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού και αρχίζεις να μελετάς πατερικά, τότε σιγά σιγά έρχεται η γνώση και φεύγει η λύθη. Διαβάζοντας το ψαλτήρι καθαρίζεσαι και διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη φωτίζεσαι. Μετά από τη λύθη έρχεται η ακηδεία, η οποία είναι και ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Ακηδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακηδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έλθει το τέλος του, θα τον πολεμά καθημερινά. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστέ. Και τίποτε άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακηδεία. Αντίπαλή της είναι η ψαλμοδία, το εργόχειρο και η μνήμη του θανάτου. Αλλά εκείνη που τη θανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη με την βέβαια ελπίδα των μελώντων αγαθών. Καλά, γέροντα, αλλά βλέπω ότι για την ακηδεία όσα μου είπατε είναι για τους μοναχούς και όχι για τους λαϊκούς. Είναι, παιδί μου, για όλους τους χριστιανούς που θέλουν να σωθούν. Γιατί αυτά που σου είπα τα λέει μεν ο Άγιος Ιωάννης ειδικά για τους μοναχούς, αλλά είδες, είπε ότι η ακηδεία είναι ένα από τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα, τα πρωταρχικά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να το αποφεύγουν και να το νικάνε για να μην τους θανατώσει ψυχικά. Παράδειγμα, σου λέει η μητέρα σου: «Πήγαινε, παιδί μου Βασίλη, σε παρακαλώ να μου φέρεις από τον μπακάλι λίγο σέλινο». Και εσύ απαντάς: «Όχ, μάνα, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος». Αυτή την κούραση, τη βαρεμάρα, την τεμπελιά, για να κάνεις ανυπακοή, στη φέρνει ο δαίμον της ακηδείας. Μετά
Θες να κάνεις ένα κομποσκίνι ή λίγες μετάνοιες στο Χριστό, μιας που δεν είσαι καλόγερος, αλλά σαν χριστιανός πρέπει και εσύ να κάνεις. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος μας λέει, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έχουμε λοιπόν καθήκον όλοι να προσευχόμεθα. Σου λέει λοιπόν ο λογισμός, δεν βαριέσαι, ας τις κάνω μετά το απόγευμα, τώρα δεν έχω όρεξη. Ας ξεκουραστώ καλύτερα, ας δω και λίγο τηλεόραση. Και αυτό είναι δουλειά της ακηδείας. Καλά λέτε γέροντα, πολλές φορές μου συμβαίνει αυτό και η μητέρα μου με στέλνει για δουλειές και δεν πάω και κομποσκίνη ή μελέτη πατερικών δεν κάνω και τα αφήνω για μετά και τελικά δεν κάνω τίποτε. Όμως πώς θα νικήσω την ακηδεία? Με τη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δεν κληρονομούσι, αλλά αρπάζουν. Αγωνίζονται για να μπουν μέσα με πόνο και κόπο. Δηλαδή, τι να κάνω? Δηλαδή, σου λέει η μητέρα σου, Βασίλη, φέρε λίγο σέλινο και καρότα για τη φασολάδα. Τότε να την αχτείς πάνω και να πεις, ναι μητέρα, αμέσως να είναι ευλογημένο. Έτσι εξαφανίζεται η ακηδεία αμέσως. Τώρα όμως κάτσε να σου πω το μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ας το διαβάσω όπως το λέει το κείμενο. Ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο, είπε ο Βασίλης. Αρχίζω. Πολλοί έλεγαν στον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ ότι προσεύχονται λίγο ή καθόλου και δικαιολογούνται ότι είναι αγράμματοι ή ότι δεν έχουν χρόνο. Σε αυτούς ο Στάρετς όριζε τον ακόλουθο τύπο προσευχής. Μόλις ξυπνήσετε να σταθείτε μπροστά στις ιερές εικόνες και να πείτε τρεις φορές το Πάτερ ημών. Τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Και μία φορά το πιστεύω. Την ώρα της εργασίας σας, οπουδήποτε και αν εργάζεστε, να λέτε χαμηλοφόνο στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Αν εργάζονται κοντά σας και άλλοι, τότε να λέτε με το νου σας μόνο το Κύριε ελέησον ή Κύριε Ιησού Χριστέ. Αυτή η προσευχή θα γίνεται μέχρι το γεύμα. Μετά το γεύμα, να προσεύχεστε χαμηλοφόνος ως εξής. Υπεραγία Θεωτό και σώσον με τον αμαρτωλόν. Αυτή την προσευχή να τη συνεχίζετε μέχρι το βράδυ. Αν κάποιος είναι μόνος του, ας λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διά της Θεοτόκου, σώσον με τον αμαρτωλόν. Τέλος, πριν κοιμηθείτε, να επαναλάβετε την πρωινή προσευχή, δηλαδή τρεις φορές το Πάτερ ημών, τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε και μία το πιστεύω. Έπειτα, να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να ησυχάσετε. Οι τρεις αυτές προσευχές αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το Πάτερ ημών μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Το Θεωτό και Παρθένε μας το έφερε από τον ουρανό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να χαιρετήσει τη μητέρα του Κυρίου. Το πιστεύω περιέχει με συντομία όλα τα σωτήρια δόγματα της πίστεως. Αυτά είναι, Βασίλη, που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Σου άρεσαν? Ρώτησε χαμογελώντας ο γέρον. Ναι γέροντα, είναι εύκολα, λίγα και απλά. Ναι, είναι πρακτικά και με την κατάλληλη βία και καλή συνήθεια εύκολα. Να τα βγάλεις φωτοτυπία και αφού τα δείξεις στο πνευματικό σου, να τα μοιράσετε και σε άλλους για να ωφεληθούν και άλλοι αδελφοί μας. Και όπως έλεγε ένας γέροντας παλιός, ο Γεροάνθιμος, αγαπώ τους άλλους σημαίνει προσπαθώ να τους οδηγήσω στη θέωση. Έτσι να κάνεις και εσύ, παιδί μου. Άντε, πάμε τώρα να φάμε, γιατί με την πολυλογία μου θα χάσεις το καράβι. Αφού φάγανε ωραίο ψαράκι, βραστό, με λεμόνι, όπως ξέρουν μονάχα οι καλόγεροι και ειδικά οι αγιορείτες να μαγειρεύουν, μιας που δεν τρώνε κρέας, ή πιαν και λίγο κρασί ωραίο από το νησί του Γέροντα, τη Σαντορίνη, ο Βασίλης ετοιμάστηκε για να πάρει το δρόμο για την Αθήνα. «Αχ, Γέροντα Δομέτιε, πόσο λυπάμαι που πρέπει να φύγω, πόσο θα ήθελα να μείνω κι άλλο», είπε λυπημένος ο Βασίλης. «Και ποιος εμποδίζει να μείνεις για πάντα εδώ», είπε χαριτολογώντας ο γέροντας. Όμως μετά συνέχισε λέγοντας, «Αυτά είναι του Θεού δουλειές, παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα και αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα όμως που είσαι στην Αθήνα, να προσέξεις κυρίως να είσαι ταπεινός για να σε σκεπάζει η χάρις του Θεού.
αγνός, να φυλάγεσαι όσο μπορείς για να χαίρεται ο άγγελος της ψυχής σου και το Άγιο Πνεύμα. Να προσεύχεσαι και να συζητάς οτιδήποτε θες, σαν να μιλάς με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και τον αδελφό σου. Δηλαδή, πατέρα σου είναι ο Θεός, μητέρα σου η Παναγία μας και αδελφός σου ο άγγελός σου και Άγιός σου. Έτσι να τους νιώθεις και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. Άντε, πήγαινε τώρα στην ευχή της Παναγίας μας και του Χριστού μας, στο καλό και όπως είπαμε, μην ξεχνάς τη λύθη και τη ραθυμία. Ναι, Γέροντα, ευχαριστώ για όλα. Να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό, είπε και ένα δάκρυ κύλησε από το μάγουλο του Βασίλη. Και εσύ να εύχεσαι για μένα τον αμαρτωλό. Καλό ταξίδι, είπε και ο Γέροντας.

με αυτή την πολύ ωραία διήγηση να περάσουμε τώρα μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου από μια κλασική ψηφιακή έκδοση της δεκαετίας του 90 θα ακούσουμε τα ευλογητάρια «Δούλοι Κύριων».

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση pradio.com. Και ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο».

περιστατικά από το Άγιον Όρος. Το πέσιμο και η Αγία Μετάνοια ενός μοναχού. Κάποτε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, πριν 100 χρόνια, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός. Τον έλεγαν Νίκο. Έμεινε δόκιμος κάμποσο διάστημα και έδειξε

Του λέει ο ηγούμενος: «Δεν κάνει να βγεις έξω, νεκτάριε. Γέροντα, να πάω να πουλήσω το ρηγόχυρο και να πάρω κι εγώ κάτι». Ο γέροντας όμως δεν τον άφηνε. Αυτός σώνει και καλά να βγει. Τελικά συγκατένεψε ο ηγούμενος και του λέει: «Πήγαινε, αλλά δεν θα κάνεις παραπάνω από 3 ημέρες. 2 ημέρες στο ταξίδι και 1 ημέρα έξω, 3. Πήγε λοιπόν έξω ο νεκτάριος με τα εργόχειρα στο χέρι για να πάει να τα πουλήσει και να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και ό,τι άλλο ήθελε. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι, βλέπει πάνω σε ένα μπαλκόνι μια κοπέλα που τίναζε κουβέρτες. Άθελά του πήγε το μάτι του στην όμορφη αυτή κοπέλα. Επίσης και της κοπέλας το βλέμμα έπεσε στο μοναχό. Αυτός νόμιζε ότι τον κοίταξε η κοπέλα από πονηρία, ενώ απλώς ήταν σύμπτωση. Αυτόν όμως τώρα τον κέρδισε ο πειρασμός. Την άλλη μέρα περνάει ξανά από εκεί και την άλλη και κάθε μέρα. Ξεχνάει το μοναστήρι, ξεχνάει τα πάντα ο νεκτάριος. Βγάζει τα ζωστικά, κόβει γένια και μαλλιά, νοικιάζει ένα δωμάτιο εκεί κοντά και έμεινε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έψαχνε να βρει δουλειά. Γνωρίστηκε με ένα κοσμικό, ο οποίος του βρήκε δουλειά και δουλεύανε μαζί. Αυτό συνέχισε να περνάει κάθε μέρα από εκεί για να βλέπει αυτή τη γυναίκα. Κάποια στιγμή το λέει στο φίλο του: «Αυτή την κοπέλα που μένει εκεί απέναντι την έχω συμπαθήσει και θέλω να την κάνω γυναίκα μου». «Τι λες βρε Νίκο?» Γιατί είχε το κοσμικό όνομα, φαινόταν στην πολιτική του ταυτότητα ως Νίκος. «Αυτή η κοπέλα είναι αδελφή ενός φίλου μου, πολύ καλού. Θα σε γνωρίσω». Γνωρίστηκε με τον αδελφό της κοπέλας, πήγανε ένα βράδυ στο σπίτι της, ειδωθήκανε, του σερβίρισε η μάνα του κοριτσιού τον καφέ και το γλυκό. Μετά πάει και δεύτερη φορά στο σπίτι. Τότε λέει ο φίλος του στον αδελφό της κοπέλας: «Ξέρεις, από εδώ ο Νικόλας έχει ερωτευτεί την αδελφή σου και θέλει να την κάνει γυναίκα του». «Τι λες? Είναι σοβαρός άνθρωπος. Το βλέπω, αλλά θα το πω στη μητέρα μου». Το λέει: «Μάνα, ο Νικόλας ερωτεύτηκε την Όλγα και θέλει να την παντρευτεί». «Τι λες βρε παιδί μου? Αυτός δεν είναι από εδώ, είναι από την Πάτρα». «Καλά, θα το πω στον πατέρα σου». Αφού το είπε, έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και το είπαν στην κοπέλα. «Τι λες μητέρα? Εγώ δεν έχω σκοπό να παντρευτώ ακόμη». Τελικά όμως την έπεισαν και συγκατένευσε η κοπέλα. Παντρευτήκανε. Έκαναν και παιδί. Το μοναστήρι τώρα περίμενε το νεκτάριο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες, οι παλαιότεροι, κάνανε προσευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός που πέταξε το σχήμα και παντρεύτηκε. Αυτός συνέχιζε και έκανε τη ζωή την κοσμική. Μια φορά πήρε το παιδί 8 χρονών και πήγαν στη θάλασσα για μπάνιο. Ήταν καλοκαίρι. Αφού έκαναν μπάνιο, ο πατέρας έπαιζε με το παιδί τόπι στην παραλία. Σε μια στιγμή του λέει το παιδί: «Μπαμπά, τι μαύρο πανί είναι αυτό που φοράς επάνω σου?» «Τι μαύρο πανί, παιδί μου? Δεν φοράω τίποτε πάνω μου. Φορούσε μόνο το μαγιό του». «Εγώ βλέπω», λέει το παιδάκι, «ένα μαύρο πανί με κόκκινα γράμματα και κόκκινο σταυρό πάνω σου». Το παιδάκι με τα αγγελικά μάτια του, με την αθωότητα και αγνότητα που είχε, έβλεπε το αγγελικό σχήμα που αοράτως φορούσε ακόμη ο νεκτάριος. Κατάλαβε τότε ο πατέρας και λέει μόνος του: «Κοίταξε που ο Θεός με περιμένει ακόμη να μετανοήσω». Μετά λέει στο παιδί: «Ντύσου να ντυθώ κι εγώ και να φύγουμε». Πάνε σπίτι. Καταστεναχωρημένος τώρα ο Νίκος ούτε μίλαγε ούτε είχε όρεξη ούτε τίποτε. Τον βλέπει η γυναίκα του έτσι χάλια και του λέει: «Τι έχεις Νίκο και είσαι τόσο πολύ στενοχωρημένος? Άλλη φορά ήσουν όλο χαρά. Τρώγαμε, μιλάγαμε. Τώρα τι έχεις? Βάλε να φάμε και αφού επιμένεις θα σου πω μετά το φαγητό». Αφού φάγανε της λέει: «Βάλε το παιδί να κοιμηθεί». Το έβαλε το παιδί να κοιμηθεί και μετά άρχισε να της τα λέει ο Νικόλας όλα. «Εγώ ήμουν καλόγερος όταν σε παντρεύτηκα. Όταν σε είδα σε αγάπησα, μου άρεσες και τα πέταξα τα καλογερικά και το αγγελικό σχήμα. Και ευτυχώς το παιδί μας σήμερα είδε το αγγελικό σχήμα χωρίς να το φοράω». «Τι λες βρε δολοφόνε?» Ήταν πολύ της εκκλησίας η γυναίκα του. «Έκλεισες τώρα 3 σπίτια. Το δικό σου, το δικό μας, έκλεισες και της μάνας μου. Τι έκανες», έλεγε κλαίγοντας η γυναίκα του. «Σήκω φύγε, να μην σε βλέπω». «Θα φύγω», λέει αυτός, «και θα πάω στο μοναστήρι μου. Αν με δεχτούν, καλώς. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω». «Φύγε, πήγαινε στο μοναστήρι σου».

Εντάξει, φεύγω. Στο παιδί μας μην πεις τίποτε τώρα. Όταν μεγαλώσει, του τα λες. Πραγματικά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι. Μόλις έφτασε, ο ηγούμενος τον γνώρισε. Βρε ο Νεκτάριος. Έπεσε τότε στα πόδια του ηγουμένου ο Νεκτάριος και είπε: «Συγχώραμε, γέροντα», και δεν σήκωνε ούτε το κεφάλι να τον κοιτάξει. Μαζεύτηκαν τότε κι άλλοι μοναχοί. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι χαρήκανε που τον είδα να γυρίζει. Αμέσως λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε ο ηγούμενος αγκαλιά και πήγανε στο αρχονταρίκι και του εξομολογήθηκε όλα όσα γίνανε αυτά τα χρόνια στο Νεκτάριο. Τότε του λέει ο ηγούμενος: «Παιδί μου, έγινε σύναξη και όλοι οι πατέρες σε δέχονται πάλι. Όμως θα πας να μείνεις σε εκείνη τη σπηλιά εκεί κάτω. Υπάρχει μέχρι σήμερα και πιθανόν είναι η σπηλιά του Αγίου Γρηγορίου του Κτήτορα της Μονής». Του έδωσε ένα προσφοράκι και μία φιάλη νερό. «Πάρε αυτά και σε ένα μήνα θα έρθω». Πέρασε ένα μήνα με αυτό το πρόσφορο και αυτό το νερό ο Νεκτάριος. Και από την πείνα του, κάπου κάπου, έτρωγε και λίγα χόρτα τα οποία φυτρώναν απ' έξω από τη σπηλιά. Μετά λοιπόν το μήνα, πήγε ο γέροντας να τον δει. Ο Νεκτάριος είχε αδυνατήσει. «Πώς πας?» «Καλά, γέροντα. Διευκόν σας. Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά. Θα έρθει καιρός που θα κατέβεις και κάτω. Τώρα εδώ. Προσευχή, νηστεία, αγρυπνία». Πέρασε καιρός. Προσευχόταν συνέχεια ο Νεκτάριος. Τελικά, του πάει ο ηγούμενος μια στάμνα και του έβαλε μέσα βρεγμένα όσπρια. Και του λέει: «Πάρε αυτή τη στάμνα και θα βάζεις μέσα το χέρι σου και όσα πιάσει αυτό θα φας. Μια φορά όμως θα το βάλεις στο χέρι σου, όχι δεύτερη. Μια φορά το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Πάρε και αυτά τα δύο πρόσφορα». Και του έδωσε φυσικά και νερό. Πάντοτε πήγαινε ο ίδιος ο ηγούμενος και του έφερνε φαΐ και νερό. Και μετά που πέθανε ο παλιός γέροντάς του, ερχόταν ο καινούριος ηγούμενος και του έφερνε ο ίδιος φαΐ και νερό όπως ο προηγούμενος. Έτσι πέρασε πολύς καιρός. Μετάνιωσε ο Νεκτάριος. Όλο τον καιρό του τον περνούσε με προσευχές, δάκρυα, μετάνοιες. Έφτασε πλέον 75 χρονών. Του λέει ο γέροντας: «Πώς πας?» «Καλά, δόξα σε ο Θεός». Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Μόλις εισήγασε λίγο, λέει στον ηγούμενο: «Να, ένα πουλάκι έρχεται και μου κάνει παρέα». Κατάλαβε ο ηγούμενος και το ρωτάει: «Τι πουλάκι είναι αυτό?» «Να, ένα άσπρο ωραίο πουλάκι. Έρχεται, με κοιτάει, μου κάνει λίγο παρέα και φεύγει». «Καλά, προσεύχου, προσεύχου», του λέει ο ηγούμενος. Έφτασε τελικά 80 χρονών ο Νεκτάριος. Ο ηγούμενος πήγαινε τακτικά. Όταν έφτασε 80 χρονών, ο πάτερ Νεκτάριος του λέει ο ηγούμενος: «Τι έγινε, πάτερ Νεκτάριε, πώς πας?» «Καλά, γέροντα. Το πουλάκι ήρθε. Πήγα να το πιάσω, να το χαρώ, αλλά δεν προλάβα και μπήκε μέσα στο στόμα μου. Τώρα πώς θα το βγάλω που μπήκε μέσα μου?» Και άρχισε να κλαίει. «Α, έτσι. Δεν πειράζει». Κατάλαβε τότε ο ηγούμενος ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα και τον συγχώρεσε πλέον. «Τώρα, πάτερ Νεκτάριε, είναι καιρός να κατέβεις κάτω στο μοναστήρι και να πας στο γυροκομείο, να σε έχουμε κοντά μας». «Όχι», λέει ο Νεκτάριος, «καλά είμαι εδώ. Άφησε με να πεθάνω εδώ στη σπηλιά, σε παρακαλώ». «Όχι», του είπε ο ηγούμενος, «θα κάνεις υπακοή». Μόλις του είπε υπακοή, αμέσως θυμήθηκε την πτώση του και έτσι κατέβηκε στο μοναστήριο που πέθανε στο γυροκομείο της Μονής 85 χρονών. Όπως συνήθως, τον κυδέψανε, τον θάψανε, στα 3 χρόνια που τον βγάλανε ευωδίαζε. Μας δείχνει αυτό πόσο ισχύει η υπακοή και η μετάνοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή οπουδήποτε. Υπακοή θα κάνουμε στο γέροντα και στο Θεό πρώτα, στις εντολές του. Η ρίζα μας είναι στο γέροντα, εφόσον έχουμε γέροντα ή στο πνευματικό μας. Σε αυτούς πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και υπακοή, γιατί χωρίς την υπομονή ουδέν τελείται. Μα και ένα ποτήρι νερό να πιείς, περιμένεις να γεμίσει το ποτήρι νερό για να το πιείς. Η προσευχή κρούει τη θύρα του παραδείσου, η δε ταπείνωση την ανοίγει. Ο δε εγωισμός την κλείνει. Και όπου ταπείνωσης και υπομονή, εκεί πηγάζει και η αγάπη.

Ιωαννίτης μοναχός. Πριν 50 περίπου χρόνια έγινε το εξής περιστατικό στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ένας μοναχός που ήταν σε μία συνοδεία στη σκήτη και τον λέγανε Ιάκωβο, ξαφνικά πήρε θάρρος και νόμιζε ότι αυτός μόνο είναι άξιος και οι άλλοι μοναχοί είναι κουφιοκέφαλοι, πως δεν ξέρουν ενώ αυτός ξέρει. Τον έβλεπε ο γέροντας που φερόταν παράξενα και προσπαθούσε να τον φέρει σε τάξη. Τότε του λέει ο Ιάκωβος του γέροντά του: «Εγώ θα φύγω από τη συνοδεία». «Γιατί βρε παιδί μου, πού θα πας?» «Θα πάω επάνω, στον Άθωνα. Θα πάω να κάνω μια καλύβη εκεί». «Κάτσε παιδί μου, δεν είσαι όριμος ακόμα για αυτή τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Κάτσε εδώ». «Μπα, όχι, θα πάω πάνω», είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Έδειχνε ανυπακοή στο γέροντα και άρχισε κάθε μέρα να πηγαίνει πάνω στον Άθωνα να κουβαλάει πέτρες, πράγματα κλπ. Ώσπου έφτιαξε μια πετροκαλύβα. Ούτε καν ερχόταν κάτω. Εκεί καθόταν συνέχεια. Μόνο μερικές φορές αραιά και πού κατέβαινε στη σκήτη της Αγίας Άνης για να πάρει τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Σε μια στιγμή του φάνηκε ότι έφτασε σε πολύ μεγάλη αρετή. «Αγίασα πλέον τόσα χρόνια ερημίτης», του έλεγε ο λογισμός. «Έμεινα 5-6 χρόνια πάνω στον Άθωνα, στην κορυφή». Στο μεταξύ, ο πειρασμός του φανερωνόταν συνέχεια. Μία σαν Παναγία, μία σαν Άγιος, ώσπου τον κέρδισε ο πειρασμός. Μια φορά λοιπόν ανεβαίνει στο πεζούλι και λέει: «Θα πάω κάτω στο γέροντα πετώντας». «Έτσι να πας, πετώντας να πας στο γέροντά σου, να σε δουν όλοι και να σε θαυμάσουν», του λέει ο πειρασμός. Ανοίγει λοιπόν τα χέρια, όπως ανοίγει το πουλί τα φτερά για να πετάξει. Και με το πείδημα που κάνει, πέφτει κάτω στον γκρεμό και σκοτώνεται. Το χιόνι που έπεφτε τον μισοσκέπασε. Στο μεταξύ, στη σκήτη της Αγίας Άνης δεν τον είδαν για αρκετό καιρό να κατεβαίνει κάτω και ανησύχησαν. «Τι έγινε αυτός? Δεν κατέβηκε. Τι να του συνέβη?» Στο μεταξύ, δύο Γερμανοί τουρίστες, ορειβάτες, είχαν πάει στην κορυφή του Άθωνα και όπως κατεβαίνανε βλέπουν δύο πόδια να εξέχουν από το χιόνι. Καταλάβανε ότι είναι άνθρωπος. Κοιτάξανε, είδαν τα μαύρα και καταλάβανε ότι είναι καλόγερος. Κατεβήκαν στη σκήτη της Αγίας Άνης και πήγαν στο δικαίο. Μισά ελληνικά, μισά γερμανικά. Του λέγανε «Καπούτ, καπούτ». Τότε ο δίκαιος κάλεσε τους πατέρες και τους είπε τι είπαν οι Γερμανοί. «Μήπως είναι ο πάτερ Ιάκωβος?» λέγαν όλοι. Ακολουθήσανε τους Γερμανούς, πάνε πάνω και πραγματικά ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Αμέσως παραμερίσαν το χιόνι, τον βάλανε στην κουβέρτα και τον πήγανε κάτω στο Κυριακό. Μόλις όμως έφυγε από την κατάψυξη και το χιόνι, το σώμα του Ιακώβου άρχισε να μυρίζει άσχημα. Τον θάψανε όμως κανονικά. Ο εγωισμός λοιπόν βλέπουνε ότι ρίχνει τον άνθρωπο πάντοτε σε κίνδυνο. Διότι εφόσον βλέπεις ότι αυτό δεν είναι για εσένα, το κάνεις επειδή σε σπρώχνει ο εγωισμός. Κι έτσι πέφτεις στο χαντάκι. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα βήματά μας είναι κάθε βήμα και παγίδα. Όπως και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είδε απλωμένες όλες τις παγίδες του διαβόλου στη γη και φώναξε με αγωνία: «Θεέ μου, πώς θα τις ξεπεράσω όλες αυτές?» Και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του είπε: «Με την ταπεινοφροσύνη».

ιστορικό γεγονός του Γέροντα Βασιλείου. Όταν είχα πρωτοέρθει στην καλύβη μου των Ισοδίων στα Καυσοκαλύδια το 1984, μου συνέβη το ακόλουθο γεγονός. Αποφάσισα να κάνω οπωσδήποτε μια αγρυπνία μόνος μου όλη τη νύχτα. Και πραγματικά πήρα το τρακοσάρι το κομποσκίνι μου και έλεγα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Επίσης έκανα προσευχή και στην Παναγία και στους Αγίους. Ξαφνικά βλέπω στη γωνία του σπιτιού, όπως ήμουν όρθιος και έκανα μικρές μετάνοιες και έλεγα την ευχή όλη τη νύχτα από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί, έναν μαύρο γάτο. Αμέσως τότε σταμάτησα και προσηλώθηκα στο γάτο και σκέφτομαι και λέω μόνος μου: «Εγώ γάτο δεν έχω και ειδικά μαύρο. Πώς βρέθηκε εδώ ο μαύρος γάτος και από πού μπήκε?» Αυτό μου το έκανε ο πονηρός για να σταματήσω την προσευχή και να προσηλωθώ στο γάτο. Το κατάλαβα και είπα μέσα μου: «Α, γι' αυτό το έκανε». Συνέχισα την ευχή χωρίς να του δίνω σημασία. Τότε ξεκινάει ο γάτος από εκεί που ήταν και έρχεται μπροστά μου και άρχισε να παίζει με τη φούντα του κομποσκινιού μου. Δεν τολμούσε όμως να αγγίξει τη φούντα επειδή είχε το σταυρό, αλλά έπαιζε από μακριά. Δεν είπα τίποτα, μόνο από μέσα μου σκέφτηκα: «Τη δουλειά σου, τη δουλειά μου». Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν βαβήθηκα. Ανατρίχιασα βέβαια, αλλά με βοήθησε η Παναγία και πήρα κουράγιο και συνέχισα την προσευχή μου. Είναι σωστά και αληθινά αυτά που σου λέω, Πάτερ Νικάνορ, αλλά δεν τα λέω συνήθως γιατί θα με πάρουν για τρελό. Όμως αυτό ας το πούμε να μείνει. «Πίστεψέ με», μου λέει με ανθρώπινη φωνή η γάτα, «άστο αυτό. Πέτα το όπλο που έχεις μπροστά σου και μετά έλα να τα πούμε». Εννοούσε το κομποσκίνι και το σταυρό. Δηλαδή να έβγαζα το σταυρό, να πέταγα και το κομποσκίνι και να πήγαινα να τα πούμε. Στη συνέχεια εγώ έπιασα το σταυρό, σταυρώθηκα και τον έφερα μπροστά μου, κάτω, πάνω του. Τότε χάθηκε σαν καπνός. Υπήρχε πριν από μένα και ένας άλλος γεροβασιλάκης. Το λέγανε Βασιλάκη γιατί ήταν αδύνατος και κοντούλης. Στο μπαλκόνι, εδώ το δικό μου, είδε μια φορά τον πονηρό με την άσχημη μορφή του, όπως τον βλέπουμε στα βιβλία, με κέρατα, ουρά και ασχημόφατσα. Και τόσο τρόμαξε που πήδηξε από την τζαμαρία και με κολοτούμπες βρέθηκε κάτω στο σπίτι του γερολουκά. Και φοβισμένος ζήτησε βοήθεια. Είχε κόψει από τα γυαλιά της τζαμαρία στο πόδι του. Η πτέρνα του κρεμότανε. «Τι τρέχει, Πάτερ Βασίλειε?» του λέει ο γεροευμένιος με το γερολουκά. Κοίταζε ο γεροευμένιος και βλέπει την πτέρνα που κρεμότανε. Αμέσως παίρνει το πόδι του, το βαστάει εκεί καλά-καλά, σφιχτά, για κάμποση ώρα και μετά του το έδεσε, έπιασε και έγινε καλά.

Με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα και διδακτικά η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ξεφυλίσαμε το βιβλίο του καυσοκαλυβίτη μοναχού Νικάνορ που φέρει τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο», ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε στο Άγιον Όρος το 2003. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη, του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου. Μια Αγία των ημερών μας που υπηρέτησε τον Θεό και τον άνθρωπο με χέρια ακούραστα, με ακλόνητη πίστη, με ταπείνωση και με δυνατή ψυχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από ένα συγκινητικό βιογραφικό βιβλίο που περιλαμβάνει αποφθέγματά της, φωτογραφικό υλικό και τον ρυθμό μιας κρυφής ποίησης. Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Εκκλησία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στην Πειραιακή Εκκλησία, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Συμβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου, εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Την ίδια μέρα την Κυριακή, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Σήμερα Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στο Ναό του Αγίου Δημητρίου θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη διορθόδοξη μοναστική σύναξη αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κυρό Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από σήμερα έως και την Πέμπτη στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός την ερχόμενη Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Δημήτρια 2026 έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερόλείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του Εγχείου Θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλεο θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλειψανο του Αγίου. Με θέμα «Το Πάτερ ημών και οι Άγιοι» θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσια σήμερα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά. Σήμερα στις 6.30 θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
7: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
11: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
7: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

απογερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Η μετάνοια του έκλητου συνταγματάρχη. Στο πατερικό του Γκλίσκ διαβάζουμε το εξής θαυμαστό γεγονός. Ο Βασίλειος Μιλόνοφ ήταν συνταγματάρχης και γνωστός για το έκλητο βίο του. Δεν πίστευε τίποτα. Πλασφημούσε και περιγελούσε κάθε τι που είχε σχέση με τη θρησκεία. Η ηλικιωμένη μητέρα του είχε βαθιά πίστη και βλάβεια και τον εκλιπαρούσε να συμμορφωθεί, μα του κάκου. Αυτό συνέχιζε την αμαρτωλή και έκλητη ζωή του. Οι προσευχές της όμως δεν πήγαν χαμένες. Ο Κύριος, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, την άκουσε και να τι έγινε. Μια φορά ο Μιλόνοφ είχε μεθύσει με τους φίλους του και μετά γύρισε στο σπίτι και ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Δεν είχε καλά κλείσει τα μάτια του και άκουσε μια φωνή πίσω από τη στόφα να του λέει «Μιλόνοφ, πάρε ένα όπλο και πυροβολήσου». Ξαφνιάστηκε. Νόμισε πως κάποιος του κάνει κακόγουστο αστείο. Έριξε μια ματιά γύρω στο δωμάτιο και αφού δεν είδε κανένα, νόμισε πως ήταν παρέστηση. Σε λίγο όμως άκουσε ξανά τη φωνή. Αυτή τη φορά μάλιστα ήταν πιο επιτακτική και του απαιτούσε να πάρει αμέσως το όπλο και να αυτοπυροβοληθεί. Αναστατωμένος φωνάξε τον υποκόμο του και του τα διηγήθηκε όλα. Ο υποκόμος του ήταν πιστός και του είπε πως όλα αυτά ήταν δαιμονικά και πως έπρεπε να κάνει το σταυρό του και να προσευχηθεί. Ο Μιλόνοφ όμως είχε πολύ καιρό να κάνει το σταυρό του ή να προσευχηθεί και γι' αυτό του φάνηκε αστεία η πρόταση του υποκόμου. Γέλασε με τη δυσιδαιμονία του. Εκείνος όμως επέμεινε και του είπε την άλλη φορά που θα ακούσει τη φωνή να κάνει το σταυρό του. «Τότε θα δεις», του είπε, «πως υπάρχει Θεός. Υπάρχουν και δαίμονες», του λέει ο υποκόμος. «Η φωνή θα σταματήσει αφού είναι ολοφάνερο πως προέρχεται από το δαίμονα και θέλει να σκοτωθείς για να κολλαστείς αιώνια». Ο Μιλόνοφ έδιωξε τον υποκόμο και ξανά άκουσε τη φωνή. Τότε αποφάσισε να κάνει το σταυρό του. Στη στιγμή η φωνή σταμάτησε και αυτό του κάνει μεγάλη εντύπωση. Άρχισε ξαφνικά να σκέφτεται όλη την προηγούμενη ζωή του. Ένας ακαθόριστος φόβος τον έπιασε και αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στη μετάνοια για τις αμαρτίες του. Χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, έστειλε την παρέτησή του. Φόρεσε μια προβιά και κίνησε για το Κίεβο. Ήθελε να μονάσει στη Λαύρα των Σπηλαίων. Ο ηγούμενος δυσκολεύτηκε να τον κρατήσει και του είπε να πάει προσωπικά στο Μητροπολίτη. Εκείνος με τη σειρά του ξαφνιάστηκε που είδε μπροστά του ένα συνταγματάρχη με ρούχα ζητιάν. Και όταν ο τελευταίος του μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του, τον συμβούλεψε να μην πάει στη Λαύρα, που βρισκόταν κοντά σε μια θορυβόδη πόλη, αλλά στο ερημητήριο του Γκλίνσκ, στον ηγούμενο Φιλάρετο. Με τη δική του έμπειρη καθοδήγηση, του είπε να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Και ο Μίλονοφ τον άκουσε, πήγε στο Γκλίνσκ και έγινε εκεί υπόδειγμα πραγματικής μετάνοιας.

Όσιος Ισαάκιος. Πολλές θαυμαστές διηγήσεις διαβάζουμε στο πατερικό του Κιέβου. Μια από αυτές είναι και η επόμενη. Πρωτού γίνει μοναχός, ο Όσιος Ισαάκιος ήταν έμπορος και είχε πολλά πλούτη. Κάποτε όμως σκέφτηκε πως πάντα ματαιώτησε τα ανθρώπινα. Μοίρασε έτσι λοιπόν όλη την περιουσία στους φτωχούς και ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Αντωνίου στο Κίεβο, ποθώντας να αφιερωθεί στον Κύριο. Όσιος Αντώνιος, αφού δοκίμασε την αγάπη του στο Θεό και το ζήλο του για τον μοναχικό βίο, τον κούρεψε μοναχό. Από τότε, ο ιερός Ισαάκιος, φλεγόμενος από θείο έρωτα, άρχισε μια σκληρή, ασκητική ζωή. Με την ευλογία του Οσίου Αντωνίου κλείστηκε στο βάθος του σπηλαίου, στο πιο σκοτεινό και ανάερο κελί. Ήταν υγρό, αποπνικτικό και τόσο στενό που έμοιαζε μάλλον με φρικόδι υπόγειο τάφο παρά με μοναχικό κελί. Θέλοντας επίσης να ταλαιπωρήσει και να ασκήσει το σώμα του, έβγαλε το τρίχινο πουκάμισο που φορούσαν όλοι οι αδελφοί. Ζήτησε να το αγοράσουν μία κατσίκα. Όταν του την έφερα, την έγδαρε και φόρεσε το τομάρι της έτσι όπως ήταν, νοπό και ακατέργαστο, και τ' άφησε να στεγνώσει πάνω στο σώμα του. Με αυτό το ένδυμα κλείστηκε Όσιος μέσα στην κατασκότεινη υπόγεια τρύπα του, έχτισε την είσοδό της και παραδόθηκε στα χέρια του Θεού. Προσευχόταν αδιάλειπτα στον Κύριο με δάκρυα, χωρίς να γνωρίζει πότε ήταν νύχτα και πότε μέρα. Στρώμα δεν είχε και ποτέ δεν ξάπλωνε για ύπνο. Κοιμόταν ελάχιστα, καθισμένος σε ένα κούτσουρο. Έτρωγε μόνο μέρα παραμέρα λίγο πρόσφορο και έπινε λίγο νερό που το έφεραν ο ίδιος Όσιος Αντώνιος, ο μόνος που άλλαζε μαζί του μερικές κουβέντες. Την τροφή του την έδινε από μία μικρή θηρίδα, από όπου μόλις χωρούσε να περάσει το χέρι. Ο Όσιος Ισαάκιος πέρασε 7 χρόνια σε αυτή τη σκληρή άσκηση. Αλίμον όμως, η καρδιά του δεν έμεινε εντελώς καθαρή από την κοινοδοξία. Κάποια ίχνη του δαιμονικού αυτού πάθους μόλυναν τη συνείδησή του και έτσι τον βρήκε μεγάλη συμφορά. Κάποια νύχτα, όταν ο Μακάριος έκανε τις συνηθισμένες του μετάνοιες και έλεγε τους ψαλμούς του μεσονυκτικού, ένιωσε μεγάλη κόπωση και αισθάνθηκε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του. Έσβησε το κερί.

Χριστός και οι διάκονοι αυτού ως διάκονοι δικαιοσύνης. Σήκωσε λοιπόν ο Όσιος τα μάτια του με δυσκολία και τι βλέπει? Πλήθος δαιμόνων που εκείνος τους πέρασε για αγγέλους, με πρόσωπα στραφτερά, και ανάμεσά τους κάποιον που έλαβε περισσότερο από τους άλλους, εκπέμπτοντας φωτεινές ακτίνες. «Ισαάκιε», πρόσταξαν οι δαίμονες, «να ο Χριστός, πέσε να τον προστινήσεις». Ανίκανος να διακρίνει τη δαιμονική πλεκτάνη, ο Μακάριος ξέχασε να επικαλεστεί τη βοήθεια του Κυρίου ή να κάνει το σημείο του σταυρού που κατατροπώνει τους δαίμονες. Έπεσε λοιπόν ο δυστυχής και προσκύνησε το διάβολο σαν Χριστό. Αυτοστιγμή οι δαίμονες ξέσπασαν σε τρομακτικές νικητήριες ιαχές, κραυγάζοντας τριαμβευτικά: «Δικός μας είσαι, Ισαάκιε, δικός μας». Ύστερα άρπαξαν τον Όσιο, τον έβαλαν να καθίσει χάμω και μαζεύτηκαν γύρω του. Με μια στο κελί γέμισε ασφυκτικά με δαίμονες. Τότε ο υποτιθέμενος Χριστός πρόσταξε: «Πάρτε τα όργανα, πιάστε τα τύμπανα, παίξτε πανηγυρικά και ο Ισαάκιος να μας χορέψει». Εμφανίστηκαν αμέσως πολυάριθμοι δαίμονες με μουσικά όργανα και άρχισαν να παίζουν μια μουσική εκοφαντική και ανατριχιαστική, αληθινά δαιμονική. Την ίδια στιγμή άλλοι δαίμονες σήκωσαν τον Όσιο και τον ανάγκασαν να χορέψει μαζί τους στον τρελό ρυθμό της μουσικής. Ο χορός εκείνος κράτησε πολλές ώρες. Τόσες ώρες κράτησε και ο εμπεγμός του Οσίου από τους δαίμονες. Αφού τον πέδεψαν έτσι βάναυσα, τον παράτησαν κάτω μισοπεθαμένο και εξαφανίστηκαν. Είχε φτάσει ήδη το πρωί. Όσιος Αντώνιος ήρθε στο παραθυράκι του μικρού κελιού, φέρνοντας όπως πάντα λίγο πρόσφορο και νερό. «Ευλόγησον πάτερ Ισαάκιε», είπε χαμηλόφωνα, και δεν πήρε απάντηση. «Πάτερ Ισαάκιε, ευλόγησον», είπε πάλι πιο δυνατά. Σιγή όμως. Όσιος Αντώνιος επανέλαβε 2-3 φορές ακόμα το χαιρετισμό. Από το κελάκι όμως δεν ακουγόταν το παραμικρό. Νόμισε τότε ότι ο Ισαάκιος είχε παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο. Ειδοποίησε να έρθουν Όσιος Θεοδόσιος και αδελφοί από το μοναστήρι. Πράγματι, σε λίγο ήρθαν οι πατέρες, άνοιξαν την είσοδο της σπηλιάς και τράβηξαν τον Όσιο, νομίζοντας πως ήταν νεκρός. Όταν όμως τον έβγαλαν έξω, διαπίστωσαν ότι ζούσε ακόμη. Μόλις που ανάσαινε. Το σώμα του ήταν ξυλιασμένο, ανίκανο να κάνει την παραμικρή κίνηση. Το στόμα μισάνοιχτο. Τα μάτια γουρλωμένα και το βλέμμα πλανές. Σύντομα κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, να μιλήσει ή να κατανοήσει οτιδήποτε. Ο Όσιος Αντώνιος δεν άρχισε να καταλάβει πως ο έγκλειστος μοναχός είχε δεχτεί δαιμονική επίθεση. Από εκείνη τη στιγμή τον πήρε στο μοναχικό του κελί και τον υπηρετούσε με κόπο πολύ. Και όταν αναγκάστηκε να φύγει από το Κίεβο, διωγμένος από τον ηγεμόνα Ισιασλάβο, τη φροντίδα του δαιμονόπληκτου αδελφού, ανέλαβαν ο Άγιος Θεοδόσιος και οι άλλοι πατέρες. Τον πήραν στη Μονή των Σπηλαίων και μέρα νύχτα αγωνίζονταν να τον ανακουφίσουν και να τον συνεφέρουν. Ο δυστυχής Ισαάκιος ήταν πράγματι σε κακό χάλι. Διαλυμένος ψυχικά και σωματικά, κουφός και άλαλος, όχι μόνο να σηκωθεί δεν μπορούσε, αλλά ούτε να γυρίσει πάνω στο κρεβάτι. Έμενε συνεχώς ξαπλωμένος και ακίνητος, ώσπου πλήγιασε και σκουλίκιασε. Και ας τον καθάριζε ακούραστα με και με αγάπη κάθε μέρα ο ίδιος ο Όσιος Θεοδόσιος, και ας τον έπλαιναν οι αδελφοί, ούτε τροφή μπορούσε να πάρει. Με χίλιες δυσκολίες κατόρθωνα να χώσουν από το μισάνοιχτο στόμα μέχρι το λαρύγγι του λίγη γρή τροφή, που την κατάπινε με πολύ κόπο. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 2 χρόνια. Όσιος Θεοδόσιος προσευχόταν καθημερινά από πάνω του και με δάκρυα παρακαλούσε τον πολυέσπλαχνο Θεό να λυπηθεί το δούλο του και να τον λυτρώσει από την κυριαρχία των δαιμόνων. Ως που μια μέρα, μπαίνοντας στον 3ο χρόνο της ταλαιπωρίας του Ισαάκιος, μίλησε. Ζήτησε ψιθυριστά να τον σηκώσουν και να τον στήσουν όρθιο. Το σήκωσαν. Δεν μπόρεσε όμως να σταθεί. Έπεσε κάτω και περπατούσε με τα 4 σαν μωρό παιδί. Σιγά σιγά έδειξε σημάδια βελτιώσεως. Στην εκκλησία όμως δεν πήγαινε. Τον οδήγησαν αρκετές φορές με τη βία και με τον καιρό άρχισε να πηγαίνει μόνος του. Το ίδιο και στην τράπεζα. Καθόταν ξέχωρα από τους αδελφούς και δεν επικοινωνούσε με κανένα. Έβαζαν χωμή μπροστά του, μα δεν το άγγιζε.

Του το βάζαν στα χέρια και τον ανάγκαζαν να το φάει, πότε με παρακλήσεις, πότε με επιτιμήσεις. Κάποτε όμως, ο Όσιος Θεοδόσιος, θέλοντας να τον λυτρώσει από τη δαιμονική επίρρεια, είπε αυστηρά: «Αφήστε το ψωμί μπροστά του, όχι στα χέρια, να φάει μόνος του». Για μια εβδομάδα ο Όσιος Ισαάκιος δεν έφαγε τίποτα. Κατόπιν όμως, βλέποντας τους άλλους να τρώνε, έπιασε και εκείνος το ψωμί και έφαγε. Αυτή ήταν η αρχή για την αοριστική απαλλαγή του από τα δαιμονικά δεσμά. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοδοσίου, στην αρχή της ηγουμενίας του Οσίου Στεφάνου, ο μακάριος Ισαάκιος ξαναβρήκε εντελώς τον εαυτό του, απελευθερωμένος πια από τις αλυσίδες του πονηρού. Τότε, με την έγκριση του ηγουμένου Στεφάνου, ο Όσιος ρίχτηκε πάλι σε σκληρή άσκηση. Όχι όμως τώρα στο σκοτεινό κελί, απομονωμένος και ανυπεράσπιστος, αλλά μέσα στο μοναστήρι, περιφρουρημένος από την παρουσία και τη στήριξη του ηγουμένου και των αδελφών. Διδαγμένος τώρα από το πάθημά του, απευθυνόταν στον πονηρό και του έλεγε: «Διάβολε, εσύ μου με πλάνησες όταν ήμουν μόνος στο σπήλαιο. Από εδώ και πέρα δεν θα αγωνιστώ πια να μόνος και έγκλειστος. Θα σε πολεμήσω μέσα εδώ, στο μοναστήρι μου, και θα σε νικήσω με τη χάρη του Θεού και τις ευχές των αδελφών». Φόρεσε όπως όλοι το τρίχινο ένδυμα και με ζήλο επιδόθηκε στα κοινοβιακά έργα. Εργαζόταν υπάκουα κάτω από τις εντολές όλων των αδελφών διακονητών. Πρώτος πήγαινε στο διακόνημα, πρώτος και στην εκκλησία. Όρθιος και μετακίνητος, στεκόταν μέσα στο ναό μέχρι το τέλος των ακολουθιών. Φορούσε κάτι τρίπια παλιοπάπουτσα χειμώνα-καλοκαίρι. Στις μεγάλες χειμωνιάτικες παγωνιές, τα μισόγυμνα πόδια του ξύλιαζαν πάνω στις κρύες πέτρες του δαπέδου της εκκλησίας. Ο Όσιος δεν έκανε την παραμικρή κίνηση μέχρι την απόλυση. Μετά την πρωινή ακολουθία, πήγαινε στο μαγειρίο, άναβε τη φωτιά, έφερνε νερό και έκανε όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για το μαγείρεμα. Όταν έρχονταν οι μάγειροι, τα έβρισκαν όλα έτοιμα. Μια φορά, ένας από τους μαγείρους, Ισαάκ στο όνομα, θέλησε να πειράξει το μακάριο και του είπε: «Πάτερ Ισαάκιε, να εκεί στο δέντρο κάθισε ένας κόρακας. Πήγαινε πιάσ' τον και φέρ' τον εδώ». Εκείνος έβαλε βαθιά μετάνοια, βγήκε έξω, σκαρφάλωσε στο δέντρο και έπιασε τον κόρακα χωρίς δυσκολία. Το πουλί κατά παραχώρηση Θεού δεν τρόμαξε ούτε προσπάθησε να πετάξει. Άφησε τον Όσιο να το πιάσει στα αθλητικά χέρια του και να το φέρει στο μαγειρίο. Έμειναν σαν αποσβολωμένοι μάγειροι σαν είδα τα αποτελέσματα της απλότητας και της υπακοής του Αγίου. Ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους αδελφούς σου, που από τότε άρχισαν να τον τιμούν σαν χαρισματούχο. Ο θείος Ισαάκιος όμως, για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων και μια δεύτερη πτώση σε δαιμονική παγίδα, άρχισε να παριστάνει το σαλό. Έλεγε λόγια παράξενα, έκανε τρέλες και προξενούσε ζημιές άλλοτε στους αδελφούς και άλλοτε στους περαστικούς κοσμικούς, με αποτέλεσμα να δέχεται ονειδισμούς, πειράγματα και ραπίσματα. Καταφύγιό του ήταν το σπήλαιο του Οσίου Αντωνίου, άδειο τώρα μετά την κοίμησή του. Εκεί προσευχόταν νύχτα και μέρα γυμνός, υπομένοντας τη βασανιστική παγωνιά. Μια νύχτα, ο μακάριος άναψε την παλιά τρύπια ξυλόσωμπα του σπηλαίου. Αυτή όμως κάποια στιγμή φούντωσε και άρχισε να βγάζει μεγάλες φλόγες από τις ρογμές. Τότε Όσιος, μην έχοντας άλλο μέσο για να καταστήλει τη φωτιά, άνοιξε το καπάκι της σόμπας και πάτησε μέσα πάνω στα αναμένα ξύλα με τα γυμνά του πόδια. Στεκόταν εκεί αρκετή ώρα μέχρι που η φωτιά έσβησε. Ωστόσο εκείνος δεν είχε υποστεί το παραμικρό έγκαυμα. Πολλά παρόμοια θαυμάσια έκανε ο Όσιος, που μετά τον εμπεγμό του από τους δαίμονες είχε γίνει με τη χάρη του Θεού χλεβαστής τους. Πολλές φορές εμφανίστηκαν οι δαίμονες και προσπαθούσαν να τον τρομάξουν φωνάζοντας: «Είσαι δικός μας Ισαάκιε, είσαι δικός μας, γιατί προσκύνησες τον άρχοντά μας». Εκείνος όμως τους απαντούσε θαρετά: «Ο άρχοντάς σας είναι ο Βελζεβούλ, που δεν έχει δύναμη περισσότερη από μια μύγα. Γι' αυτό και δεν τον φοβάμαι, όπως δεν φοβάμαι και εσάς τα μυγάκια, τους δούλους του. Με απατήσατε μία φορά γιατί δεν γνώριζα τις πονηριές και τις πλεκτάνες σας. Τώρα όμως, με τη δύναμη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και με τις ευχές των οσίων πατέρων μου Αντωνίου και Θεοδοσίου, δεν θα με νικήσετε πια. Θα νικηθείτε και θα σκορπίσετε σαν μύγες».
Και λέγοντας αυτά, Όσιος σημάτισε το σημείο του σταυρού πάνω στο σώμα του και έδιωχνε τους δαίμονες που έφευγαν ουρλιάζοντας σαν πληγωμένα σκυλιά. Όμως δεν το βάζαν κάτω. Ξανάρχονταν αργότερα με την ίδια κακία και περισσότερη αγριότητα. Τις νύχτες μαζεύονταν έξω από το κελί του Οσίου και δημιουργούσαν τρομακτικούς θορύβους. Τσίριζαν, κράβγαζαν, χτυπούσαν σιδερικά, απειλούσαν. «Ισαάκιε», φώναζαν. «Θα κατασκάψουμε το σπήλαιο και θα σε θάψουμε ζωντανό». «Φύγε από εδώ, καταραμένε», έλεγαν άλλοι. «Θα σε παραχώσουμε μέσα στη γη». Ο Όσιος όμως με ηρεμία και παρησία τους απαντούσε. «Αν ήσασταν άνθρωποι του Θεού, θα περπατούσατε στο φως της ημέρας. Ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ούκαι στην ουδεμία. Επειδή όμως υπηρετείτε το σκοτεινό διάβολο, γι' αυτό περπατάτε στο σκοτάδι της νύχτας, όπως ο αρχηγός σας ο κοσμοκράτορας του Ξκότους, που εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί, και ούκ είδε που υπάγει, ότι σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού». Τέτοια και άλλα παρόμοια, έλεγε ο μακάριος Ισαάκιος στους δαίμονες, κάνοντας πάντοτε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αμέσως οι δαίμονες εξαφανίζονταν σαν καπνός. Άλλοτε έπαιρναν τη μορφή άγριων ζώων. Μετασχηματίζονταν σε αρκούδες, λύκους, λιοντάρια ή άλλα αρπακτικά θηρία και ορμούσαν με μουκριτά και ουρλιαχτά εναντίον του, τάχα για να τον κατασπαράξουν. Άλλοτε πάλι έρχονταν κατά εκατοντάδες σαν φίδια, βατράχια, ποντίκια και άλλα ερπετά υτροκτικά, σφυρίζοντας απέσια. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, οι δαιμονικές φαντασίες διαλύονταν με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και με το σημείο του Σταυρού. Και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν έντρωμα, ξεφωνίζοντας. «Ισαάκη, μας νίκησες! Μας νίκησες!» «Δεν σας νίκησα εγώ», απαντούσε ο Όσιος, «αλλά ο παντοδύναμος Κύριός μου. Εμένα με νικήσατε τότε που μου φανερωθήκατε με τη μορφή των αγγέλων και του Κυρίου. Αλλά να, τώρα εμφανίζεστε έτσι που σας ταιριάζει, με τη μορφή ακάθαρτων ζώων, αφού και εσείς είσαστε ακάθαρτοι». 3 χρόνια πολέμησε έτσι σκληρά με τους δαίμονες ο θεότατος Ισαάκιος. Μετά δεν τόλμησαν να τον ξαναπειράξουν, ιτημένοι πια από τη χάρη του Θεού που αναπαυόταν στο βιαστή και πνευματέφορο δούλο του. Από τότε εγκαταστάθηκε πάλι στο μοναχικό του σπήλαιο, περιμένοντας το τέλος του με μεγαλύτερη ακόμα άσκηση, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Σε λίγο όμως ασθένησε. Είχε έρθει η ώρα της κλήσεώς του από τον Κύριο στις αιώνιες μονές του Πατρός. Οι αδελφοί τον μετέφεραν στο μοναστήρι. Σε 8 μέρες αναχώρησε ειρηνικά για τη χώρα των ζώντων. Ο ηγούμενος Ιωάννης και οι αδελφοί κίδεψαν με μεγάλη τιμή το σώμα του στον υπόγειο τόπο όπου αναπαύονται τα 7 λείψανα και των άλλων αγίων ασκητών της Λαύρας. Έτσι, ο καλός στρατιώτης του Χριστού, αν και νικήθηκε αρχικά από τον πανούργο εχθρό της σωτηρίας μας, μετά αναδείχθηκε νικητής και κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών.

εστί το σώμα μου. Στο βίο του Στάρετ Σαμψόν διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό που το διηγείται ο ίδιος. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στη Λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Εγώ ήμουν ο Ιεροδιάκονος και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο. Ο Δεσπότης διάβασε την ευχή «Πιστεύω Κύριε και ομολογώ» και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου. Και τότε έμεινε αποσβολωμένος. Είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα. Γύρισε σε μένα και μου είπε «Βλέπεις Πάτερ, τι να κάνουμε?» Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάνει ο Κύριος έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη? Ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Το γεγονός αυτό το έμαθαν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Γουρίας και ο πατήρ Λέων, που ετελείωσε το δρόμο της ζωής του σαν ιερομάρτυρας στα λατομεία της Καραγάνδας. Ίσως και ο οσιομάρτυρας Βαρσανούφιος, ο πολυαγαπητός μου εκείνος άνθρωπος. Μας το έδειξε ο Θεός για να πιστέψουμε. «Ειδικά σε μένα», λέει ο Στάρετ Σαμψόν, «το έδειξε για να πάρω δύναμη και παρηγοριά. Τότε πίστεψα και ομολόγησα πλήρως και απολύτως ότι η Θεία Ευχαριστία είναι πραγματικά αυτό το τίμιο σώμα και το ίδιο αίμα του σωτήρα μας. Και μου το έδειξε για να πιστώ εγώ ο ίδιος. Ίσως και για να το διηγούμε και να το γράψω. Για να πάρουν δύναμη και χαρά εκείνοι που θα το πληροφορηθούν. Και ακόμα, για να αποκτήσουμε εμείς, οι κληρικοί, λίγο πιο πολύ ταπείνωση. Γιατί, όσο και αν είχαμε ετοιμαστεί να λειτουργήσουμε, μας έδειξε με τον παράδοξο αυτό γεγονός και οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο ανάξιοι είμαστε».

0: το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.
1: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Ώρα Ελλάδος, 1.
12: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210

0: φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά υποδεχόμαστε τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, για να έχουμε και σήμερα την δυνατότητα θεολογικών προσεγγίσεων. Και μάλιστα για ένα θέμα που είναι το κατεξοχήν θέμα που αφορά τις ψυχές όλων μας. Αυτός είναι ο σκοπός που έθεσε ο Θεός για τον άνθρωπο. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου και, κύριε καθηγητά, σήμερα με τη δική σας βοήθεια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Μπορούμε να πούμε ότι η θέωση είναι ένα ηθικό γεγονός, μια ηθικού χαρακτήρα μορφή που την έχουμε στη ζωή μας ή όχι?
1: Με όσα είπαμε, κύριε Μαρκούδη και αγαπητοί ακροατές, σε προηγούμενη ομιλία μας γύρω από την θέωση του ανθρώπου ως σκοπό που ο Θεός έθεσε στον άνθρωπο προκειμένου να γίνει μέτοχος της δικής του ζωής, θα λέγαμε έτσι κατά τρόπο απερίφραστο ότι η θέωση στο πλαίσιο της Εκκλησίας αποτελεί κατά πρώτο και κύριο λόγο μια οντολογική πραγματικότητα και δευτερευόντως ένα ηθικό γεγονός με οντολογικό όμως και πάλι χαρακτήρα. Δηλαδή είναι άλλου είδους, άλλης ποιότητας η θέωση την οποία παρέχει η Εκκλησία στον άνθρωπο και άλλου χαρακτήρα είναι η αυτοθέωση του ανθρώπου, άλλου που έχει και δαιμονικό χαρακτήρα. Ακριβώς αυτό το πράγμα θέλησε ο διάβολος να εισηγηθεί στο προγονικό ζεύγος και αυτό συνιστούσε και την πτώση του ανθρώπου, ότι δηλαδή δεν κινήθηκε με βάση τις προδιαγραφές του Θεού για τον άνθρωπο, με βάση δηλαδή την δημιουργία του κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, και θέλησε ο διάβολος να, αφού διαστρέψει αυτήν την προδιαγραφή, να εισαγάγει έναν τρόπο παραπλανητικό, ο οποίος όμως εμφανίστηκε καταρχήν ως συντομότερος και ευκολότερος με παράβαση του θελήματος του Θεού. Αυτός ο χαρακτήρας αυτής της θέωσης ουσιαστικά ήταν αυτοθέωση του ανθρώπου. Αυτοθέωση του ανθρώπου μπορούμε να δούμε και στην μυθολογία μας και σε όλους τους άλλους λαούς. Μπορούμε να το δούμε έτσι σε εξελιγμένη λεπτή προσφορά ως αποτέλεσμα μιας ηθικής βελτιώσεως του ανθρώπου. Κατά την κτιστή δηλαδή θα λέγαμε εμείς αρετή. Άλλο πράγμα όμως είναι η αποκορύφωση, ας πούμε, της κατάνθρωπων τελειώσεως μέσα από τις κτιστές δυνατότητες που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο δια του κατ' εικόνα, και άλλο πράγμα είναι η προσφορά του Θεού μέσα από αυτές τις προδιαγραφές, οι οποίες δεν εξαντλούνται στο επίπεδο του κατ' εικόνα, αλλά κυρίως επεκτείνονται στην περιοχή του καθομοίωση, το οποίο καθομοίωση, έτσι για να πλαισιώσουμε αυτά τα οποία θα πούμε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το καθομοίωση είναι ένας χώρος πλέον του ακτίστου. Η θέωση δηλαδή είναι μετοχή του ανθρώπου στο άκτιστο, μια υπέρβαση δηλαδή της κτιστότητας αυτής με χαρισματικό τρόπο, γιατί τα όρια της κτιστότητας δεν υπερβαίνονται σε καμία περίπτωση στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Ακόμη και στην περίπτωση του ιδίου του Χριστού δεν έχουμε υπέρβαση των ορίων της κτιστότητάς του, της ανθρωπίνης δηλαδή φύσεώς του, αλλά μόνο αυτόν τον εμπλουτισμό του καταφύσιν, της ανθρωπίνης φύσεως δηλαδή, με την ίδια την θεότητα, βέβαια κατ' εξαίρεση στο πρόσωπο του Χριστού. Εκεί έχουμε το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, ας πούμε, στον ενανθρωπίσαντα θεολόγο. Η θέωση λοιπόν στο πλαίσιο της Εκκλησίας είναι η επέκταση, θα λέγαμε, έτσι, εκεί που εκβάλλει πλέον το κατ' εικόνα στην ακρότατη πρόοδό του. και εκεί είναι η μετοχή του ακτίστου. Περνάμε σε μια άλλη οντολογική κατηγορία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό, είναι μοναδική προσφορά της Εκκλησίας. Και τα λέω αυτά επειδή ορισμένοι άνθρωποι, ακόμη και πιστοί ορθόδοξοι, που δεν έχουν υπόψη το γεγονός αυτό ως της θεώσεως, ως μετοχή του ακτίστου, θεωρούν την σωτηρία μια δικαίωση του ανθρώπου, εφόσον κινήθηκε μέσα στις εντολές του Θεού, είναι καλός άνθρωπος. Σε τελευταία ανάλυση πολλοί το φτάνουν και στα όρια του ποινικού κώδικα, αφού κανείς δεν συλλαμβάνεται από κανέναν συγκεκριμένη παράβαση του ποινικού κώδικα, θεωρείται ότι είναι καλός. Διεθνώς τώρα αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσει κανείς ότι η σωτηρία είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της κτιστότητας. Έτσι λοιπόν οι πιστοί και ορθόδοξοι ακόμη, και σε επίπεδο ανωτά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, υπάρχει αντίληψη ότι μπορεί να υπάρξει η σωτηρία στον άνθρωπο και μέσα στην ετεροδοξία, πράγμα που είναι αντίφαση εντισώρης, δηλαδή αυτόν που αποκόπτεται από το σώμα της εκκλησίας, ή ακόμη και στους ετεροθρήσκους. Η ηθική βελτίωση και τελείωση σε κάποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει, αλλά σε επίπεδο κτιστότητας αυτό δεν έχει σχέση με τη σωτηρία. Η σωτηρία είναι ένα γεγονός του ακτίστου. Άρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, το οποίο έχει την αποκλειστικότητα η Εκκλησία, και αυτό δεν το λέμε έτσι αυτάρεσκα, επειδή συμβαίνει να διαφορετικά να κενώνεται ο σκοπός της ενανθρωπίσεως. Καταλάβετε, εδώ έγινε ο Θεός άνθρωπος προκειμένου οι άνθρωποι να σωθούν. Βλέπετε, και για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό, γιατί είναι κομβικό σημείο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, παραδείγματος χάρη, δεν μιλάμε για όλους τους ανθρώπους της ανθρωπότητας μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, αλλά μιλούμε και για τους προφήτες και δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν σώθηκαν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η σωτηρία, που σημαίνει αυτή η καθολικότητα της ύπαρξης του ανθρώπου υπό την έννοια του σκοπού για το οποίο υπάρχει, δεν ολοκληρώθηκε ούτε με τους προφήτες. Στους προφήτες είχαμε μία φανέρωση της χάριτος του Θεού, μια μετοχή στο γεγονός αυτό, το οποίο θα ερχόταν ως μόνιμη κατάσταση πλέον στην ανθρωπότητα δια του Χριστού, αλλά αυτό το πράγμα έληξε με τον θάνατό τους. Δηλαδή και αυτοί κατεπόθησαν υπό του θανάτου, υπό του άδου. Γι' αυτό ο Χριστός εικονίζεται η Ανάστασή του εικονίζεται ως κάθοδος στον Άδη. Ήδη η κάθοδος στον Άδη ήταν η διοχέτευση της ακτίστου αυτής ζωής του Θεού, του Τριαδικού Θεού, στους κεκοιμημένους. Ποιους κεκοιμημένους όμως? Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, γιατί νωρίτερα και στην εικόνα της Αναστάσεως εικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εκεί κάτω. Γιατί πρόδρομος έγινε και για τους νεκρούς, όχι μόνο για τους ζώντες, ο Άγιος, ο κορυφαίος αυτός εν γενετής γυναικών. Οπότε ο Χριστός βρήκε και εκεί το έδαφος προλιασμένο, όπως και στην επίγεια διαδρομή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, και έκανε μετόχους αυτής της ακτής του ζωής, δηλαδή της θεώσεως, εκείνους οι οποίοι είχαν τις προϋποθέσεις, δηλαδή ήταν αγώγιμοι, ήταν επιτίδιοι, θα μας πει ο Άγιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για αυτήν την ζωή. Άρα όλοι όσοι μετανόησαν στον Άδη έγιναν μέτοχοι αυτής της ζωής. Και όταν γίνεται κανείς μέτοχος αυτής της ζωής, γνωρίζει τον Χριστό και αναγνωρίζει τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η οδός, όπως είπε, και η ζωή, η οποία οδηγεί στον Θεό Πατέρα. Άρα δεν μπορούν να λένε κανείς, έτσι ανεπιγνώστος ας πούμε, ότι έχουν τον Θεό Πατέρα και να μην τον γνωρίζουν, να μην γνωρίζουν δηλαδή την οδό από την οποία έχουν πάει στον Πατέρα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στη συζήτησή του με τους Ιουδαίους ότι δεν έχετε τον Θεό Πατέρα, γιατί αν τον είχατε τον Θεό Πατέρα θα αναγνωρίζατε αυτόν που έστειλε ο Θεός Πατέρας, δηλαδή τον Υιό Του, ο οποίος είναι μπροστά τους και θέλουν να τον σκοτώσουν. Άρα αυτά τα σημειώνουμε με τα εμφάσεις, γιατί έχουν έτσι επικαιρότητα αυτή τη στιγμή στην οικουμένη όλη, επειδή υπάρχει ένα πνεύμα συγκριτισμού, δογματικού μινιμαλισμού, να γίνει μια τάση οικουμενιστική στην κατεύθυνση της παγκοσμιοποιήσεως υπό την έννοια της ομογενοποιήσεως. Δηλαδή ότι δεν έχει σημασία σε ποιον Θεό πιστεύεις, αρκεί να πιστεύεις στον Θεό. Εδώ τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για μας τους Ορθοδόξους, δηλαδή πρωτίστως, γιατί κενώνουμε αυτό το γεγονός το οποίο προαναγγέλθηκε στους δια των προφητών. Ο ερχομός του Χριστού δηλαδή ήταν ένα γεγονός καθοριστικό για την ανθρωπότητα, και εμείς τώρα ερχόμαστε να το ακυρώσουμε. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής είναι ένα γεγονός ίδρυσης της Εκκλησίας, αυτού του χαρισματικού σώματος που είναι ο χώρος και ο τρόπος της σωτηρίας, το εργαστήριο της Θεώσεως που είναι η ίδια Εκκλησία, και λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αυτό το γεγονός μπορεί να συμβεί και στους άλλους, επειδή το πνεύμα όπου θέλει πνήμα, εδώ δεν πρόκειται για το πνεύμα το Άγιο υπό την έννοια της παρουσίας και αλλού. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει σε όλη την κτήση. Δεν υπάρχει χώρος στον οποίο δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο το όμως το οποίο κάνει την θέωση του ανθρώπου, κάνει την μετοχή του ανθρώπου στο άκτιστο, είναι ο σωτηριολογικός και τελειωτικός ρόλος του Αγίου Πνεύματος που τελείται μέσα σε αυτό το χαρισματικό σώμα. Γι' αυτό και έγινε η Πεντηκοστή και γι' αυτό και υπάρχει η προσωπική μας Πεντηκοστή στο πλαίσιο της Εκκλησίας δια του Αγίου Χρίσματος. Τότε έχουμε πρόσβαση, είναι δηλαδή οντολογική δυνατότητα, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά είναι κάτι δεδορημένο και κάτι στη συνέχεια βιούμενο υπό την έννοια ότι θα πρέπει αγαπητικώς να το θέλουμε και να αγωνιζόμαστε να τηρούμε τις προδιαγραφές, γιατί ο Χριστός δεν είπε απλώς φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και στη συνέχεια βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τους είπε με εντολή να τηρούν, να διδάσκουν την τήρηση όλων των εντολών, πάντα όσα είναι τη λάμιν ημίν. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τις προδιαγραφές αυτού του οντολογικού γεγονότος. Όταν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν βλάπτουμε απλώς καθοριστικά τον εαυτό μας, αλλά εν ονόματι της αγάπης προς την ανθρωπότητα, είτε ετεροδόξους, είτε ετεροθρήσκους, είτε αθέους, δεν τους δίνουμε την δυνατότητα μετοχής όταν τους λέμε πως μπορεί στο πλαίσιο της ετεροδοξίας, δηλαδή της αίρεσης που βρίσκονται ή της όποιας άλλης θρησκείας, να πετύχουν αυτό για το οποίο ένας Θεός έγινε άνθρωπος και παραμένει στο διηνεκές, διότι ο Υιός του Θεού θα μένει εις το διηνεκές θεάνθρωπος, για να έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα εν αυτό να γίνεται κοινωνός του Τριαδικού Θεού, να ανέρχεται δηλαδή στην ίδια την Τριαδική Θεότητα. Με συγχωρείτε έτσι που έκανα μια εισαγωγή και εμβάθυνση σε αυτό το σημείο, το σημειώνω ιδιαίτερα για να γίνουν κατανοητά όσα θα πούμε στη συνέχεια. Αυτήν λοιπόν την οντολογική πραγματικότητα της Θεώσεως την εξέφρασε η πατερική παράδοση με τον χαρακτηρισμό της Θεώσεως ως ασχέτου σχέσεως. Ερμηνεύοντας επ' αυτού ο Άγιος Φιλόθεος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και φίλος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, την έννοια αυτής της ασχέτου σχέσεως, παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι οι πατέρες χαρακτήρισαν την θέωση ως άσχετη σχέση Όχι γιατί δεν αποτελεί πραγματικότητα αυτή η σχέση, αλλά γιατί αυτή καθεαυτήν η οντολογικός άσχετη από τα κτίσματα πραγματικότητα γίνεται σχετή, δηλαδή με θεκτή πραγματικότητα, με την δύναμη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε δηλαδή διαρκώς την αναφορά στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να τονιστεί ο οντολογικός αυτός χαρακτήρας. Η όποια ηθική χρειά του πράγματος που πραγματικώς έχει είναι επιφαινόμενο, είναι πλέον το αποτέλεσμα αυτής της οντολογικής σχέσης. Και όπως διευκρινίζει σχετικά ο συνοδικός τόμος, ο οποίος υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη κατά την διαμάχη που υπήρχε τότε μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο οποίος υποστήριζε το ησυχαστικό κίνημα εν αντιθέσει προς τον Βαρλάμ. Εκεί λοιπόν διευκρινίζεται ότι η θεοποιός δωρεά και η θέωση αποτελεί σχέση του Θεού με τα θεούμενα πρόσωπα. Δεν σημαίνει καθόλου ότι η σχέση αυτή είναι κατά ανάγκη και κτιστή επειδή συμβαίνει να είναι σχέση. Η έννοια και το περιεχόμενο της σχέσεως δεν αντίκειται προς το άκτιστο. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η πρόνοια του Θεού αποτελεί άκτιστη σχέση του προς τα προνοούμενα και η πρόγνωσή του προς τα προγινοσκόμενα. Η θέωση λοιπόν είναι ένα υπερφυές θεοποιό δώρο και αποτελεί άσχετη σχέση, δηλαδή άκτιστη πραγματικότητα, επειδή είναι φυσική και ουσιώδης ενέργεια του Θεού. Ο βαθμός βέβαια της θεώσεως ποικίλει πάντοτε ανάλογα με τον βαθμό ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην προσφορά του Θεού και σε τελευταία ανάλυση ανάλογα με την δεκτικότητα του ανθρώπου.
0: Όντως θίξατε πολλά θέματα, κύριε καθηγητά, στο ξεκίνημα αυτής μας της συζήτησης και αναφερθήκατε και στον συγκριτισμό που υπάρχει τώρα με τον δογματικό μινιμαλισμό, όπως είπατε, με ένα θέμα που είναι θέμα ουσίας. Μας ξεκαθαρίσατε ότι η θέωση είναι οντολογικού χαρακτήρα, δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, δεν περιορίζεται μόνο σε ηθικούς κανόνες. Κάνατε μία αναφορά για τους προ-Χριστού ανθρώπους, τους προφήτες, τους δικαίους, που περίμεναν και αυτοί την στιγμή της δικής τους θεώσεως με την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη. Έτσι ακριβώς μας το περιγράψατε. Και μιλώντας για αυτό το θέμα, θα θέλαμε να μας πείτε τι θα σήμαινε στην πράξη για μας αν η θέωση ήταν ένα ηθικό γεγονός, μια φυσική έξι και μια ηθική μίμηση.
1: Είναι ωραίο το ερώτημα και πρακτικό. Η θέωση, επειδή δεν είναι φυσική έξι και ηθική μίμηση, κτιστό δηλαδή προσόν που εν υπάρχει θα λέγαμε φυσικός σε όλους γενικά τους ανθρώπους, είτε ευσεβής είτε ασεβής, αυτό το υποστήριζε ο Ακίνδυνος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Βαρλάμ εναντίον του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Αυτή λοιπόν η θέωση δεν αποτελεί βελτίωση της ανθρώπινης φύσεως. Αν συνέβαινε να αποτελεί η θέωση φυσική έξι και μίμηση που ρωτάτε, τότε η θέωση θα ήταν ένα γεγονός που θα προσδιορίζονταν, όπως είπαμε άλλωστε και προηγουμένως, από την ίδια την κτιστότητα. Δηλαδή θα υπήρχε ένας εγκλωβισμός αυτού του γεγονότος μέσα σε αυτήν την ζωή. Δηλαδή όλα θα τελείωναν για τον άνθρωπο με τον θάνατό του. Να το πω έτσι με προκλητικό τρόπο, κάνοντας μια αναγωγή η οποία δεν θα ήθελα να παραξηγηθεί. Βλέπουμε πως και στα ζώα υπάρχει μια καλοσύνη των γονέων προς τα παιδιά τους. Τα φροντίζουν δηλαδή. Και τα φροντίζουν με έναν τρόπο πολλές φορές πολύ στοργικό εναντίον κάθε εχθρού ο οποίος θα επιβουλεύονταν τα παιδιά τους. Θα λέγαμε λοιπόν τώρα για τα ζώα αυτά ότι εφόσον κινούνται σε αυτές τις προδιαγραφές του είναι τους, είναι καλά ζώα αυτά, και τελειώνει όλο αυτό το γεγονός με τον θάνατο αυτών των ζώων. Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο πράγμα θα σήμαινε και για τους ανθρώπους, βεβαίως σε ένα ανώτερο και ψυχολογικό επίπεδο, πέρα από το σαρκικό επίπεδο κτλ. Αλλά μας έχει πει ο Απόστολος Παύλος ότι ούτε η σαρκική ούτε η ψυχική θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε πόσο σημαντικά βιβλικώς είναι αυτά τα πράγματα. Μιλήσαμε για την θέωση ως γεγονός άκτιστο και όχι απλώς ηθικό. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι μόνον αυτός ο οποίος είναι εμφορούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, ως πνευματικός άνθρωπος, που έχει δηλαδή αγιαστεί, έχει πάρει δηλαδή την αγιότητα του Θεού, την άκτιστη δηλαδή αυτή ενέργεια του Θεού, μόνον αυτοί μπορούν να γίνονται μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Γιατί λέει ότι αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο, ο αγιασμός του, και χωρίς αυτόν ουδής δύναται η δύν των Κύριων. Άρα η θεοπτία, που είναι μια άλλη έκφραση της θεώσεως του ανθρώπου, κατά τον Απόστολο Παύλο, προϋποθέτει κάτι ακόμη πρόσθετο στον άνθρωπο, πέρα δηλαδή από την ψυχή, πέρα από το σώμα του, το οποίο βεβαίως τα οποία είναι το συναφότερο ως άνθρωποι, προϋποθέτει κάτι άκτιστο, το οποίο είναι ο αγιασμός, είναι το εμφύσιμα που είχαμε πει στην αρχή του Θεού προς τον Αδάμ, το οποίο έχασε και παίρνει μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Πρέπει να το σημειώσουμε με έμφαση αυτό, με έμφαση όχι αυταρέσκειας ή κάποιας αυτάρκειας, διότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και το λάβαμε, αλλά με μια κίνηση αγαπητικής εξόδου στους άλλους, προκειμένου να κατανοήσουν ότι χωρίς αυτό, χωρίς τον αγιασμό δηλαδή, ο οποίος γίνεται στο πλαίσιο της Εκκλησίας, και αυτό μας αφορά και ως Ορθοδόξους, γιατί ναι μεν είναι δεδομένο, αλλά είναι και ζητούμενο, όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε αγώγιμοι, πρέπει να τηρούμε τις προδιαγραφές ώστε να είναι αυτό ενεργό, όμως είναι αναγκαίο, και αυτό είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος και της Ιεραποστολής προς τους μακράν και τους εγγύς, ώστε να έρθουν σε αυτό το σώμα, όχι εκεί που είναι καλά, αρκεί να είναι καλή. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι καλός χωρίς το κάλος του Θεού, το οποίο είναι κάλος αμήχανο, κάλος άκτιστο, είναι η άκτιστη θεότητά του. Επομένως οφείλουμε να δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις μέσα στην Εκκλησία, τους οποίους μας παρέχει η παράδοση της Εκκλησίας μας, και όχι να σμικρύνουμε αυτό το γεγονός τάχατες για να γίνουμε προσβάσιμοι στους άλλους ανθρώπους. Γιατί η αλήθεια του Χριστού είναι ελκυστική σε όλους τους ανθρώπους, επειδή ακριβώς έγιναν κατ' εικόνα του οι άνθρωποι. Επομένως δεν αποτελεί μπλοκάρισμα επειδή είναι υψηλών προδιαγραφών πράγματα αυτά που λέμε. Ελκύεται η ψυχή και ζητά να μάθει πώς αυτό θα γίνει ενεργό και στην ίδια, και εκεί είναι ακριβώς το κυριότερο μήνυμα που θα δώσει κανείς, ότι αυτό δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός προσφοράς του ίδιου του Θεού, μυστηριακός διά της Εκκλησίας του και διά της παραμονής της στην Εκκλησία του. Γιατί αυτό το τελευταίο αφορά εμάς τους πιστούς. Δεν αρκεί ότι βρεθήκαμε στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να παραμένουμε ενεργοί σε αυτό το σώμα.
0: Πάλι το θέμα που θίγεται, κύριε καθηγητά, είναι μεγάλο. Νομίζω δίνει απάντηση σε όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια γίνονται και βλέπουμε να συμβαίνουν σε διαθρησκειακό και διαχριστιανικό επίπεδο, στους διαλόγους και στις επαφές που έχουμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό τα λέω.
0: Και είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση αυτή. Είπατε κάτι πολύ όμορφο. Κανείς δεν μπορεί να γίνει καλός χωρίς το καλός του Θεού. Και η αλήθεια του Θεού είναι ελκυστική σε όλους, επειδή όλοι έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του. Νομίζω εκεί θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε όλους αυτούς τους διαλόγους και σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μένουν, αν δεν μέναμε ίσως τόσο πολύ στο ηθικό μέρος.
1: Ακριβώς. Νομίζω πολύ εύστοχα το παρατηρήσατε, ότι αυτό είναι που κάνει την διαφορά μας. Και την διαφορά την κάνει η οντολογία. Δηλαδή, ηθικός μπορεί και κάποιος να συμβεί να είναι καλύτερος. Δεν τον σώζει το ότι είναι καλύτερος εν σχέση με έναν που υστερεί ηθικός. Γιατί βλέπουμε τον τελώνη και τον Φαρισαίο, παράδειγμα. Ο Φαρισαίος συμβαίνει να έχει τις προδιαγραφές αυτές του ηθικού ανθρώπου, γιατί λέει και μάλιστα ευχαριστεί τον Θεό που δεν είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή άρπαγες, πόρνοι, μοιχοί, μα δεν ήταν, για να το λέει παραδείγματος χάρη. Τον σώζει όμως αυτό? Όχι, ο τελώνης δεν τα έχει όλα αυτά. Άλλωστε η αναφορά του και στον τελώνη είναι χαρακτηριστική. Ούτε όπως αυτός εδώ ο τελώνης, ο οποίος θεσμικά ήταν άρπαγας, γι' αυτό είχε την προσοχή. Και φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά, όποιος έχει την φιλοχρηματία θα έχει και την φιλιδονία, θα έχει και την φιλοδοξία. Άρα ήταν ένας άνθρωπος βρωμερός. Ναι, πλην όμως ως μετανόν είχε αυτήν την δυνατότητα πρόσβασης στον Θεό. Άρα δεν είναι θέμα ηθικής στάθμης για να απελπίζεται κανείς, είτε ως πιστός αλλά είτε και εκτός της Εκκλησίας. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αν θέλει να μετανοήσει, δηλαδή να μεταστραφεί 180 μοίρες, να μην είναι στραμμένος δηλαδή στον εαυτό του και στον κόσμο, αλλά να στραφεί προς το πρωτότυπό του που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τότε δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, όλα θα τα κάνει ο Θεός. Έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί η ηθική τελικά είναι το βαρύδιο το οποίο κλείνει τον άνθρωπο στην πτυστότητά του.
0: Θα μπορούσαμε να ακούσουμε από εσάς, κύριε καθηγητά, πού θεμελιώνεται θεολογικά η θέωση του ανθρώπου?
1: Ναι, το υπενιχθήκαμε και προλίγου με όλα αυτά που είπαμε περιφραστικώς. Θα μπορούσα να το πω έτσι και μονολεκτικά τώρα, ότι η οντολογική δυνατότητα για την θέωση του ανθρώπου, όπως άλλωστε και η οντολογική δυνατότητα για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, θεμελιώνεται στο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Αυτό να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα, γιατί ό,τι άλλο ξεφεύγει από αυτό ακυρώνει, κενώνει δηλαδή αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός που δίχασε την ιστορία, δηλαδή η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου σε προ και μετά Χριστόν ανθρώπους.
0: Θα λέμε όμως το εξήγησε λίγο καλύτερα αυτό, κύριε καθηγητά, πώς σχετίζεται ακριβώς η θέωση του ανθρώπου με την αλήθεια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου?
1: Ναι, να σας το εξηγήσω, γιατί είναι κομβικό αυτό το σημείο. Ενώ η θέωση της ανθρώπινης φύσεως, παραδείγματος χάρη στην προκειμένη περίπτωση, οφείλεται στην υποστατική ένωση του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση, η θέωση του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, οφείλεται στην χαρισματική του ένωση με την θεότητα του Χριστού. Δηλαδή αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Στον Χριστό είναι κατά φύσιν, έτσι, κατ' ουσίαν, σε εμάς είναι χαρισματικός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγηθεί κανείς σε έπαρση. Όταν όμως ξέρει ότι είναι χαρισματικό γεγονός, δηλαδή ότι του χαρίζεται, ενώ έχει οντολογικό χαρακτήρα ότι του χαρίζεται, ότι δηλαδή δεν μπορεί να το πετύχει, μένει ο άνθρωπος, εφόσον το κατανοεί, ταπεινός. Και όπως στην περίπτωση του Χριστού, η ανθρώπινη φύση του διατήρησε όλα τα φυσικά προσόντα της και δεν μετατέθηκε στην Θεία Φύση ώστε να γίνει ομοούσια με αυτήν, με τη θεότητα δηλαδή η ανθρώπινη φύση του, έτσι και ο άνθρωπος που θεώνεται διατηρεί τα κτιστά φυσικά προσόντα του, ενώ παράλληλα μετέχει χαρισματικός στην άκτιστη θεότητα, γενόμενος και ο ίδιος όλος Θεός και κατά την ψυχή του και κατά το σώμα, αλλά με την χάρη και την Θεία Δόξα, με αυτήν την λαμπρότητα γίνεται, όχι γιατί εξελίσσεται ηθικά σε αυτήν την κατεύθυνση, Επομένως, με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, η φύση μας ενώθηκε υποστατικά με την Θεία Φύση και έγινε ομόθεη, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ενώ με την ανάληψη μάλιστα του Χριστού, η φύση μας έγινε και ομόθρονη, αφού ο Χριστός με αυτήν κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού Πατέρα εν ουρανής. Κοιτάξτε, ήθελα να μείνω λίγο στο γεγονός της αναλήψεως, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αν δεν πέφτω έξω, υπάρχει μια υποβάθμιση της εορτής αυτής εν σχέση προς τις άλλες δεσποτικές εορτές.
2: Τόσο που οι περισσότεροι δεν τη θυμούνται κιόλας.
1: Ναι, ενώ τολμώ να το πω εν συνειδήσει αυτό το πράγμα, ότι για μας πρακτικώς είναι το αποκορύφωμα της Αναστάσεως. Δηλαδή θα έλεγα είναι πιο σημαντικό και από την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού μας ανέστησε εκ του θανάτου, έτσι, μας έκανε μετόχους της αηδίου ζωής, της θρητικής ζωής, αλλά με την Ανάληψη τε απλώς μέτοχη. Προσέξτε αυτό το πράγμα, είναι τεράστια σημασία, γιατί άλλωστε είπαμε ότι έχει διαβαθμίσεις η μετοχή αυτή. Αλλά εμείς εξαιρέτως από όλα τα άλλα τα κτίσματα, δηλαδή μιλούμε για τους αγγέλους, αρχαγγέλους και τα λοιπά, και φτάνουμε στα πολιώματα χερουβίμ και στα εξαπτέρυγα σεραφείμ, τα οποία κύκλο του θρόνου του Θεού βρίσκονται με κεκαλυμμένα τα πρόσωπα, διότι η ακτινοβολούσα λαμπρότητα του Θεού δεν τους επιτρέπει να ατενίσουν. Λοιπόν, εκεί που αυτά τα νοερά πνεύματα δεν μπορούν να ατενίσουν, εκεί ψηλά βρίσκεται, τώρα γνωρίζουμε ήδη, η Θεοτόκος, έτσι, ως ενδοξωτέρα και τον Σεραφείμ. Εκεί είναι και η θέση όλων των πιστών, γιατί παραμένοντας στο σώμα αυτό δοξαστήκαμε τόσο πολύ, εσχατολογικός δηλαδή, εκεί θα βρεθούμε, όπου είναι ο θρόνος του Θεού Πατέρα, στα δεξιά του Πατρός. Και το δεξιά σημαίνει το πολύ πολύ εγγύς. Νομίζω ότι όταν κάποιος συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτό της αναβάθμισης του ανθρώπου, σταματάει ο νους του και πλέον από εκεί και πέρα μόνο δοξολογίες και ευχαριστίες μπορεί να αναπέμπει, όπως συμβαίνει δηλαδή με τους αγγέλους. Το λέω αυτό όχι για να δημιουργηθεί κάποια αίσθηση έπαρσης, πώς να χωρέσει η έπαρση σε αυτό το πράγμα, τη στιγμή κατά την οποία δεν αποτελεί κατόρθωμα, αλλά αποτελεί μία άνοδο και διεύρυνση και τιμή από τον Χριστό. Και το λέω αυτό σε σχέση με το γεγονός πάλι της ενανθρωπίσεως, ως το θεμέλιο εκείνο αυτού του γεγονότος που προσφέρει η Εκκλησία, και αυτή, αν θέλετε, αυτή είναι η καλή αγγελία που δίνει η Εκκλησία στον κόσμο, και είναι η μοναδική καλή αγγελία η οποία δεν διαψεύδεται σε καμία περίπτωση, γιατί αυτός που την έφερε, ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή ο Υιός του Θεού, είναι αυτός ο οποίος την πραγματοποίησε στον ίδιο τον εαυτό του και έκανε διά της Εκκλησίας του μετόχους τους αυτούς που θέλουν να ενταχθούν και να παραμείνουν εκεί, αυτής της δόξας η οποία είναι στην τριαδική θεότητα, και εκεί τους ανεβάζει. Τους ανεβάζει δηλαδή ο ίδιος και όχι αυτοί οι άνθρωποι με την όποια τελείωσή τους. Άλλωστε η όποια τελείωση ή όποιος βαθμός θεώσεως, αν θέλετε να το πούμε έτσι θεολογικά, είναι συνάρτηση μόνο του αυτεξουσίου αυτού που κινείται δηλαδή αγαπητικά στην τήρηση των εντολών, το οποίο δε, να υπογραμμίσω πάλι, ο Χριστός το θεωρεί ως την εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση την οποία οφείλουμε να κάνουμε με βάση τις προδιαγραφές μας, και αν τα τηρήσουμε όλα αυτά, όλες τις προδιαγραφές που σημαίνει όλες τις εντολές, τότε να θεωρούμε τον εαυτό μας ως αχρίο δούλο, γιατί κάναμε απλώς αυτό που οφείλαμε. Άρα δεν χωράει καμία απαίτηση από τον Θεό. Είναι καθαρά προσφορά και επομένως να μην έχουμε και ένα τέτοιο κόμπλεξ που θέλουν να μας δημιουργήσουν κάποιοι.

0: όφελος, γιατί έτσι θα γίνουν χωρητικοί αυτής της πραγματικότητας. Ενώ δεν έχει αγάπη η αγαπολογία εκείνη, η οποία χαϊδεύει τα αυτιά τους και τους λέει ότι καλά είστε εκεί που βρίσκεστε, δεν υπάρχει λόγος να έρθείτε. Εδώ εμφανίζεται το φαινόμενο εκείνο που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, ότι ούτε εσείς εισέρχεστε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και τους θέλοντας εισελθύν κολλείεται, εμποδίζεται και αυτούς που θέλουν. Άρα να συνειδητοποιήσουμε αυτό το γεγονός της αλήθειας και της ζωής ως μιας πραγματικότητας υποστατικής. Επειδή μιλούμε τώρα για τον Χριστό και την ενανθρώπιση του, ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Επομένως δεν δικαιούμεθα καμία έκπτωση της αληθείας και καμία έκπτωση της ζωής αυτής της ακτής του, που είναι η θέωση του ανθρώπου, στο επίπεδο μιας ηθικής τελειώσεως, γιατί η ηθική τελείωση, είπαμε, καταλήγει στον Άδη, αφού βεβαίως στην παρούσα ζωή δώσει μια ποιότητα. Ασφαλώς, μια ποιότητα ζωής έχει κανείς, αλλά την ποιότητα ζωής που δίνει ο Θεός μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας δεν μπορεί να το συλλάβει καν ο ηθικός τέλειος σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί το μεν ένα είναι κτιστό, το δε άλλο άκτιστο. Και όταν λέμε άκτιστο, πρακτικός είναι εκείνο το οποίο είπε ο Θεός ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, ότι τα διανοήματά μου από τα διανοήματά σας, των κτιστών ανθρώπων δηλαδή, απέχουν όσο ο ουρανός από τη γη. Για την λεκτική αυτή διατύπωση της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει απέχουν απείρως. Άρα αυτή είναι η καλή αγγελία, την οποία οφείλουμε καταρχήν να βιώσουμε για να δώσουμε, και αυτήν δίνει η Εκκλησία, και δεν δικαιούμεθα καμία σμίκρυνση από αυτό το γεγονός, το οποίο όχι μόνον η Ανάσταση εκ των νεκρών είναι, αλλά και η εκλάμβρηση βεβαίως αυτής της ζωής, αλλά είναι και η αναβάθμιση σε ύψη πάνω από τα εξαπτέρυγα σεραφείμ.
1: Είναι αυτό που μας είπατε νωρίτερα για το ομόθρονο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Πάλι έρχεται το ερώτημα, αφού είναι τόσο ξεκάθαρα όλα, γιατί δεν μπορούμε απλά να τα προβάλλουμε. Και αναφέρομαι, κύριε καθηγητά, στις στιγμές που καλείται η Ορθόδοξη Εκκλησία να δείξει επισήμως τη θέση της στους αλλοδόξους. Μήπως τελικά είναι το βίωμα που μας λείπει και έχουμε μείνει πολύ στα θεωρητικο-πρακτικό?
0: Ακριβώς κύριε Μαρκούδη, το είπατε με ερωτηματικό τρόπο, δηλαδή η απάντηση είναι να βγάλουμε το ερωτηματικό. Ακριβώς αυτό είναι που μας λείπει, και αυτό επειδή μας λείπει η βιωματική, δηλαδή αυτή σχέση με το άκτιστο, γι' αυτό σμικρύνουμε τα πράγματα και τα βλέπουμε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο ή με κάποια μικρή διαφορά. Έλεγα κάποτε σε έναν χαρισματούχο, μπορούμε να πούμε και το όνομά του, αφού τώρα δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, βρίσκεται εν ουρανής, στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ποια είναι η γνώμη σας, ποιους ανθρώπους θα πρέπει να στέλνει η Εκκλησία στους διαλόγους με τους ετεροδόξους? Και μου είπε αυτούς οι οποίοι έχουν εμπειρία της αιωνίου ζωής. Λέω όμως, αυτούς εγώ έχω διαπιστώσει εδώ στο Άγιον Όρος κάποιοι που είναι. Από τον κόσμο έξω δεν βρίσκει κανείς τόσο εύκολα. Καλά, βεβαίως ήταν ο πατήρ Πορφύριος παραδείγματος χάρη, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Παΐσιος, οι οποίοι κατά σύμπτωση, όπως και ο ίδιος, ήσαν ολιγογράμματοι όλοι. Εμείς έχουμε κάνει αυτοαξία την λογιότητα, τα πτυχία, τις γλώσσες, και νομίζουμε ότι μέσω αυτών θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση εκεί. Αποδείχθηκε από τα πράγματα ότι είχε δίκιο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν, διότι έχουμε όλοι μας σήμερα υπόψη την περίπτωση του πατρός Πορφυρίου, αλλά και του πατρός Παϊσίου συγκεκριμένα, όπου ομίλησαν με ετεροδόξους και αλλογλώσσους. Δηλαδή, ενώ δεν εγνώριζαν οι ίδιοι τις γνωστές ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά, όπως έχω υπόψη μου κάποια περιστατικά,

0: όμως ομίλησαν όπως την Πεντηκοστή ομίλησε ο Απόστολος Πέτρος εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μετέφραζε στα αυτιά των συνομιλητών αυτά τα οποία συζητώντο. Και το σημαντικότερο ότι δεν ήταν μια ξηρή μεταγλώτηση, ήταν η ίδια η φωνή φορέας αυτής της χάριτος του Θεού, η οποία με αλλάζει τον άνθρωπο εσωτερικά, τον μεταβάλλει, τον μεταμορφώνει. Εάν θέλουμε να έχει απήχηση ιεραποστολικά, γιατί στη τελευταία ανάλυση και οι διάλογοι αυτόν τον χαρακτήρα έχουν, να δώσουν τη μαρτυρία της πίστεως, έτσι, και της ζωής της Εκκλησίας, προκειμένου να γίνουν και όλα αυτά εν αγάπη, προκειμένου να γίνουν και οι άλλοι μέτοχοι της ζωής. Αν όμως εμείς δεν είμαστε μέτοχοι αυτής της ζωής, πώς, εάν δεν έχουμε εμείς θερμότητα, θα θερμανθούν? Αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό μεταδίδεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ό,τι τρως, αυτό κεραίβεσαι. Θα λέγαμε στην προκειμένη περίπτωση, ό,τι τρως πνευματικά, αυτό κεραίβεσαι, αυτό κελέγεις. Έτσι λοιπόν, εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας οι θεολόγοι και οι υψηλόβαθμοι κληρικοί, οι οποίοι αναπτύσσουν αυτόν τον διάλογο. Καλή είναι και καταξιωμένη η λογιότητα και η γνώση. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Αθανάσιος κτλ. Είχαν λογιότητα, γνώριζαν τη σοφία του κόσμου τούτου πολύ καλά. Την είχαν όμως όχι απλώς κενώσει από την ιδωλολατρία και από το ηθικό κτιστό περιεχόμενο της απλώς, αλλά το ενέδωσαν, ενεφύσισαν, το εμπλούτησαν αυτό το σχήμα που πήραν με αυτό το φρόνημα, με αυτήν την ζωή την Άγιο Πνευματική, και έτσι έγιναν οι κήρυκες της Ορθοδόξου Πίστεως και αυτής της ζωής, την μετάγγισαν κατά κάποιον τρόπο ακόμα και λεκτικά στους άλλους, ώστε να ελκυστούν στη συνέχεια στην Εκκλησία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, όταν μάλιστα επισημαίνεται και από χαρισματικά πρόσωπα, όπως σας είπα στην προκειμένη περίπτωση, από τον πατέρα Εφραίμ. Άλλωστε αυτό το διαπιστώνουν οι συνομιλητές μας. Όταν δηλαδή συμβαίνει εμείς να εμφορούμεθα ενεργώς υπό του Αγίου Πνεύματος, το αισθάνονται αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος ο εν ημίν Θεός δια του Αγίου Χρήσματος τους αποκαλύπτει τις αλήθειες αυτές. Δεν είναι θέμα δηλαδή μιας ξηρής σωστής επιχειρηματολογίας θεολογικής, αλλά είναι και να έχει την δεκτικότητα, την αγωγημότητα ο άλλος, και αυτή η αγωγημότητα είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, βεβαίως πάντα με προϋποθέμενη την αγαθή προαίρεση του άλλου, γιατί η δυτική, παραδείγματος χάρη, όπως μας λέει ο Άγιος Βασίλειος ήδη από τον 4ο αιώνα, αναφερόμενος μάλιστα στον Πάπα, μιλάει για την επιρμένη οφρή του Πάπα την εποχή εκείνη, πράγμα που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Λέει, ούτε θέλουν να ακούσουν, ούτε θέλουν να αλλάξουν. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι. Και θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτό είναι εξαιτίας του τύφου της επάρσεως. Δηλαδή αυτό, επειδή συνέβη να γνωρίζω τα πρακτικά της Φεράρας Φλωρεντίας, που για αυτούς είναι Οικουμενική Σύνοδος, τους δυτικούς δηλαδή, βλέπουμε μέσα πως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, κινούμενος πέρα για πέρα μέσα στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τους την παρουσίασε την πλάνη παρήνους χάρη του Φιλιόκβε. Και την εκατάλαβαν, όπως το βλέπουμε δηλαδή, ήταν πιστικότατος. Την κατάλαβαν, αλλά δεν θέλησαν να την αποδεχθούν εξαιτίας της πορώσεως. Και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, για να μην βλαπτώμεθα κιόλας, έτσι. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μίλησε για πρώτη και δευτέρα νουθεσία, για μία και δευτέρα νουθεσία. Και δεν μας είπε ότι εις το διηνεκές αυτό μπορεί να συνεχίζεται, γιατί λέει. Διότι εξέστραπτε ότι ούτως ον αυτοκατάκριτος, δηλαδή επειδή έχει τον τύφο αυτό, είναι ήδη αυτοκατάκριτος, άρα κινδυνεύει πλέον ο Ορθόδοξος, ο οποίος έχει ενδεχομένως μια αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να μεταστρέψει αυτόν που δεν θέλει να μεταστρέψει. Κατά συνέπεια, παράδοση της Εκκλησίας δεν μπορεί να σχετικοποιείται στην εποχή μας με το επιχείρημα ότι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Μπορεί να αλλάζουν κοινωνικά πολλά πράγματα, φιλοσοφικά, γνωστικά κτλ. Αλλά ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος, και γι' αυτό ο λόγος του Θεού, όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός, θα παραμένει στον αιώνα, μέχρι τις συντελείες των αιώνων. Γιατί και αλίμονος εκείνον ο οποίος θα παραποιήσει αυτή τη γραφή, δεν θα έχει μετοχή στην αιώνια ζωή. Άλλωστε, εάν θα χρειαζόταν κάποια αλλαγή, θα έπρεπε να την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και κάτι τέτοιο δεν προαναγγέλλεται μέσα στην Αγία Γραφή να το κάνει η Εκκλησία.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα που πολύ ακούγεται, ότι αλλάξαν οι εποχές, όμως ο άνθρωπος παραμένει ίδιος και ο σκοπός του εξακολουθεί να είναι αυτό που σήμερα κουβεντιάζουμε, κύριε καθηγητά μαζί σας, η θέωση του ανθρώπου. Είπαμε εξ αρχής και αναφερθήκατε κι εσείς αρκετές φορές στο κατ' εικόνα και στο καθ' ομοίωση. Μας δίνει λοιπόν από τη στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου τις πρώτες προϋποθέσεις για να έρθει αργότερα, όπως πολύ ωραία μας εξηγήσατε με την Ανάσταση και την Ανάληψή του, να μας φέρει πλέον να είμαστε και ομόθρονοι δίπλα του, ώστε να μπορούμε χαρισματικά να αγγίξουμε τη θέωση. Έχει κάποια σχέση ο τρόπος δημιουργίας του ανθρώπου με τη χαρισματική θέωση του?
0: Ναι, ασφαλώς και έχει, και πρέπει διαρκώς να τα σημειώνουμε αυτά και να έχουμε μία βιβλική, ξέρετε, θεμελίωση στα λεγόμενά μας. Γιατί κάποιοι εσφαλμένα νομίζουν, επειδή συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση να είμαι δογματολόγος, το λέω, ότι εμείς οι δογματολόγοι έχουμε στοχασμό, έχουμε δηλαδή ανθρώπινη σκέψη, και ότι διαφέρουμε από τους βιβλικούς και ότι κανείς δεν πρέπει να μας έχει και εμπιστοσύνη. Αυτή η αντίληψη καλλιεργήθηκε σε άλλον χώρο, στον χώρο της Δύσης. Ο δογματολόγος στην Δύση είναι στοχαστικός, είναι σχολαστικός, δηλαδή κάνει συλλογισμούς και δια των συλλογισμών ανάγεται θεολογικά προς τον Θεό. Ο ορθόδοξος δογματολόγος οφείλει και πρέπει να είναι βιβλικός. Και είναι βιβλικός, ξέρετε, επειδή είναι πατερικός. Δηλαδή, εμείς οι ορθόδοξοι δογματολόγοι στηριζόμαστε στην ερμηνευτική της Αγίας Γραφής, που γίνεται κατά τρόπο διασφαλισμένο, δηλαδή αλάθητο, από τους πατέρες. Και πώς το λέω αυτό? Το λέω με την έννοια της συλλογικής τους εκφράσεως δια των Οικουμενικών Συνόδων ή με το consensus patrum, δηλαδή την συμφωνία των πατέρων, ανεξάρτητα και αν αυτό δεν έχει ακόμη εκφραστεί μέσω μιας Οικουμενικής Συνόδου. Όταν κάτι λέγεται από όλους τους πατέρες χωρίς διαφωνία, ισχύει, θεωρείται ότι είναι αλάθητο. Και το λέμε αυτό γιατί υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν του Θεού άνθρωποι, μας διαβεβαιώνει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Η Αγία Γραφή βεβαίως και είναι αλάθητη. Αλλά το ερώτημα είναι πώς κατανοείται μετά στη συνέχεια. Θεσμικώς έχουμε αντιληφθεί ότι οι Προτεστάντες, παραδείγματος χάρη, κατεξοχήν, αλλά και οι Ρωμαιοκαθολικοί και όλοι οι αιρετικοί, στην Αγία Γραφή στηρίζουν τα αιρετικά δόγματά τους, δηλαδή στην εσφαλμένη ερμηνεία που κάνανε. Άρα το να λέει κάποιος ότι είναι απλώς βιβλικός θεσμικά, βιβλικός θεολόγος, δεν σημαίνει κατά ανάγκη και φερεγγιότητα αυτής της αλήθειας την οποία επαγγέλλεται. Όταν όμως αυτή η ερμηνεία είναι διασφαλισμένη, και είναι διασφαλισμένη όταν είναι πατερική και όταν μάλιστα έχει εκφραστεί από οικουμενικές συνόδους, τότε κάνει ένα έργο ερμηνευτικό και αυτός είναι ο ορθόδοξος δογματολόγος. Έτσι, για να έρθω στο ερώτημά σας, να πω το εξής, ότι θεμελιώδης προϋπόθεση τόσο για την υποστατική ένωση του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση, όσο και για τη χαρισματική θέωση του ανθρώπου, αποτελεί η κατ' εικόνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου. Δηλαδή στηριζόμαστε σε αυτό που λέει ήδη η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το κατ' εικόνα καθιστά τον άνθρωπο, μάλιστα κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, θεού δεκτικών. Πώς τον κάνει τον άνθρωπο δεκτικό. Διαγόνος και χάριτος μας λέει. Αλλά και δυνατόν, αυτό το κατοικώνα δηλαδή καθιστά τον άνθρωπο δυνατό πλέον, να ενωθεί με αυτό κατά μία υπόσταση. Δηλαδή ο Θεός Λόγος δημιούργησε τον άνθρωπο έτσι ώστε να μπορεί να ενωθεί καθ' υπόσταση μαζί του. Νομίζω ότι το έχουμε πει και άλλη φορά ότι το πρότυπο του Αδάμ ή του ανθρώπου ήταν ο Χριστός. Δηλαδή ο δεύτερος Αδάμ που είναι ο Χριστός είναι το πρότυπο του πρώτου Αδάμ. Γιατί προκαταβολής κόσμου στη σκέψη του Θεού υπήρχε αυτή η προδιαγραφή, δηλαδή ώστε να μπορεί να κοινωνήσει το κατοικώνα με το καθομοίωση, καθυπόσταση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Και όπως η ενανθρώπιση του Θεού ήταν έργο της συνεργίας, όπως γνωρίζουμε, της θελήσεως του Θεού και της Θεοτόκου, η οποία τον γέννησε, γι' αυτό λέγεται άλλωστε και Θεοτόκος, έτσι και η δεκτικότητα του ανθρώπου απέναντι στον Θεό είναι υπόθεση συνεργίας της Θείας Χάριτος από τη μια μεριά και της ανθρώπινης θελήσεως από την άλλη μεριά, η οποία εκφράζει ενεργητικά, η οποία εκφράζεται ενεργητικά με τον πνευματικό αγώνα που αναλαμβάνει ο άνθρωπος για να γίνει δεκτικός στην χάρη του Θεού. Βλέπετε δηλαδή ότι η όποια αγωνιστικότητα, είμαστε και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και λέγεται από την Εκκλησία μας ότι το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Είναι ένα στάδιο αγωνιστικό επομένως. Μπαίνουμε στον στίβο. Γιατί? Για να κατακτήσουμε κάτι. Όχι. Για την ακρίβεια είναι για να διατηρήσουμε κάτι. Και τι είναι αυτό που θα διατηρήσουμε? Είναι η άκτιστη δωρεά της χάριτος που μας δόθηκε προκαταβολικά. Το έχω πει κατά επανάληψη, θα το επαναλάβω πάλι, ότι επειδή αυτήν την δωρεά δεν την διατηρήσαμε μέσα μας, γι' αυτό και μάλιστα όχι απλώς δεν την διατηρήσαμε, αλλά την μπαζώσαμε, την έχουμε ρίξει όλα τα απόβλητα της καινοδοξίας πάνω, τα οποία είναι ακαθαρσίες και μονωτικά ως προς την ενεργοποίησή της. Τώρα καλούμαστε σε αυτό το στάδιο των αρετών μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας να επωφεληθούμε το εργαστήριο της Θεώσεως που είναι η Εκκλησία, και πάλι μυστηριακά θα γίνει η άρση αυτών των μονωτικών αποβλήτων, των νοητών αποβλήτων, γιατί εμείς μόνο να το θελήσουμε μπορούμε, δηλαδή να θελήσουμε να τα αποβάλουμε, να από πλευράς προαιρέσεως να τα συχαθούμε. Αν όμως δεν τα εξομολογηθούμε μυστηριακώς, όπου ενεργεί ο Χριστός χαρισματικά δια του ιερέα, και ο Χριστός είναι ο μόνος αίρων την αμαρτία του κόσμου, μόνον αυτός μπορεί χαρισματικά να μας πάρει αυτά τα κτιστά βδελιρά μπάζα και να μας κάνει πάλι αγώγημους στην ζωή η οποία μας παρέχεται κυρίως με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα η πορεία μας σε τελευταία ανάλυση μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μόνο μπορεί να είναι πορεία Θεώσεως, και μόνο στο πλαίσιο της Εκκλησίας μπορεί και η κάθαρση να γίνεται και ο φωτισμός να γίνεται και η θέωση να πραγματοποιείται, πάντα εν σχέση και αναφορά και όχι ως κάτι που έγινε κάποτε στο παρελθόν και τώρα μπορεί να είναι κτήμα, γιατί αυτό είναι σχετιζόμενο γεγονός, είναι σχετό, είναι δηλαδή σχέση. Πρέπει να βρισκόμαστε σε αυτήν την άσχετη σχέση, και για να βρισκόμαστε συνεχώς, όπως συνεχώς αναπνέουμε, θα πρέπει να το θέλουμε. Είναι η αγαπητική προαίρεση η οποία ζητάτε ως προαπαιτούμενο από εμάς. Δηλαδή η όλη αγωνιστικότητά μας σε τελευταία ανάλυση στη συνέχεια είναι να διατηρήσουμε αυτόν τον θησαυρό και όχι να τον αποκτήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τον αποκτήσουμε. Να γιατί μιλάμε για οντολογία και δεν μιλάμε για ηθική. Να γιατί δεν μιλούμε για τη θέωση ως ηθικό γεγονός. Να γιατί μιλούμε για την θέωση και όχι για την αυτοθέωση ως χαρισματικό γεγονός, δηλαδή προσφοράς του Θεού προς εμάς.
1: Νομίζω ότι με αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συζήτηση. Προσπαθήσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αποτελεί και τον σκοπό που έθεσε ο Θεός για τον άνθρωπο. Την θέωσή μας. Όχι θεωρητικά, αλλά πολύ πρακτικά. Και κυρίως όχι ως ένα ηθικό γεγονός, αλλά ως ένα οντολογικό γεγονός. Και με τη βοήθεια του καθηγητού της Δογματικής, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κ. Δημητρίου Τσελεγκίδη, σήμερα θα ρω ότι κάναμε ένα βήμα στο να μπορέσουμε έστω και λίγο να κατανοήσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, αυτόν τον σκοπό της ίδιας της ζωής μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: μία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρώνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
0: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ένας μεγάλος αγωνιστής της αλήθειας του Χριστού και θαραλέος ομολογητής της Ορθόδοξης Πίστεως είναι Όσιος Θεοφάνης ο Γραπτός, τη μνήμη του οποίου η Εκκλησία μας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 11 Οκτωβρίου. Αναδείχθηκε εφωστήρας διαβιέστατος, ο οποίος κατά την κρίσιμη εκείνη εποχή της οικονομαχίας, με τον πυρσό των Ορθοδόξων δογμάτων, έλαμψε όλη την οικουμένη. Γεννήθηκε στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ το έτος 778 μετά Χριστόν. Είχε γονείς ευσεβείς, τους οποίους όφιλε την πρώτη της ευσέβειας αγωγή. Στην κατάλληλη ηλικία ο Θεοφάνης εντάχθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα, όπου μόναζε και ο αδελφός του Θεόδωρος. Στη φημισμένη αυτή μονή, ο Όσιος Σύγκελος Μιχαήλ παρέλαβε τον καλοδιάθετο και ταλαντούχο νέο και του δίδαξε με επιμέλεια πολύ το Ορθόδοξο δόγμα και την ανθρώπινη σοφία. Αυτά, συνδυασμένα με την Αγία Ζωή και αργότερα με το χάρισμα της Ιεροσύνης, ανέδειξαν τον Θεοφάνη Άγιο και βαθύ γνώστη της Αγίας Γραφής, της Ορθόδοξης Πίστεως, αλλά και ενθουσιώδη διαπρίσιο κήρυκα της αλήθειας. Και είχε πράγματι η Εκκλησία την εποχή εκείνη των Ιερών Αγώνων ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος, φοβερός οικονομάχος, διώκτης των Ορθοδόξων, έκανε κατάχρηση της εξουσίας του. Εκθρόνησε Ορθοδόξους αρχιερείς και πατριάρχες και τοποθετούσε στη θέση τους ανθρώπους της δικής του προτίμησης. Προς αυτόν λοιπόν τον αιρετικό βασιλιά, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απέστειλε ως αντιπροσώπους του τους αδελφούς Θεοφάνη και Θεόδωρο, αλλά και τον Μιχαήλ, με σκοπό να του αποδείξουν από την Αγία Γραφή την πλάνη της οικονομαχίας και να τον καλέσουν στην υπεράσπιση και δικαίωση της Ορθόδοξης Πίστεως. Και θαύμασε τότε ο Λέων τη σοφία, την πίστη, το ζήλο των οσίων μοναχών, αλλά συγχρόνως και τους επέπληξε, γιατί θεώρησε την ορθόδοξη παρουσία τους προσβολήν κατά της βασιλικής του ιδιότητας, ανέδεια και αυθάδεια. Δεν δίστασε λοιπόν ο ασεβής, παρά το θαυμασμό, να τους μαστιγώσει, να τους βασανίσει και τελικά να τους εξορίσει στη Μαύρη Θάλασσα. Παρέμειναν εκεί όσοι ομολογητές πατέρες κάτω από συνθήκες άθλιες και με στερήσεις φοβερές μέχρι θανάτου του Λέοντος. Και επέστρεψαν μεν ο Θεοφάνης και οι άλλοι συνεξοριστοί του επί Μιχαήλ Δευτέρου του Τραυλού, αλλά επί αυτοκράτορος Θεοφύλου και πάλι κακοπάθησαν. Τους βασάνισαν και μάλιστα με τρόπο τελείως απάνθρωπο και με μαρτύρια περίγραπτα. Ενώπιον του ίδιου του αυτοκράτορα τους μαστίγωσαν μέχρι αναισθησίας. Αλλά και στην κατάσταση αυτή οι όσοι πατέρες δεν έπαυσαν σταθεροί στην ομολογία να διακηρύττουν την ορθόδοξη αλήθεια και να στυλιτεύουν την θρασίαν και εγκληματικήν αίρεσιν. Γι' αυτό και ο Θεόφιλος, τελείως αντίθετος με τη σημασία του ονόματός του, διέταξε και χάραξαν με πειρακτωμένο σίδηρο στα μέτωπα των τριών θαραλέων ομολογητών στίχους ιαμβικούς με τους οποίους τους αποκαλεί σκεύη πονηρά δυσιδαίμονος πλάνης και εξηγεί τους λόγους της νέας εξορίας τους. Από τη γραφή αυτή στο μέτωπο ο Θεοφάνης και οι συνεργοί του ονομάστηκαν γραπτοί. Καθένας είναι δυνατό να φανταστεί και το σωματικό φρικτό πόνο από την πειρακτωμένη αυτή σφράγιση, αλλά και το ψυχικό πόνο των οσίων αγωνιστών της Ορθοδοξίας. Όμως και εν μέσω του πόνου αυτού, τον Κύριο της αλήθειας επικαλούντο, βοηθών και τις ηκεσίες της Θεοτόκου ζητούσαν. Αλλά το γνωρίζουν οι συνειδητοί χριστιανοί όλων των αιώνων. Όταν η ορθόδοξη πίστη διώκεται, όταν τα όσια και τα ιερά προπυλακίζονται, οι πιστοί έχουν χρέος να τα υπερασπίζονται, έστω και αν αντιμετωπίζουν μαστιγώσεις και αίματα, εξορίες, μαρτύρια και αυτόν τον θάνατο. Ήταν αγαπητοί ακροατές φρικτό το μαρτύριο στο οποίο τους υπέβαλε το Θεοφάνη και τους ορθοδόξους συντρόφους του ο ασεβής βασιλιάς Θεόφιλος.
Κι όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Στην κατάσταση αυτή εμοφύρτους, με γραπτό το μέτωπο, τους εξόρισε στην απάμια της Βυθινίας. Αλλά και εκεί οι Ορθόδοξοι μοναχοί ομολογητές, παρά την αφόρητη ταλαιπωρία, ζούσαν με δοξολογία και εικεσίες προς τον Θεό, ως όσοι και μάρτυρες, όπως σημειώνει για τον Θεοφάνη ο Ιερός Συμνοδός. Ορθοτομήσας των λόγων, μαστίγων πήραν υπομείνας, εξορίας πικρίας και κακώσεις κραυγάζων Θεόφανες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Εκεί στην εξορία κοιμήθηκεν κυρίω ο Θεόδωρος, τον οποίο ο αδελφός του Θεοφάνης ενταφίασε με κάθε τιμή και βλάβια. Όμως του Θεοφάνου η κακοπάθεια δεν τελείωσε. Από την Απάμιαν ο Αυτοκράτορας μεταφέρει την εξορία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς χρόνο έμεινε στη Θεσσαλονίκη όσιος πατέρας. Γνωρίζουμε όμως ότι από εκεί, μετά το θάνατο του Θεοφίλου, τον ανεκάλεσε η Ορθόδοξος Θεοδώρα, η οποία επετρόπευε τον ανήλικον ιόν της Αυτοκράτορα Μιχαήλ. Και επί Πατριάρχου Μεθοδίου, ο Θεοφάνης εχειροτονήθη επίσκοπος της ιστορικής πόλεως Νικαίας, όπου είχαν συγκροτηθεί στο παρελθόν η 1η και η 7η Οικουμενικές Σύνοδοι. Και εργάστηκε εκεί, παρά την προηγηθής ταλαιπωρία, ο επίσκοπος Θεοφάνης επί μία τριετία, με όλες του τις δυνάμεις, αλλά και με αγαλίαση ψυχής, διότι αξιώθηκε να δει τη νίκη της Ορθόδοξης πίστεως και την θριαμβευτική αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Ο Θεοφάνης ο Γραπτός δεν είναι μόνον ο θαραλέος ομολογητής της πίστεως, είναι συγχρόνως και φημισμένος συμνογράφος. Με το χάρισμα που του έδωκε ο Θεός, συνέγραψε πλήθος θαυμασίων εκκλησιαστικών ύμνων και κανόνων εις τους Αγίους. Μεταξύ αυτών και τους κανόνας στον Άγιο Δημήτριο, τους οποίους συνέταξε όταν ήταν εξόρισος στην πόλη του μεγαλομάρτυρα Μυροβλήτου. Έγραψε ακόμα σε τόσο μεγαλοπρεπή τους ακόνας της Κυριακής της Ορθοδοξίας, με τους οποίους πανηγυρίζει το θρίαμβο των ιερών αγώνων της πίστεως. Συνέγραψε 150 εν όλο κανόνες εις το κατανυχτικό τριώδιο και το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο, όπως και στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Τα εξαίρετα στοιχειρά των Θεοφανίων εαγγελικέ προπορεύεστε δυνάμεις και το θαυμάσιο δοξαστικό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπεοφόρου «Ανέτηλε το αέρα, δεύτε ευοχηθόμεν» είναι έργα δικά του. Όσιος Θεοφάνης ο Γραπτός κοιμήθηκε κυρίω την 11η Οκτωβρίου του έτους 845 μετά Χριστόν, σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από βίο γεμάτο από αγώνες και θυσίες, ομολογία και μαρτύρια, πλήρης αγαθών έργων και προσευχών, των πεπλανημένων οδηγός, αδικουμένων κυβέρνησης, των σαλευωμένων εδραίωμα, στήριγμα δηλαδή, και τείχος ακαταμάχητο. Και εμείς, οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιορτάζονται στην Αγία Μνήμη του, θαυμάζουμε τους αγώνες του και τη δύναμη της ομολογίας του και συγχρόνως ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι ανέδειξε τον Άγιο Θεοφάνη πρόμαχο της Ορθοδόξου πίστεως σε καιρούς χαλεπούς. Και μαζί με τον υμνοδό της Εκκλησίας μας του ψάλλομαι. Κατά χρέος την Αγία σου μνήμην τιμόμεν, αείδημε. Τον σωτήρα δοξάζοντες, Θεοφόρε Θεόφανες, πες βεβαιχθώ των πτεσμάτων αύξησιν δωρήσαστε, της εορτάς.

ρατσιστική δικτατορία, επιβολή του ψεύδους, της απάτης, της αμαρτίας, της διαφθοράς. Είναι φανερό ότι η εποχή του Αντιχρίστου πλησιάζει, δηλαδή η εποχή της κορυφώσεως της πάλης ανάμεσα στο καλό και το κακό, στο Χριστό και στο διάβολο. Όσα σήμερα ζούμε αποτελούν προήμιο και εισαγωγή σε αυτή την τελική πάλη. Γι' αυτό και απαιτείται αγώνας, αντίσταση κατά του κακού, της επιβολής της σατανικής κυριαρχίας στον κόσμο. Πάντοτε βέβαια υφίσταται αυτή η πάλη. Οι χριστιανοί πάντοτε καλούνται σε αντίσταση κατά του διαβόλου. Σε εποχές όμως κορυφώσεως του αγώνα, αυτή η αντίσταση καλείται να πάρει μορφές δυναμικές και αποφασιστικές. Ποια αλήθεια είναι η πιο δυναμική μορφή αντιστάσεως στην επιβολή της σατανικής κυριαρχίας στον κόσμο? Οπωσδήποτε οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο χριστιανός στον αγώνα του εναντίον του κακού, του διαβόλου, δεν είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Αυτό συνάγεται από όλη την επιγής πολιτεία και τους λόγους του αρχηγού της πίστεώς μας Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς και από τη φύση της δικής του βασιλείας που ήρθε να εγκαθιδρύσει στη γη. Ο ίδιος είπε «Η βασιλεία η εμίου και στην εκ του κόσμου τούτου». Συνεπώς, ούτε οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι πιστοί, ούτε τα μέσα μπορεί να είναι κοσμικά, αλλά άλλης τάξεως, πνευματικά. Εξάλλου, οι πάλι που καλούνται να διεξαγάγουν οι άνθρωποι του Θεού είναι πόλεμος προς αόρατους εχθρούς, προς τους δαίμονες, ούτε στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Ποια είναι λοιπόν η δυναμικότερη μορφή αντιστάσεως του χριστιανού? Είναι η απόφαση για μαρτύριο και το ίδιο το μαρτύριο. Στο φρόνημα αυτό του χριστιανού, το μαρτυρικό, έγκυται και η ουσία, η πεμπτουσία της όλης ζωής που καλείται από τον αρχηγό της πίστεώς του να ζήσει μέσα στον κόσμο. Ζωή σταυρού και θυσίας, όπως πρώτος έζησε και προς αυτή την κατεύθυνση χάραξε το δρόμο του εκείνος. Αυτό το φρόνημα εξάλλου είχε τελείως ενστερνιστεί και η αρχαία εκκλησία, η οποία από την πρώτη στιγμή της παρουσίας και ενέργειάς της μέσα στον κόσμο έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο αυξάνεται και εδραιώνεται στη γη είναι αυτός του αίματος των τέκνων της. Το μίσος που το δέχτηκαν επάνω τους οι πρώτοι χριστιανοί θα το υποστούν και οι πιστοί των ημερών του Αντιχρίστου, όπως μας πληροφορεί η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο 13ο κεφάλαιο. Του θηριώδους αυτού διώκτου, ο οποίος όμως θα εμφανιστεί στον κόσμο με το πρόσωπο του υπεροχότερου παγκόσμιου ηγέτη, αυτού που θα φέρει στη γη τη σταθερότητα, την ευμάρεια, την πρόοδο, την υγεία, την ευτυχία. Ο πολλής κόσμος δυστυχώς, κουρασμένος από τα πάσης φύσεως δεινά, φυσικά ή τεχνητά, που θα έχουν ήδη προηγηθεί, θα τον αποδειχθεί ως σωτήρα του και πρόθυμα θα θελήσει να υπαχθεί στο σύστημα της παγκόσμιας διακυβερνήσεώς του, άσχετα αν αυτό θα του στερεί το βασικότερο αγαθό, την ελευθερία του. Όσοι δεν θα δεχτούν να υπαχθούν σε αυτό το σύστημα θα διώκονται από τους πάντες και θα υφίστανται πλήρη κοινωνικό αποκλεισμό και επιπλέον τον φρικτότερο ηθικό διασυρμό και την κοινή χλέβη ως επίβουλη και εχθρή του κοινού καλού, της προόδου, της υγείας και της ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε βέβαια πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την εποχή. Όλα όμως δείχνουν ότι ίσως δεν απέχουμε πολύ και ότι με ταχύτατους ρυθμούς οδηγούμαστε προς τα εκεί. Είμαστε άραγε έτοιμοι για το μαρτύριο. Μαρτύριο συνειδήσεως και κοινωνικού αποκλεισμού, ίσως δε και μαρτύριο αίματος. Όσοι από τώρα διαθέτουν ομολογιακό φρόνημα που στηρίζεται στο βράχο της ακράδαντης πίστεως και της αληθινής δυνατής αγάπης προς τον Χριστό, επιπλέον δε ασκούνται στη ζωή τους με βίο εγκράτειας και αυταπάρνησης, λιτότητας και βίας ευαγγελικής, αυτοί θα μπορέσουν να αντέξουν στο διωγμό.
και ο στέφανός τους, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα είναι ο λαμπρότερος και τιμιότερος όλων των μαρτύρων όλων των εποχών. Τη στιγμή αυτή όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώνεται. Να σας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που για μία ακόμα φορά ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε με υπομονή. Ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θύτητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτη του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του, τα διαπεραστικά, και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί κι αυτή, για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη, για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της? Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του καινούργιου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια, και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμασης και της επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτισθέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στον δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ, να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες». «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με τον νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη.

Αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος, μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές. Προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας. Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός. «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπά Εφραίμ. Τότε, όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του μίλησε και του είπε «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε «Το πετραχύλι μιλά». Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα. Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «Εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω «Γέροντα, θα εξομολογηθείς εμένα?» Και μου απάντησε «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος, του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να αλλιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πυρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν δυο άλλων που είχε την ίδια εμπειρία, και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουνα και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο, και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές, και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσε στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το η χάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Πολλές φορές θεωρούμε κάτι πολύ γνωστό. Όταν όμως θελήσουμε να το μελετήσουμε και να το σπουδάσουμε μέσα από τους λόγους και την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας, τότε συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι γνωστό, αλλά είναι άγνωστο. Το ότι θεωρούμε κάτι γνωστό μέσα στην Εκκλησία είναι επικίνδυνο, γιατί επαναπαυόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι το έχουμε, ότι το ξέρουμε, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό δημιουργεί, μας βγάζει από την εγρήγορση και μας βάζει σε μία κατάσταση ακινησίας. Και αυτό σαφώς είναι επικίνδυνο. Πολλοί από εσάς αφήνετε κάποια ερωτήματα για το γεγονός, για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι εξομολόγηση, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει ότι η αμαρτία είναι η παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Η παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Για να μπορέσουμε αυτό να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, ας δούμε τι σημαίνει αρετή. Είναι η καταφύσιν κίνηση της ψυχής. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κίνηση? Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την καθαρίζει. Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την φωτίζει. Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την ενδυναμώνει. Είναι η κίνηση την οποία την ψυχή την οδηγεί στον Χριστό. Και όταν μία ψυχή κατευθύνεται προς τον Χριστό, τότε απευθύνεται και προς τον Χριστό. Και κατευθύνεται, όσο κατευθύνεται προς τον Χριστό, όσο προσεγγίζει, όσο πλησιάζει τον Χριστό, άλλο τόσο και απευθύνεται. Γι' αυτό βλέπουμε σε αυτή την κίνηση, την καταφύσιν κίνηση της ψυχής, καθαρίζεται, φωτίζεται η ψυχή και προσεύχεται, δοξολογεί. Αυτή είναι η καταφύσιν κίνηση της ψυχής. Η παραφύσιν, η αμαρτία, δηλαδή είναι η κίνηση εκείνη η οποία κάνει, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι η κίνηση η οποία αφήνει τον άνθρωπο μέσα σε μια κατάσταση σκοτισμού, σύγχυσης, ακαθαρσίας. Αυτό έρχονται να μας πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει κάτι το οποίο τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε. Η αμαρτία είναι η αιτία όλων των κακών. Είναι ένα βαρύ φορτίο και ανυπόφορο. Να σταθούμε σε αυτό. Ό,τι συναντούμε στη ζωή μας, ό,τι βλέπουμε στη ζωή μας, έχουν να κάνουν με την πνευματική μας κατάσταση. Έχουν να κάνουν με την καταφύσιν κίνηση της ψυχής ή την παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Οπότε πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Πολλοί από εμάς λέμε ότι μα πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πώς είναι δυνατόν να έγινε αυτό. Δεν θα το ρωτούσαμε εάν γνωρίζαμε ότι πίσω από όλες τις καταστάσεις τις οποίες συναντήσαμε κρύβεται ο εγωισμός μας, κρύβεται η αμαρτία μας και τα πάθη μας. Δεν είναι δυνατόν ο εγωισμός να μας δώσει μια υψηλή πνευματική καθαρή κατάσταση ή σχέση. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι πίσω από το κάθε τι ουσιαστικά κρύβεται και μέσα από αυτό αποκαλύπτεται το πνευματικό περιεχόμενο και η κατάσταση της ψυχής μας, η κατάσταση της καρδιάς μας.
Για να καταλάβουμε βαθύτερα το γεγονός της αμαρτίας και για να μπορέσουμε να το δούμε, γιατί δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε, δεν το συνειδητοποιούμε. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το οποίο εξομολογούμαστε είναι τυπικό, δεν είναι ουσιαστικό και είναι ρηχό, δεν είναι βαθύ. Και γι' αυτό φτάνουμε στην εξομολόγηση, δηλαδή φτάνουμε στην θεραπεία και δεν θεραπευόμαστε. Και ίσως πολλές φορές, φεύγοντας από το μυαλό, να είμαστε περισσότερο άρρωστοι. Γιατί ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τη συνείδηση, καλύψαμε τα κίνητρα και τις αιτίες και θεωρούμε και θεωρήσαμε ότι έχουμε εξομολογηθεί, δηλαδή ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας? Έτσι όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εκθέτει, τα αποκαλύπτει ουσιαστικά. Η αμαρτία, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, σκοτίζει το νου. Σκοτίζει το νου. Το έχουμε προσέξει? Έχουμε προσέξει το ότι ο νους μας είναι σκοτισμένος? Το ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φωτεινό από το σκοτεινό, το πονηρό από το αγαθό, την αμαρτία από την αρετή? Έχουμε προσέξει ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, να πάρουμε μία απόφαση? Υπάρχει τόση σύγχυση στο νου που δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε. Σκοτισμένος νους. Ένας νους όπου, όπως θα μας έλεγε και ο Όσιος Δανίλο Κατουνακιώτης, έχει τόσο σκοτάδι που ό,τι και αν φωτογραφίσει, γιατί έχει αυτή την δυνατότητα, η φωτογραφία θα είναι σκοτεινή. Θα βρίσκεται το όλο γεγονός μέσα σε μια ομιχλώδη κατάσταση. Σκοτισμένος ο νους είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και της ενέργειας της αμαρτίας. Σκοτίζει το νου. Σκοτίζει το νου. Δημιουργεί τέτοια σύγχυση. Ο νους του ανθρώπου με την αμαρτία είναι σαν τον ανεμοστρόβιλο. Παίρνει τα πάντα από τη θέση τους και τα ανακατεύει όλα μαζί. Σκοτισμένος νους. Και αυτό το συναντούμε πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε στον εαυτό μας, το βλέπουμε και στους άλλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε επικοινωνία, ούτε συνεργασία, ούτε κατανόηση. Αλλά όταν δύο σκοτισμένα μυαλά συναντηθούν, τότε το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στέκεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, λέει: ενώ σκοτίζει το νου, νεκρώνει την ψυχή. Νεκρώνει την ψυχή. Τι σημαίνει?

ερωτευμένους που να έχουν ψυχή, να δείτε τι θα γίνει. Και αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό σήμερα παρατηρούμε ότι βλέπουμε τις σχέσεις των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Τα έργα των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Η εργασία των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Δεν έχει ψυχή. Ο αγώνας των ανθρώπων δεν έχει ψυχή και γι' αυτό δεν έχει και αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινά. Γιατί όμως δεν έχουν ψυχή? Γιατί η ψυχή έχει βαρύνει, έχει σκεπαστεί, έχει θαυτεί, έχει ακινητοποιηθεί, έχει αρρωστήσει, έχει παραλύσει από μία αμαρτία η οποία παραμένει αθεράπευτη και μουδιάζει, αναισθητοποιεί, παραλύει, νεκρώνει την ψυχή και σκοτίζει το νου. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι δεν επιτρέπει η αμαρτία να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε, να αποδεχθούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Ποιος μπορεί, πόσο δύσκολο είναι, να δει κάποιος την αλήθεια, την αλήθεια του. Πόσο δύσκολο είναι να κοιτάξει κάποιος κατάματα την αλήθεια του, και γι' αυτό βλέπουμε ο άνθρωπος σήμερα, οι άνθρωποι, εμείς σήμερα, δεν έχουμε αυτογνωσία, δεν έχουμε ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει την αλήθεια του, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Και όταν αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη, οριμάζει. Οριμάζει ως άνθρωπος, οριμάζει πνευματικά. Σήμερα εκείνο το οποίο βλέπουμε, τι είναι, σε όλους μας, αλήθεια δεν βλέπουμε, ευθύνη δεν αναλαμβάνουμε και γι' αυτό βρισκόμαστε σε μία ψυχική, πνευματική και όχι μόνο ανοριμότητα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν όταν νεκρωθεί η ψυχή και όταν σκοτιστεί ο νους να δει ο άνθρωπος την αλήθεια. Δεν βλέπει μπροστά του, δεν βλέπει τίποτα. Τίποτα δεν βλέπει. Και την ψυχή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, την ψυχή όχι μόνο την νεκρώνει, αλλά τη βασανίζει. Τη βασανίζει. Τίποτε δεν έχει βασανίσει περισσότερο την ψυχή από την αμαρτία. Την εκθέτει, τη βασανίζει, την πληγώνει, την αδειάζει. Την τρομοκρατεί, την εξαντλεί, την κουράζει. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η ψυχή. Την πικραίνει. Την πικραίνει. Πολλές φορές η αμαρτία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Γλυκαίνει το πάθος και πικραίνει την ψυχή. Χαροποιεί τον εγωισμό και θλίβει τον άνθρωπο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της αμαρτίας, της παρουσίας της αμαρτίας στην ζωή του ανθρώπου. Ένα άλλο το οποίο μας καταθέτει η αγιοπνευματική εμπειρία του Ιερού Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας, είναι ότι η αμαρτία ανοίγει την ψυχή όχι για να την ελευθερώσει, όχι, ανοίγει την ψυχή για να τη γεμίσει και με φόβο και με αγωνία και με δειλία και με καχυποψία. Εδώ πραγματικά τώρα μπορούμε να δούμε την κατάστασή μας. Όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες ενώ γεμίζουν την ψυχή, αδειάζουν τον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αποτελέσματα της παρουσίας της αμαρτίας. Η αμαρτία, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οδηγεί σε έναν παραλογισμό. Πολλές φορές στεκόμαστε και ακούμε κάτι και μας διανόητο. Μας είναι τα διανόητο. Αν όμως βλέπαμε πίσω από αυτό την αμαρτία, θα καταλαβαίναμε γιατί αυτό λέγεται και γιατί αυτό ακούγεται. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μας δίνει ως αποτελέσματα της παρουσίας της αμαρτίας, της ενίσχυσης, της τροφοδοσίας της αμαρτίας στον άνθρωπο, μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε πολλές καταστάσεις τις οποίες και εμείς βιώνουμε και γύρω μας βλέπουμε. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

της, γιατί ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας όλα αυτά και συνειδητοποιώντας ότι όλα αυτά προέρχονται από την αμαρτία, ίσως απογοητευόμαστε. Και γι' αυτό αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας που αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε, να σπουδάσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει, μας λέει ότι θανάσιμη αμαρτία μία είναι. Μία είναι. Είναι η αμαρτία για την οποία δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Και μάλιστα μας λέει ότι και Άγιος να προσευχηθεί για αυτήν, δεν θα εισακουστεί. Αυτή η αμετανοησία. Τι σημαίνει αμετανοησία? Να επιμένω στον σκοτισμό του μυαλού, της διανοίας, στην έκρωση της ψυχής. Να επιμένω να μην βλέπω την αλήθεια μου. Να επιμένω στον παραλογισμό, να επιμένω στη σκληρότητα της καρδιάς, να επιμένω στα βασανιστήρια της ψυχής και να επιμένω να μένω στο φόβο και στην αγωνία και στη δειλία και στην καχυποψία. Αυτό σημαίνει αμετανοησία. Να επιμένω, να εμένω και να επιμένω σε αυτές τις καταστάσεις. Τις οποίες όλοι εμείς τις ζούμε. Και γι' αυτό, ενώ οι πατέρες έρχονται και μας δείχνουν, γιατί βλέπουμε την διάκριση την οποία έχουν οι πατέρες μας, πρώτα θα μας δείξουν την αμαρτία, θα μας δείξουν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θα μας δείξουν τι σημαίνει μετάνοια και εκεί θα μας οδηγήσουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μετάνοια λοιπόν είναι το φάρμακο, το αντίδοτο κατά της αμαρτίας. Έχουμε μία αμαρτία η οποία μας τραβά στην απελπισία και στην απόγνωση και έχουμε την μετάνοια η οποία μας σωθεί στην ελπίδα. Η ελπίδα ποια είναι? Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία αλλάζει τα πάντα και μέσα στον άνθρωπο και γύρω από τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αλλάξει εσωτερικά, μετανοήσει βαθιά, γνήσια, αληθινά, εκείνος ο άνθρωπος γίνεται ένα σημείο στο οποίο πολλοί και πολλά μπορούν να μεταμορφωθούν. Ας θυμηθούμε στον 50ο ψαλμό αυτό τον στίχο: διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κηρύξω. Μάλιστα ήταν ένας στίχος στον οποίο στεκόταν όταν ήταν μικρό παιδί και μάθαινε από τη γιαγιά του και από τη μητέρα του ο Άγιος Νεκτάριος. Μάθαινε τον 50ο ψαλμό και όταν έφτανε σε αυτό το στίχο τον επαναλάμβανε πολλές φορές, δείχνοντας και αποκαλύπτοντας με τη χάρη του Θεού αυτό το μικρό παιδάκι ότι θα γίνει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Πώς? Μόνο με το κήρυγμα? Μόνο με το οτιδήποτε άλλο? Όχι. Ένας άνθρωπος που μετανοεί είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα και η δυνατότερη ομολογία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο μετανοημένος άνθρωπος είναι πανεπιστήμιο. Ο μετανοημένος άνθρωπος, ο μεταμορφωμένος από την χάρη του Θεού, ο αρνούμενος την παραμόρφωση της αμαρτίας, είναι ένα δυνατό σχολείο, ένα θρανείο και γι' αυτό στεκόμαστε στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει κάπου ότι μετάνοια είναι η δεύτερη χάρη που πήραμε μετά το βάπτισμα. Είναι η θύρα του ελέους. Από αυτή την θύρα εισερχόμαστε στο θείον έλεος. Τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος? Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Έχουμε έναν Θεό που ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο. Ο Θεός μας ξέρει πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας. Και ξέρει ότι ενώ μας δίνει τη χάρη και το πνεύμα το Άγιον στο μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ μας τα δίνει όλα αυτά, ξέρει ότι και πάλι θα χάσουμε και θα χαθούμε. Ότι και πάλι θα πέσουμε και θα πληγωθούμε. Και γι' αυτό ενώ μας δίνει μία φορά το βάπτισμα, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, μας δίνει την χάρη του βαπτίσματος που είναι η μετάνοια, τη δεύτερη χάρη μετά το βάπτισμα που είναι η μετάνοια καθημερινά.
όσες φορές χάνεσαι, να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και να τον προσφέρεις στο Θεό. Όσες φορές πέφτεις, να σηκώνεσαι. Όσες φορές νεκρώσεις το οτιδήποτε, να μπορείς να το αναστήσεις με την μετάνοια και το έλεος του Θεού και τη χάρη του Θεού. Η δύναμη της μετανοίας είναι απίστευτη. Γι' αυτό λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κήρυκας της μετανοίας, λέει, δεν υπάρχει καμία κακία που να μην διαλύει η μετάνοια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι. Η μετάνοια μας πηγαίνει στο έλεος του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι δυνατότερο από αυτήν την αγάπη? Μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο να είναι δυνατότερο από αυτό το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό η μετάνοια είναι δύναμη, γιατί σε πηγαίνει σε αυτή την δύναμη η οποία μπορεί να σε, να σε καθαρίσει, να σε φωτίσει, να σε αναστήσει, να σε αναδημιουργήσει, να σε αναγεννήσει. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για αυτή την δύναμη της μετανοίας, η οποία λυτρώνει τον άνθρωπο από την αδυναμία της αμαρτίας. Χαρακτηριστικά, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας λέει ότι όλη η αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, είναι μια χούφτα άμμος, την οποία όταν την ρίξεις μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού, χάνεται, δεν μπορείς να τη βρεις. Διαλύεται. Διαλύεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι θα μας πει, μετάνοια μπορεί να απαλλάξει τον μεγαλύτερο αμαρτωλό από το φορτίο των αμαρτιών και να τον οδηγήσει από τον πυθμένα της κακίας στο ύψος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι συγκλονιστική η δύναμη της μετανοίας, και βέβαια παράδοξο το ότι παραμένουμε πολλοί από εμάς σε αυτήν την αδυναμία της αμαρτίας. Η αμαρτία διαλύει τον άνθρωπο, τον αποδυναμώνει τον άνθρωπο. Αυτή η διάλυση του ανθρώπου είναι και η αποδυνάμωσή του και τον σκορπίζει τον άνθρωπο. Και βέβαια μετάνοια τι είναι? Μετάνοια είναι να πάω με βαθιά ταπείνωση να μαζέψω ό,τι έχω πετάξει από τον άνθρωπο, από την εικόνα του Θεού που είμαι, να πάω να το μαζέψω, και επειδή δεν μπορώ ούτε να το καθαρίσω ούτε να το ενοποιήσω, το πηγαίνω με τη μετάνοια στο Χριστό, και εκεί έχουμε ανάσταση, εκεί έχουμε αναδημιουργία, εκεί έχουμε ανακαίνιση, εκεί έχουμε αναγέννηση. Δυνατό γεγονός. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος τίποτε δυνατότερο από τη μετάνοια, και γι' αυτό η μετάνοια είναι η μεγαλύτερη, συναρπαστικότερη κατάσταση την οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Εδώ όμως ιδιαιτέρως θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί η μετάνοια δεν είναι το ότι μπορεί να πάω να εξομολογηθώ. Μπορεί να πάω να εξομολογηθώ χωρίς να έχω μετανοήσει. Και εδώ κάτι σημαίνει αυτό. Ίσως όταν πηγαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, να πούμε τα ρηχά και όχι τα βαθιά, τα οποία δεν τα βλέπουμε πολλές φορές. Ίσως όμως ο Θεός, με τη χάρη του μέσα στο μυστήριο, να ενεργοποιήσει λίγο τον άνθρωπο, να αποκαλύψει τον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος την επόμενη φορά να φτάσει κάπως και κάπου βαθύτερα μέσα στην ύπαρξή του. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και το εξής. Η αμαρτία είναι σαν τον μπετόν. Όσο είναι φρέσκο, εύκολα μπορείς να το μετακινήσεις, να σκάψεις, να αποτυπώσεις κάτι, να το βγάλεις. Όσο τα αφήνεις όμως κλειραίνει και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, δεν είναι εύκολο. Μετά θέλει κομπρεσέρ για να το σπάσεις. Και είναι αυτό που έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς. Χρονίζει η κατάσταση μέσα. Και όσο τα αφήνουμε τόσο σκληραίνει. Και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Θέλει βαθιά μετάνοια, αληθινή μετάνοια, για να έρθει η χάρη του Θεού να σπάσει τον πετό και να ελευθερώσει την ψυχή, να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η αληθινή μετάνοια λοιπόν
έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος όταν μετανοεί έχει πραγματική ταπείνωση, βλέπει με την ταπείνωση αυτή, βλέπει, όπως λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ταπείνωση είναι να δεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός, δηλαδή αληθινά, να δεις μέχρι το βάθος, να δεις τα κίνητρά σου, να δεις τις αιτίες, να δεις αυτά που δεν θέλεις να δεις, που δεν σε αφήνει ο εγωισμός σου να δεις, να τα δεις όλα αυτά, να τα δεις όλα αυτά. Η μετάνοια λοιπόν συνοδηπορεί με την ταπείνωση, συνομιλεί και συνδιαλέγεται με την αλήθεια. Δεν θα μιλήσει ποτέ στη δικαιολογία, δεν θα αφήσει την υπακοή στο θέλημα του Θεού, δεν θα αποχωριστεί την προσευχή και κυρίως θα αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για να αποκολληθεί από την αμαρτία. Η μετάνοια δεν το σκέφτεται, ζητά διαζύγιο από την αμαρτία. Δεν πρόκειται να το σκεφτεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής μετάνοιας. Εάν η μετάνοιά μας συναντήσει την δικαιολογία, εκεί θα αδειάσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Εκεί θα αδειάσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Δεν έχει η δικαιολογία, όταν συναντήσουμε την δικαιολογία, θα καταλάβουμε ότι έχουμε βγει από τον δρόμο της μετανοίας. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας μας αποκαλύπτουν με τη χάρη του Θεού. Τι πραγματικά είναι αμαρτία? Το ότι βρίσκεται μέσα στο κάθε τι, το οποίο μπορεί να είναι λόγος, πράξη, σκέψη, έκφρασή μας. Το ότι οφείλεται στην παρουσία της η κατάστασή μας. Ας δούμε τι είναι αμαρτία. Ας συνειδητοποιήσουμε την δύναμη της μετανοίας. Ας ποθήσουμε την αληθινή μετάνοια για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο ύψος της εξομολογήσεως.

0: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Ώρα Ελλάδος 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης κατεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου από τις 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Ισπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου, εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφή. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούν οι ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στον ναό Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς, κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράση έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Νέοι και ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη». Σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία, προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερολείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Ερβετάλης. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα «Η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελείται το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες του σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Στις 7.30 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λιφάδας απόψε στις 9 για την εορτή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του εγχείου θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυροεγάλου θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Γερβασίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Γαλκιδόνας αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Αύριο Τετάρτη στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. τεθεί σε προσκύνηση ρόλοι ψανότος Αγίας. Η Ιερά Αγρυπνίδα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Γιουέννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Οσία Παρασκευή επί Βατίνη και θα τέθει σε προσκύνηση ρόλοι ψανότης Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες όρθρος για λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο Ναού 210-80-01-309. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η 15 Οκτωβρίου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων Ταμάρων των Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρελισσίων στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνίες επί τη ορτή της Συνάξεως των Αγίων Αναργύρων και της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτου θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σαλίμου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Ανδρέου Ανοπατησίων, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίων Αναργύρων Μετόχιου του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Ανατολής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Για και χαρά, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί και ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Θα ολοκληρώσουμε σήμερα το μικρό βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, «Η πράξη του Κάιν», από τις εκδόσεις Κέλευθος. Καλή σας ακρόαση.

ψυχαναλυτική ματιά του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, ο φόνος του Άβελ από τον Κάιν προβάλλεται ως καταγωγική πράξη, αρχική δηλαδή, της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα βιβλικό μύθο, αλλά για μια ριζική αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η βία δεν είναι ξένη προς τον άνθρωπο, είναι ήδη εκεί, εντός του. Ο Ρεκαλκάτη, όπως είδαμε άλλωστε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, ανοιχνεύει τη διαδρομή από τη ζηλοφθονία στην καταστροφή και στη συνέχεια στην αναγνώριση της πράξης. Ο Κάιν δεν είναι μόνο ο πρώτος φωνιάς, είναι ο πρώτος άνθρωπος που καλείται να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στην ενοχή του και να ανακαλύψει ένα νέο τρόπο να ζει με αυτήν. Μέσα από την ψυχανάλυση και την βαθιά γνώση της βίβλου, θα έλεγα, με την οποία ασχολείται τελευταία πολύ ο συγγραφέας, ο Ρεκαλκάτη φωτίζει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και μας καλεί να αναμετρηθούμε με το ερώτημα: ποια είναι η θέση της αδελφοσύνης σε έναν κόσμο που γεννιέται μέσα από το φόνο?

σαγίνευση του μίσους. Ο Κάιν δεν άντεξε λοιπόν την επιλογή του Θεού. Δεν άντεξε το γεγονός ότι εκείνος αρνήθηκε τα δώρα του, προτιμώντας τα δώρα του Άβελ. Δεν άντεξε τη ζωή του αδελφού του, που φαίνεται πιο ζωντανή και πιο αναγνωρισμένη από τη δική του. Δεν άντεξε να μην είναι ο μοναδικός. Η Βίβλος θέτει έτσι το μεγάλο ζήτημα της αδελφοσύνης και της διαδοχής των γενεών μέσω της πρώτης και τραυματικής αποτυχίας της. Η καταγωγή της βίας και η ανθρώπινη δυσκολία να δημιουργήσει μια σχέση αδελφοσύνης είναι ένα και το αυτό. Η πράξη του Κάιν είναι η απόπειρα ρήξης της σχέσης, υπερασπίζοντας την ίδια του την ύπαρξη ως ένα σε σχέση με την ύπαρξη του άλλου. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε να σκεφτούμε σοβαρά το πρόβλημα της αδελφοσύνης, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη διαστροφική ένωση που συνδέει τη μοίρα του Κάιν με εκείνη μοιραία αυτοκτονική του Νάρκησου. Η μήτρα, φίλοι ακροατές, του ζηλόφθονου μίσους είναι πράγματι στο πάθος της ένα ναρκισιστικό πάθος για τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, το εγώ μας. Το βιβλικό κείμενο δεν ερευνά μέσω του Κάιν τις κοινωνικές ρίζες της βίας, αλλά επιδιώκει μάλλον να διεισδύσει στις πιο βαθιές πτυχές της ψυχικής προέλευσής της. Η πράξη του Κάιν δεν πηγάζει από την καταπίεση, αλλά από τη σαγίνευση. Γι' αυτό ο Λακάν προτείνει να αναγνωστεί ο Κάιν μέσω της φιγούρας του Νάρκησου. Ο Κάιν, όπως και ο Νάρκησος, δεν είναι ικανός να βιώσει την ετερότητα, να αντέξει το πραγματικό του δύο. Υπάρχει κι άλλος δηλαδή. Το ακανθώδες πραγματικό της σχέσης. Ποιο είναι το αντικείμενο της ζηλοφθονίας του Κάιν? Γιατί πλήττει μέχρι θανάτου τον αδελφό? Το είδαμε. Ο αδελφός φαίνεται να είναι ο πιο αγαπητός τον πατέρα, το Θεό εδώ. Ο Κάιν αντίθετα βρίσκεται υπό την κατοχή, την αρπαγή της επιθυμίας της μητέρας, ψυχαναλυτικά όπως το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ο Άβελ ενσαρκώνει αυτό που ο Κάιν θα ήθελε να είναι και δεν μπορεί να είναι. Ο ζηλόφθονος αγαπάει το εγώ του περισσότερο από τη ζωή του. Γι' αυτό η παρουσία ενός άλλου εγώ που επισκιάζει την εικόνα του βιώνεται ως μια αβάσταχτη παρουσία. Αυτός είναι ο βαθύς σύνδεσμος που ενώνει την πράξη του Κάιν με το αυτοκτονικό πάθος του Νάρκησου. Αυτή είναι η θέση του Λακάν. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ καθώς επιθυμεί να καταστρέψει τη βάση της αμετάκλητης αλωτρίωσής του. Τι νιώθει ότι αλωτριώνεται ο ίδιος, προφανώς από την παρουσία του αδελφού του. Πράγματι, ο αδελφός ενσαρκώνει τον διπλασιασμό, τον διχασμό του ενός, το τραύμα της ύπαρξης της σχέσης που σπρώχνει έξω από την συγχωνευτική φούσκα του ενός, και υπ' αυτόν τον εξαναγκασμό ο Κάιν επιθυμεί να τον καταστρέψει. Το μίσος του Κάιν δεν είναι ιδεολογικό. Δεν πηγάζει από την απλή στέρηση, ούτε καθορίζεται από τη ματέωση. Καμιά επιθυμία δηλαδή και δεν έγινε πράξη. Αλλά μονάχα από τη βαθιά ναρκισιστική πληγή που προκαλείται από την παρουσία της ζωής του Άβελ στον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια, η πράξη του έχει εξ ολοκλήρου το σημάδι του Νάρκησου. Ο μύθος του Νάρκησου αποκαλύπτει όντως τη βαθιά καταστροφική τάση του ανθρώπου να παραμείνει εχμάλωτος της λατρείας του εγώ του. Είναι ο μύθος που αφηγήθηκε ο Οβίδιος και ο οποίος επανεξετάστηκε από τον Φρόιντ, προσπαθώντας να συμπέσει με την ιδεατή του εικόνα
απορρίπτοντας τη συνάντηση με την ετερότητα, ο Νάρκισσος καταλήγει να χάσει τη ζωή του. Πεθαίνει. Πέφτει και πνίγεται στην προσπάθεια να ενωθεί με την εικόνα του, που αντανακλάται από το νερό. Το πάθος του είναι αυτοκτονικό, διότι δεν γνωρίζει την εμπειρία του αδύνατου. Είναι ένα τυφλό και ακόρεστο πάθος για τη σύμπτωση και την ολότητα. Γι' αυτό, σύμφωνα με το Λακάν, γενικά η ανθρώπινη βία θεμελιώνεται πάνω στο μύθο του Νάρκισσου. Αυτή η θέση προϋποθέτει τη θεωρία του σταδίου του καθρέφτη, που αφηγείται την πρωταρχική γένεση του εγώ. Το παιδί που δεν έχει ακόμη επίγνωση της ατομικότητάς του, μεταξύ των 6 και 18 μηνών, παρατηρεί στον καθρέφτη την ιδεατή εικόνα του εαυτού του, χωρίς όμως να μπορεί ποτέ να την πιάσει, χωρίς να μπορεί να συμπέσει με αυτήν. Η συνθήκη της αδυναμίας του, της κινητικής του ανεπάρκειας και της ζωτικής εξάρτησής του, το υποχρεώνει να ζει σε μια συνθήκη κατακερματισμού πέρα από την εικονικότητα του καθρέφτη. Η εικόνα του εαυτού του, που εκείνο βλέπει να αντανακλάται στον καθρέφτη, του φαίνεται τόσο ιδεατή όσο και απρόσιτη. Ενώ στην πραγματικότητα ζει ως ένα σώμα σε θραύσματα, ο καθρέφτης του επιστρέφει μια αναπαράσταση του εαυτού του μνημιακή, στατική, εξειδενικευμένη. Η εικόνα του εαυτού του στον καθρέφτη βοηθά το παιδί να ενοποιήσει το σώμα του με την ιδεατή εικόνα, αναγνωρίζοντας τον εαυτό του ως υποκείμενο με δική του ταυτότητα, μονάχα όμως με τίμημα μια τραγική και αμετάκλητη σύγχυση. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να συμπέσει με την εικόνα του ιδεατού του εγώ που αντανακλάται στον καθρέφτη. Αυτή η εικόνα αλωτριώνει το υποκείμενο σε μια αναπαράσταση του εαυτού του τόσο μεγαλειώδη όσο και απρόσιτη, ώστε να μην μπορεί να συμπέσει με την πραγματική ύπαρξη του ίδιου του υποκειμένου. Επομένως, ενώ κατά μία εκδοχή ο καθρέφτης επιτρέπει στο παιδί μέσω της διαφοράς της ανακλόμενης εικόνας να ιχνηλατήσει την ταυτότητά του, κατά μία άλλη εκδοχή του αφαιρεί για πάντα τη δυνατότητα να συμπέσει με εκείνη την εικόνα. Η ζωή μας δεν θα ήταν τότε τίποτε άλλο παρά η μάταιη επιδίωξη αυτής της αδύνατης σύμπτωσης της πραγματικής μας ύπαρξης με την ναρκισσιστικο-ιδεατή αναπαράσταση του εαυτού μας. Με αυτόν τον τρόπο, το δράμα του Νάρκισσου γίνεται καθοριστικό προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος το δράμα του Κάιν. Ο αδελφοκτόνος βλέπει στον Άβελ την ιδεατή εικόνα του εαυτού του, που θα ήθελε να είναι αλλά δεν μπορεί να είναι, εντοπίζοντας στον Άβελ την έδρα της ίδιας του της αλωτρίωσης. Ο Άβελ είναι ταυτόχρονα ένα ιδεατό αντικείμενο και ένας αντίπαλος. Ο Κάιν, όπως και ο Νάρκισσος, δεν μπορεί να αντέξει να μην συμπίπτει με την ιδεατή εικόνα του εαυτού του που ο καθρέφτης του αφαίρεσε αμετάκλητα. Πλήττει λοιπόν τον Άβελ με την εγκληματική σκληρότητα που μόνο οι άνθρωποι, σε αντίθεση προς τα ζώα, ξέρουν να επιδεικνύουν. Παρόλα αυτά, χτυπώντας τον αδελφό όπως του θυμίζει ο Θεός, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να χτυπά τον εαυτό του. Η ύπαρξη του Άβελ αποκαλύπτει όλη την ανυπόφορη ατέλεια του Κάιν, που όπως και ο Νάρκισσος δεν είναι ικανός να αποκτήσει την εμπειρία της ετερότητας, του δύο, της αναπόφευκτης εισβολής της σχέσης. Η πρόσβαση στη σχέση με τον άλλον εμποδίστηκε αρχικά, όπως είδαμε, από τη μητρική απαγωγή. Όπως ο Ιδίποδας, έτσι και ο Κάιν βρίσκεται χαμένος στις σπήρες μιας θανατηφόρου συμβίωσης με τη μητέρα του. Εδώ πάλι από ψυχαναλυτική άποψη, πιο σαφή από ότι τα προηγούμενα και γενικότερα, μισεί την ετερότητα που τραυματίζει τον συγχωνευτικό δεσμό στον οποίο βρίσκεται βυθισμένος, εγώ και η μητέρα μου δηλαδή. Και σε αυτό το φόντο πρέπει να εγγράψουμε την επακόλουθη θανατηφόρο σύγκρουση. Ο Άβελ
είναι το εξωτερικευμένο ιδεατό του Κάιν. Η κρίση του Θεού που δέχεται τα δώρα του και αρνείται εκείνα του μεγαλύτερου αδελφού καθιστά την εικόνα του ακόμα περισσότερο ιδεατή και απρόσιτη. Ο Κάιν ζει το δράμα μιας ναρκισσιστικής σαγήνευσης που τον κάνει να θέλει να ακυρώσει την ύπαρξη του Άβελ ως αιτία της ναρκισσιστικής του πληγής. Μόνο σκοτώνοντας τον ιδεατό αδελφό μπορεί να προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά μεταξύ του εαυτού του και της ανακυκλωμένης εικόνας του από τον καθρέφτη. Χτυπώντας τον Άβελ, πλήττει τον απρόσιτο ιδεατό εαυτό του. Πρόκειται για ένα βαθύ μάθημα για την προέλευση της ανθρώπινης βίας που προηγείται κάποιων θέσεων της ψυχανάλυσης. Η βία δεν σηματοδοτεί απλά, όπως αντίθετα φαίνεται να πιστεύει ο Βενίν στο σχολείο του για τον Κάιν, μια παλινδρόμηση του ανθρώπινου προς το κτηνόδες, προς τα αρχαίγωνα ένστικτα του ζώου. Μάλλον καταδεικνύει με δραματικό τρόπο την εξάρτηση του ανθρώπου από τον ναρκισσισμό του, τη θανατηφόρο σαγήνευση από την ιδεατή του εικόνα, τη δυσκολία του να δεχθεί αληθινά την ετερότητα, την αυτοκτονική τάση του ναρκισσιστικού πάθους για το εγώ του. Η ανθρώπινη βία δεν πηγάζει από μια παλινδρόμηση του ανθρώπου προς τη ζωώδη φύση, αλλά από μια τοπική παλινδρόμηση στις ναρκισσιστικές ψευδεστήσεις του καθρέφτη. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να βρούμε εύκολα σε κάθε μανιώδη διώκτη την ασυνείδητη συνέχεια που τον δένει με το διαρκές και άφθαρτο αντικείμενο του μίσους του. Μπορούμε να βρούμε στο πρόσωπο του μέχρι θανάτου φθονούμενου τα ίχνη της ιδεατής εικόνας εκείνου που βάλει εναντίον της ζωής του. Η ψυχανάλυση ορίζει με τον όρο προβολή εκείνη την ψυχική διαδικασία άμυνας κατά την οποία εντοπίζουμε στον ξένο και τον διαφορετικό τα πιο σκοτεινά μέρη του εαυτού μας και δεν καταφέρνουμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας προσωπικότητα. Είναι η ριζική και ανησυχητική αμφιθυμία που μας συνδέει αναπόσπαστα με τους εχθρούς μας. Ο ξενόφοβος, ο φασίστας, ο μη ανεκτικός είναι ο πιο οικείος σε εμάς τους ίδιους. Κατοικεί σε εμάς τους ίδιους πριν ενσαρκωθεί στον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο πιο ριζικός εχθρός είναι πάντα εκείνος που εμποδίζει τον κόσμο να λάβει την εικόνα μου, αφού εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του εχθρού στερούμε αυτή τη δυνατότητα και γίνεται αδύνατη η σύμπτωση του κόσμου με την εικόνα μου.

νεφροσύνη, πένθος και ευθύνη. Η πράξη του Κάιν αποκαλύπτει ότι η αδελφοσύνη δεν είναι ποτέ, όπως και η διαδικασία της διαδοχής των γενεών, θέμα αίματος. Η υπόθεσή του δείχνει ότι η πρώτη σχέση αδελφοσύνη στη γη καταλήγει σε μια δολοφονία. Αυτή είναι η αποθυμένη μήτρα κάθε δυνατής αδελφοσύνης. Το βιβλικό κείμενο μας δείχνει εδώ μια βασική αλήθεια. Δεν υπάρχει βιολογική αδελφοσύνη. Δεν υπάρχει φυσική αδελφοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αδελφοσύνη χωρίς αναγνώριση της ηθικής μας ευθύνης απέναντι στον αδελφό. Αφού σκότωσε τον Άβελ, ο Κάιν ήρθε αντιμέτωπος με την κατηγορηματική ερώτηση του Κυρίου. «Πού είναι ο αδελφός ο Άβελ?» Το ερώτημα τίθεται ευθέως. Ο Κύριος γνωρίζει που κατέληξε ο Άβελ, αλλά ρωτάει τον Κάιν για να ακούσει τη φωνή του, να θέσει σε διακύβευμα την ηθική του ευθύνη. Του μιλάει ξανά, απευθύνεται σε αυτόν. Αυτή τη φορά με μία ερώτηση. «Πού είναι ο αδελφός ο Άβελ?» Επαναφέρει το λόγο στον τόπο που εκδηλώθηκε η βία ως διακοπή του νόμου. Ο αδελφοκτόνος απαντά όμως εκνευρισμένος, απορρίπτοντας κάθε δυνατότητα διαλόγου και μην αναγνωρίζοντας την ενοχή του. «Δεν ξέρω, μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Πρόκειται για την ίδια ερώτηση που ο Θεός απίφθινε στην Εύα τη χρονική στιγμή της Μεγάλης Παράβασης. «Γιατί το έκανες αυτό?» Σε εκείνο το πρώτο επεισόδιο, ο Θεός ζητά εξηγήσεις για την παράβαση του νόμου του. Σε αυτή την περίπτωση αντίθετα, ο λόγος του Θεού παίρνει το μέρος του σκοτωμένου αδελφού. «Τι πήγες και έκανες?» «Άκου, το αίμα του αδελφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη». Η φωνή του Θεού μεταφράζει τη φωνή του αίματος του δολοφονημένου αδελφού. Το αίμα του Άβελ μιλάει. Ο Θεός τότε δρά εναντίον του Κάιν, καταργώντας τον όπως έκανε και με το φίδι. «Από εδώ και πέρα θα σε καταργείται η ίδια η γη που άνοιξε για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου που εσύ τον σκότωσες». Ο Κάιν δεν αναγνωρίζει όμως, στην αρχή τουλάχιστον, την ασυγχώρητη βαρύτητα της πράξης του. Αποποιείται την υποκειμενική ανάληψη της ευθύνης απέναντι στον αδελφό. Άλλωστε, ο φόνος είναι το απόλυτο αμάρτημα, φίλοι ακροατές, γιατί δεν μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη από αυτόν που σκότωσες και κυρίως δεν ξέρεις αν σε συγχώρεσε. Που είναι και αυτό βασικό, όχι μόνο η συγγνώμη εκ μέρους του Θεού, αλλά ευτυχώς που υπάρχει και αυτή βέβαια. Χωρίς αυτή την ανάληψη δεν υπάρχει κανένα δυνατό συνέστημα αδελφοσύνης. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να αντιστρέψουμε την νατουραλιστική προϋπόθεση της αδελφοσύνης για να διαπιστώσουμε ότι ο Κάιν μπορεί πράγματι να αποκτήσει τον τίτλο του αδελφού μόνο μετά το έγκλημά του και την αποδοχή του ασυγχώρητου χαρακτήρα της ενοχής του, μόνο δηλαδή μετά την υποκειμενικοποίηση της ευθύνης του απέναντι στην πράξη του, να δεχτεί την ευθύνη του. Δεν είναι λοιπόν η πράξη του φόνου που καταστρέφει την έννοια της αδελφοσύνης, αλλά ενδεχομένως στο βιβλικό κείμενο η έννοια της αδελφοσύνης είναι αυτή που μπορεί να ξεπηδήσει από τον φόνο του φυσικού αδελφού και από το αίσθημα ενοχής που αυτός επιφέρει. Είναι αναγκαίο με άλλα λόγια να διέλθουμε από το πένθος της εξαίματος αδελφοσύνης για να δομήσουμε την ανθρώπινη έννοια της αδελφοσύνης με τον μη οικείο αδελφό, με τον μη εξαίματος, με τον άγνωστο. Αυτή είναι η ηθική ευθύνη στην οποία ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον Κάιν. Να φέρει την αδελφοσύνη στην ιστορία, βγάζοντάς την από την αυταπάτη της γης και του αίματος. Γι' αυτό το λόγο, στην καταγωγή της ανθρώπινης κοινότητας, υπάρχει πάντοτε μια πράξη θανάτου. Ο φόνος του εξαίματος αδελφού, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση του Ρωμίλου και του Ρώμου κατά την ίδρυση της αρχαίας Ρώμης, είναι αυτός που δίνει τόπο στη συγκρότηση της πόλης. Δεν υπάρχουν απόγονοι από τον Άβελ. Μόνο ο Κάιν δημιουργεί ένα γένος.
Ο λόγος όμως του Θεού προς τον Κάιν δεν μπορεί παρά να είναι αρχικά αυστηρός. Όταν θα την καλλιεργείς, δεν θα σου δίνει πια τους καρπούς της. Φυγάς θα είσαι και περιπλανόμενος για πάντα πάνω στη γη. Η κατάρα του Θεού οθεί τον Κάιν στην ιστορία, κόβοντας τον αιμομεκτικό δεσμό που τον έδαινε με τη μητέρα και τη γη. Αυτή η γη που είχε πάντοτε ανταποκριθεί με αυθονία και γενναιοδορία στην εργασία του, είναι προορισμένη να μην δίνει πια καρπούς. Από τη βία δεν γεννιούνται παρά μονάχα θάνατος και καταστροφή, στηρότητα και απελπισία. Η γη μολύνθηκε από το αίμα του σκοτωμένου αδελφού. Η πράξη του Κάιν είναι αντιγενεσιουργός. Δεν επεκτείνει τη ζωή αλλά τη συρρυκνώνει. Η γη δεν θα είναι πλέον σπίτι, πατρίδα, μητέρα, αλλά θα εμφανίζεται ως τόπος εξορίας. Η τελική έκβαση της θεϊκής κατάρας είναι η κοπιαστική εργασία, προκειμένου να επανέλθει η γονιμότητα στη γη και η περιπλάνηση χωρίς σπίτι όπου θα μπορεί κανείς να αναπαυθεί. Ο Κάιν, ο αδελφοκτόνος, θα είναι πλάνητας και φυγάς. Μονάχα όμως αντιμέτωπος με αυτή την κατάρα θα μπορέσει να λάβει μια καινούργια υπόσταση. Αυτό είναι που συμβαίνει. Ο λόγος του αλλάζει, τροποποιείται. Αν στην πρώτη του απάντηση προς το λόγο του Θεού, που είναι ο αδελφός σου ο Άβελ, ο Κάιν επιλέγει την οδό της άρνησης και της μη αναγνώρισης, μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ, στη δεύτερη απάντησή του προς το λόγο του Θεού επιλέγει τη δεδαλώδη οδό της ανάληψης της ευθύνης. Ο Κάιν αναγνωρίζει την ενοχή του, ορίζοντας ο ίδιος αυτή την ενοχή ως ασυγχώρητη. Λέει, η ενοχή μου είναι πολύ μεγάλη για να συγχωρηθεί. Γέννηση 4.13. Ορίζοντας την ενοχή ως ασυγχώρητη, ο Κάιν φανερώνεται ως ηθικό υποκείμενο. Δεν ζητάει εκπτώσεις. Δεν απομειώνει τη φρίκη της πράξης του. Δεν κρύβεται πλέον. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτή την παραδοχή, ούτε να τη θεωρήσουμε προφανή, αφού όπως είδαμε, σε μια πρώτερη χρονική στιγμή ο Κάιν είχε την πεποίθηση ότι παρακάμφθηκε άδικα από τον Κύριο προς όφελος του Άβελ. Τώρα αντίθετα, η εκδικητική τάση που διώγγωνε το ζηλόφθονο μίσος του προς τον αδελφό εξαφανίζεται. Δεν πρόκειται τόσο για την συνάντηση σε μια ηθική επίκριση, αλλά για την ανάληψη των συνεπειών της πράξης του. Χωρίς αυτή την ενική ανάληψη δεν υπάρχει πρόσβαση στην ηθική ζωή. Ενική ανάληψη προσωπική, η δική μου. Αυτό είναι που συμβαίνει και στον Ιδίποδα. Μονάχα η ανακάλυψη της ενοχής τον απελευθερώνει από το πεπρωμένο του πατροκτόνου. Αυτή όμως η ενοχή δεν είναι μονάχα μια θλιβερή εικόνα της ηθικής. Η ενοχή του Ιδίποδα, όπως και του Κάιν, είναι μια ηθική εικόνα που επιτρέπει στο υποκείμενο να κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή του. Δεν πρόκειται απλά για την εξηλαίωση εναντί ενός εγκλήματος, αλλά για την πραγματοποίηση, χάρη στην ανάληψη της ευθύνης, μιας πρωτόγνωρης επανεκκίνησης. Αυτό είναι και το νόημα της εξομολόγησης. Μέσω αυτής της κίνησης, λέει ο Ρεκαλκάτη, ο Κάιν εξανθρωπίζει την ύπαρξή του, διαχωρίζοντας επιτέλους τον εαυτό του από τους δεσμούς του αίματος. Το κλειστό της συμβιωτικής σχέσης που τον έδινε με τη μητέρα δίνει τη θέση του στο ανοιχτό του δρόμου προς την εξορία. Ο εκδιωγμός από τη γη, από τα εδάφη του, συμπίπτει με την απόκτηση μιας καινούργιας ελευθερίας. Ο Κάιν δεν είναι πια γιος, αλλά γίνεται άντρας. Το βιβλικό κείμενο εκφράζει ξεκάθαρα αυτό το σημείο.

απειλούμενος κίνδυνος είναι η βία να γεννήσει και άλλη βία σε μια χαοτική σπήρα που θα συνεχίζεται στο διγυναικές. Για άλλη μια φορά κυριαρχεί η φιγούρα του καθρέφτη. Όποιος έπληξε ατιμωρητή τον αδελφό θα πληγεί και αυτός με τη σειρά του. Ο φωνιάς θα φωνευτεί. Μόνο η παρέμβαση του Θεού θα σπάσει τον καθρέφτη και θα εμποδίσει την αέναη επανάληψη της βίας. Στα μάτια του, η ενοχή του Κάιν δεν πρέπει μόνο να τιμωρηθεί, αλλά γίνεται ευκαιρία επανεκκίνησης. Γι' αυτό, σε απάντηση της ανάληψης της ευθύνης από τον ίδιο τον Κάιν, εκείνος αποφασίζει να του δώσει ένα σημάδι. Και έβαλε σημάδι στον Κάιν, ώστε όποιος θα τον συναντούσε να μην τον σκοτώσει. Γένεση 4:15. Πρόκειται για ένα συμβολικό σημάδι που εξανθρωπίζει τον Κάιν, εμποδίζοντάς τον να αυτοκτονήσει. Ένα σημάδι που τον αποταυτοποιεί από φωνιά, αναγνωρίζοντάς τον ως άνθρωπο που διέπραξε ένα μεγάλο σφάλμα, του οποίου αναγνώρισε τον ασυγχώρητο χαρακτήρα. Ο αδελφοκτόνος αναγνωρίζεται έτσι ως αδελφός και η αδελφοσύνη χειραφετείται από το αίμα και από τη γη, από την προέλευση και τους πρωταρχικούς συγχωνευτικούς δεσμούς. Το σημάδι που ο Θεός εντυπώνει στον Κάιν εμποδίζει το φωνιά να φωνευθεί με τη σειρά του σε έναν καταναγκασμό βίαιης καθρεφτικής επανάληψης. Κατά μία εκδοχή, αυτό το σημάδι θυμίζει το τραύμα της αδελφοκτονίας και το θάνατο του αδελφού. Είναι το σημάδι ενός πένθους. Κατά μία άλλη εκδοχή ορίζει την απόκτηση μιας ενικότητας, μοναδικότητας που διαχωρίζει τελικά τον Κάιν από την συγχωνευτική του καταγωγή. Ανοίγεται έτσι η δυνατότητα μιας συμβολικής αδελφοσύνης που δεν βασίζεται στην αρκισιστική ζηλοφθονία, ούτε στην καταγωγή, τη γη και το αίμα, αλλά στην αποδοχή της ηθικής ευθύνης απέναντι στον πλησίον ως άγνωστο αδελφό. Ο Θεός θέλησε να δώσει τέλος στην πλάνη μιας αδελφοσύνης που βασίζεται στην αρκισιστική ζηλοφθονία και στην αυταπάτη του αίματος και της φύσης. Γι' αυτό αποφασίζει να μην περιοριστεί στην καταδίκη του Κάιν, αλλά προσπαθεί και να τον προστατεύσει από όποιον θα επιθυμούσε το θάνατό του. Για να μπορέσει να υπάρξει μια ανθρώπινη κοινότητα, η καθρεφτική φύση της αδελφοκτόνου βίας πρέπει να διακοπεί. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας ένα σημάδι στο μέτωπο του Κάιν πριν τον αφήσει στο πεπρωμένο του, ο Θεός δείχνει την ύπαρξη ενός άλλου νόμου σε σχέση με τον καθρεφτικό, τον απλά τιμωρητικό ή μιμητικό. Ο νόμος του οποίου σύμβολο είναι ο Θεός δεν απολαμβάνει την άσκηση του νόμου, αλλά ξέρει να διακόπτει τον ηθικιστικό αυτοματισμό του νόμου. Το βλέπουμε αυτό και στην περίπτωση τόσο του Υιού και όχι μόνο, για να δώσει στο υποκείμενο, στο πρόσωπο, μια άλλη δυνατότητα. Απενεργοποιεί τη μιμητική διάταξη του νόμου, που στο κακό απαντάμε ένα εξίσου κακό, σε μια επανάληψη χωρίς τέλος, για να καταστήσει δυνατή την ύπαρξη μιας άλλης εκδοχής του νόμου. Η απέτηση του Θεού δεν είναι μόνο η μιμητική τιμωρία του κακού με το κακό, της βίας με τη βία, ούτε η απόφαση να αποδεσμεύσει τη δικαιοσύνη από κάθε αντίπεινο, αλλά είναι η διευκόλυνση του αποχωρισμού του Κάιν από την συγχωνευτική φυλακή και από την πλάνη της ναρκισιστικής αντιπαλότητας στην οποία βρέθηκε και από την οποία προήλθε η πράξη του.

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Διαβάζουμε και τελειώνουμε το βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη «Η πράξη του Κάιν» από τις εκδόσεις Κέλευθος.

0: κληρονομιά του Κάιν. Η άρνηση του δύο, το να μην υπάρχω μόνο εγώ δηλαδή, που εκφράζει ο Κάιν με αποκορύφωμα την αδελφοκτόνο πράξη, είναι άρνηση της ετερότητας του άλλου. Αλλά είναι επίσης η άρνηση της ενικότητας του ίδιου, της μοναδικότητάς του δηλαδή, της ετερότητας και του μυστικού που φέρει μαζί του κάθε άνθρωπος. Ο θάνατος του Άβελ είναι ο θάνατος του δεσμού με τον άλλο, αλλά επίσης και της ενικής ιδιαίτερης διαφοράς του προσώπου του υποκειμένου. Αν ο άλλος δεν μπορεί να μειωθεί στο ένα, αν η ετερότητά του αντιστέκεται στην ταυτότητά μου, η χειρονομία του Κάιν εκδηλώνει την επίμονη και ισχυρή θέληση του ανθρώπου να επιδιώκει την καταστροφή της σχέσης με τον άλλο. Αν ο Άβελ είναι η έδρα της αλωτρίωσης του Κάιν, η καταστολή του Άβελ, ο θάνατος του εν προκειμένου, υποστηρίζει την αυταπάτη μιας τελικής ανασύνθεσης του ενός, μιας ειρήνευσης, μιας επιστροφής στο ένα όλο μόνο. Καταστρέφω τον άλλο και νιώθω ότι εγώ ολοκληρώνομαι μένοντας μόνος μου, μοναδικός, ειρηνικός, επιστρέφοντας στο ένα, στο όλο, στο μόνο. Δεν γίνεται όμως αυτό, ή μάλλον προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά δυστυχούμε. Η ναρκισιστική θέληση που εκδηλώνεται στην πράξη του Κάιν είναι ότι το δύο πρέπει να μειωθεί στο ένα και η σχέση με τον άλλο να ακυρωθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους απογόνους του Κάιν πρέπει να συγκαταλεχθούν οι κατασκευαστές του μεγάλου πύργου της Βαβέλ. Μια λεπτή κλωστή ενώνει πράγματι ξεκάθαρα την ατομική πράξη του Κάιν με τη συλλογική πράξη των Βαβελικών. Η άρνηση του αναπόδραστου χαρακτήρα της σχέσης, η διαφορά, η ακατάσταλτη ετερότητα του δύο. Υπό αυτή την έννοια, τα βιβλικά εδάφια που είναι αφιερωμένα στον πύργο της Βαβέλ αποτελούν προέκταση της ιστορίας του Κάιν. Σε αυτά πρέπει να αναγνώσουμε την πιο βαθιά και ανησυχητική κληρονομιά του αδελφοκτόνου γιου. Οι Βαβελικοί, όπως και ο πρόγονός τους, επιδιώκουν να δομήσουν, να φτιάξουν μια ανθρώπινη κοινότητα από την οποία έχει αποκλειστεί η διαφορά. Θέλουν να χτίσουν μια πόλη που καταστέλει τον πλουραλισμό των γλωσσών και των φυλών, μια κλειστή πόλη που κατοικείται από ένα λαό που μιλά κοινή γλώσσα, Γένεση 11.6. Δεν είναι τυχαίο ότι η αλήθεια ως αδιαμφισβήτητος τρόπος του ενός είναι η μήτρα κάθε ριζικής βίας και ρατσισμού. Αν νομίζω ότι εγώ κατέχω την αλήθεια, μόνο εγώ. Σύμφωνα με τον Λακάν, το ρατσιστικό μίσος πλήττει τον ιδιαίτερο τρόπο απόλαυσης του άλλου. Κατά μία εκδοχή, αυτή η διατύπωση ανάγει το μίσος στην άρνηση της διαφορετικής ύπαρξης του άλλου, στην ακατάλητη ασυνέχεια του δύο. Το χρώμα του δέρματος, οι συνήθειες, ο τρόπος συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες και στο σώμα τους, ο τρόπος προσευχής, ζωής, διατροφής, απορρίπτονται ως ετερογενή προς εμάς στοιχεία. Κατά μία άλλη εκδοχή, αυτή η διατύπωση επιθυμεί να δείξει ότι η απόλαυση που εγώ αποθώ, η μορφή ζωής που αντιλαμβάνομαι ως ξένη, ασύμφωνη, αναφομίωτη στη δική μου και που δεν την ανέχομαι, δεν είναι απλά έξω από μένα, ξένη, διαφορετική, αλλά με αφορά, με αγγίζει, κατοικεί την ίδια μου την ύπαρξη. Ο φασίστας, ο αδιάλακτος, ο φονταμενταλιστής είναι πάντοτε κατά κύριο λόγο η προσωπικότητα του δικού μας εγώ. Θα ήταν δυνατόν να αφήσουμε στον άλλο το δικό του τρόπο απόλαυσης, μόνο υπό τον όρο ότι δεν το επιβάλλουμε τον δικό μας, λέει ο Λακάν. Κάθε μορφή φονταμενταλισμού, φανατισμού δηλαδή, συμμερίζεται την πεποίθηση, φίλοι ακροατές, ότι κατέχει την αλήθεια σαν να ήταν ένα πράγμα. Αυτή η ψευδαίσθηση διακατέχει το πάθος της ιδεολογίας που με μοναδικό τρόπο περιγράφει η Χάννα Άρεντ. Η αναγωγή της αλήθειας σε πράγμα προς κτήση είναι η ψευδαίσθηση που υποστηρίζει κάθε ιδεολογικό φονταμενταλιστική μορφή βίας. Η ζωή είναι ένα τίποτα, διότι υπάρχει μόνο η αφαιρετική ιδέα. Ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας κάθε ιδεαλισμού είναι ότι η ύπαρξη δεν έχει καμία αξία εάν αποκοπεί από την ουσία της ιδέας. Η απόλυτη περιφρόνηση της ενικής, της μοναδικής ζωής, ανήκει στη βία καθ' αυτήν της καθολικής ιδέας. Η ζωή είναι όντως άξια περιφρόνησης όταν δεν συμπίπτει με την ιδέα. Η βία του Κάιν, λέει ο Ρεκαλκάτη, επιστρέφει στην ιστορία μέσα από το παραλυρηματικό σχέδιο από το οποίο εμφορούνται οι άνθρωποι της Βαβέλ. Να ακυρώσουν τη διαφορά, να ενοποιήσουν τις γλώσσες, να κάνουν να υπάρχει από φυλετικής πλευράς ένας μονάχα λαός. Ο φονταμενταλισμός των Βαβελικών είναι ο άμεσος κληρονόμος του απέλπιδος ναρκισισμού του Κάιν. Όμως ο Κάιν, μέσα από την απελπισία του, στάθηκε ικανός να αναγνωρίσει την ενοχή του. Αυτή η πράξη ακυρώνει την πράξη της αδελφοκτονίας. Μέσα από το μόχθο και την περιπλάνηση, ο Κάιν μπορεί να βαδίσει στην ιστορία χωρίς να φοβάται ότι θα αντιχεί πάνω του το έγκλημα του φόνου. Είναι ένα είδος αργής αναγέννησης, η ίδια που ξαναβρίσκουμε στο τραγικό βίωμα του κατακλυσμού, όπου μονάχα ο θάνατος επιτρέπει στον κόσμο να ξαναρχίσει να ζει και στο Θεό να αναλάβει την υποχρέωση να μην καταφύγει πλέον στην κατάρα της γης από την οποία προέκυψε ο κατακλυσμός, να μην καταστρέψει πλέον τη ζωή του ανθρώπου. «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου», Γένεση 8:21. Αυτή δεν είναι η ίδια απόκληση του νόμου με την οποία είδαμε ότι καταλήγει η υπόθεση του Κάιν? Δηλαδή ότι ο Θεός δεν εκδικείται. Αν και ο άνθρωπος μπορεί πάλι να αποδειχθεί διεφθαρμένος, συνεχίζοντας να ζει στην κατασπατάληση και στο κακό. «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από την νεότητά του», Γένεση 8:21. Ο ίδιος ο Θεός συνειδητοποιεί ότι η ακύρωση των πάντων προκειμένου να υπάρξει επανεκκίνηση από το μηδέν δεν είναι έκφραση της θέλησης για ζωή, αλλά της θέλησης για θάνατο. Κατά συνέπεια, η υπόθεση του Κάιν δεν εξαντλείται με την κατάρα του Θεού και τη μετατροπή του σε πλάνητα και φυγά. Το βιβλικό κείμενο αποταυτοποιεί, χωρίς δηλαδή τον Κάιν από μια μανιχαϊστική εκδοχή του κακού. Μανιχαϊστική δηλαδή, υπάρχουν δύο αντίθετα άκρα, καλό κακό, μαύρο, άσπρο, φως, σκοτάδι κλπ. Κάνοντάς τον πρώτο άνθρωπο ικανό να δομήσει μια πόλη. Άρα δεν είναι μόνο κακός ο Κάιν. Πρόκειται για έναν σημαδιακό επίλογο της βασανισμένης ιστορίας. Αν ο άνθρωπος ξέρει να αναλαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του, η ζωή του θα γίνει, φίλοι ακροατές, ηθικά δημιουργική. Το καλό δεν γεννιέται μονάχα από το καλό, αλλά μπορεί να γεννηθεί και από το κακό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο Κάιν. Μετά από το ρίξιμό του από τον Θεό στην περιπλάνηση, αν και προστατεύεται από το σημάδι του, οι πρώτες του πράξεις δεν διακατέχονται πλέον από την αρκισιστική μανία του ζηλόφθονου μίσους, αλλά προκύπτουν διπλά δημιουργικές. Έγινε πατέρας και ταυτόχρονα έχτισε την πρώτη πόλη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ζηλόφθονο μίσος που επιθυμεί να ακυρώσει κάθε μορφή ετερότητας δίνει τη θέση του στο συμβολικό έργο της αναδόμησης του άλλου, τόσο υπό τη μορφή της γέννησης του γιου, όσο και υπό τη συλλογική μορφή της δόμησης της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα που δίνεται στο γιο του και στην πόλη είναι το ίδιο «Ενόχ», που στα εβραϊκά σημαίνει «εγγένεια», «αφιέρωση». Πρόκειται για διπλή δημιουργία, που δείχνει πως η περιπλάνηση του Καΐν δεν εμποδίζει καθόλου τη δυνατότητα να φανεί ικανός για επιθυμία. Το θεμελιώδες σχέδιο του πρώτου Καΐν, η καταστροφή του άλλου ως έδρα της αλλοτρίωσής του, καταστροφή του Άβελ δηλαδή, ανατρέπεται. Ο πλουραλισμός της ζωής του γιου και της πόλης διαρριγνύουν την αρκισιστική ταυτότητα του ενός. Δέχομαι δηλαδή και τον άλλον. Με το δεύτερο βήμα του ο Καΐν υποκειμενικοποιεί την ενοχή του, τη δέχεται, την ξεπερνά με τη μορφή της ηθικής ευθύνης, γινόμενος ικανός να δομήσει χωρίς να καταστρέψει, να αναγνωρίσει στο γιο του όπως και στην πόλη του ότι η ύπαρξη σε σχέση είναι η πιο γνήσια ανθρώπινη μορφή της αδελφοσύνης. Ανακατασκευάζει έτσι μια καινούργια εκδοχή της αδελφοσύνης που έχει χειραφετηθεί από τη θανατηφόρο γοητεία του καθρέφτη και τη φυσική αυταπάτη του αίματος και της γης. Η αδελφοσύνη είναι πράγματι ο δείκτης του ανυπέρβλητου και καθηλωτικού χαρακτήρα της σχέσης με τον άλλον. Όχι τόσο με τον εξαίματος αδελφό, φίλοι ακροατές, με τον πιο οικείο, αλλά κυρίως με τον άγνωστο, με τον αδελφό που ακόμη δεν έχει όνομα. Μάσιμο Ρεκαλκάτη, η πράξη του Καΐν, εκδόσεις Σκέλευθος, ένα πολύ ωραίο βιβλίο με πολλές αφορμές να σκεφτούμε ποιος είναι ο άλλος, ο αδελφός, πόσο ταυτιζόμαστε με τον εαυτούλη μας και μόνο, που αυτό κάνουμε οι περισσότεροι, αλλά ας ανοιχτούμε προς τον άλλον, αφού διαπιστώσουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες να το κάνουμε αυτό και πόσο θα το κάνουμε, σιγά σιγά έστω. Και πάντως να θεωρούμε αυτό που διάβασα λίγο πριν, ότι η σχέση είναι η πιο ενδεδειγμένη μορφή ύπαρξης, η αγάπη δηλαδή προς το Θεό και προς τον άλλον. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδυόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκου όλων το χώ και φαίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσοι ω σημεί ίσω τον δούλο σου, ο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάσης ευκαλυμμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προς Σε ότι επικουσάζω. Ούκ έστιν ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ούκ έστιν κατά τα έργα Σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά Σου. Ότι μέγας εσύ, Κύριε, και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον μεν τη οδό Σου και πορεύσω μεν τη αληθεία Σου. Εφρανθεί το καρδία μου, φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω με, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου στον αιώνα. Ότι το έλεος Σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτω. Ο Θεός παράνομη απανέσυνε επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήσαν την ψυχή μου και ου πρέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώ στο κράτος το παιδί Σου και σώσον τον ιόν Σου παιδίσκη Σου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ειδέτωσον μισούντες με και εσχυνθήτωσον ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ειδέτωσον μισούντες με και εσχυνθήτωσον ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Βίων έμθεων διαδραμώντες Χριστού όφθητε συγκληρονόμοι των αιώνων. Αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτω τον θάνατος κυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ούς έπλασες τη χειρή Σου. Δείξον τη φιλανθρωπία Σου ελεήμων δέξε την τεκούσε σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόησι μας εις τέλος δια το όνομά Σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη Σου και μη αποστήσει το ελεός αθμόν δι' Αβραάμ τον αγαπημένον υπό Σου και δι' Ισαάκ τον δούλο Σου και Ισραήλ των Άγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά Σου, ελθέτε βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου όσον ανώκειπ της γης, τον άρτην ημών των οποίουσιων δώσει μην σήμερον και άφης μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνων βρίουσαν κρουνούς ή αμάτων, της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών, νόσους μεν καθαίροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δεν βραβεύοντα τες ψυχές αενάως, διό συμφρόνος κάρπετον την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλευνος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών Αγίας, τα σώματα άγνησον, φλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθωνον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλισσα, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε εις δυνότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός η εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και δοξοτέλεσαν σε κρύου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεις και σημαίνει πλημελή μας και άκτης πάρουσης όρας αγώνημαν του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευνόμελη στήρι του παράδεισου οδοποίησας είσοδον και θανάτου φαντορούλας σας, πειλάστε τη μύτης αμαρτωλής και ανάξη ιδιολή σου, η μάρτου μεγά και η νομίση με αιτιού καθμένα άξη άρε τα όματα ημών, και βλέψε εις του ύψους ναού διότι κατηρύπουμε την οδόν δικαιώσεις σου και πορεύουμε εδεσενήμες των καρδιών ημών. Αλλά εκετέβαζε σε γαρνίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε, κάτω πιθελέου σου και σώσον ημάς, δια το ρωμάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς ο δικουμένου χειρός, και άφησε τα αμαρτήματα, και ρέξω το σαντικό ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθεμενή άνθρωπον, των νέων εντυσσόμεθα, και συζήσουμε του μετέδεσπότη και εκεδαιμόνη, και ούτω εσείς ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιο καρνάβαση καταδείξουμε, έλθα πάντων εις την εφρεωμένη κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή έφεση των απόντων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπτουν ως κατοίκη του Παναγίου και γαθόν εις ποιός ο πνεύματι, ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον Κύριε δόξης.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο ευθυνός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου, Παναμόμου και Πανακυράτου Αγίας από Μητρός, της επικεκλημένης του Ιερούσης και άξιον εστί, εις τα ιερά θαυμάσια επικαλούμεθα προσωτηρίαν ημών, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Δημίου Σωμάτου, και εσύ στην μία δόξου προφήτου του Ιωάννου, των Αγίων Ερδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ερδόξων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, προστατών, εφόρων και πολιούχων της ενορίας ημών, του Ασίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, του και πρεσβευτού Ακημίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ερδόξων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, όλ και την Ιερά Μνήνη επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν είναι δίσου αναβαλόμενος προς το σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως τεγάζων εν ιδέστε περό αυτού. Ότι θέης νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει επ' την ασφάλεια αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης ως ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάσει ζητεί η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και εκλόγιν του δηλία των ανθρώπων, το εξ αγινάρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδιάν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδιάν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα ίσω τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθία ίνο εύσου του ροδιού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγη τη λαβοή. Επίση ελληνινή καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότο και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησε και στα μαύρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επί ίσα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξ αποστελείς το πνεύμα ως και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το είδοξε Κύριο εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιών αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Το Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση, αυτού έθου σκότο και έγινε τον ίξ. Πόσο μεγάλη

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτή της φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εθιμάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιώσω ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ψυχή μου και εν τελέσει σου εξωματρεύσει εχθρού μου και απολύσει πάντα στου λίγοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Όταν ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν εις λόγοι σου και νικήσου δοκρινέστες. Οι δούγαραν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Οι δούγαρα λήθιαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, υπληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίας και αφροσύνη να αγαλιάζονται ως τέτα ταπεινωμένα.

με την αγαρία του εσωτερίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω θα σωδού σου και ασεβή επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία σου, αγαλιάσει και η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μανή και το στόμα αναγγελίτε ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό ούκ εξτενώσει. Αγάθημεν κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από τα σιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από πονηρού.

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, να γίνει και αμό με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντή, σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνεμαν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα.

0: φυλάξει και σώσει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί απευθείας με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύραιος, από που ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας στους 91,2 και σήμερα με την χάρη του Θεού στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής παρέα με τον πατέρα Μαυρουδή, με τη Φίβη Κουσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, ό,τι εσείς έτσι θέλετε να καταθέσετε, στο 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Στον ήχο μας ο Άγγελος Παπάς και σήμερα ξεκινήσαμε πάλι με ένα απολυτίκιο. Ψάλαμε το απολυτίκιο του Αγίου Λογκίνου του Εκατοντάρχου, του ανθρώπου που είδε τη σταύρωση του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού.
1: Δεν την είδε, την έζησε. Και γι' αυτό το λόγο αγίασε. Δεν είδε ένα γεγονός στο οποίο ήταν απολός θεατής, έζησε το γεγονός. Και άφησε αυτό το γεγονός να του αλλάξει τη ζωή. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και οι στρατιώτες που ήταν μαζί του. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι στρατιώτες που ήντουσαν μαζί του ήντουσαν αυτοί οι οποίοι είδαν το τι συνέβη όταν ένας εξ αυτών, κατ' εντολήν του Εκατοντάρχου, ένοιξε την πλευρά του Κυρίου και ευθέως εξήλθεν εξ αυτής αίμα και ίδωρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι συμμετέχουν στην σταυρική θυσία του Χριστού και δεν είναι θειασότες απλώς του γεγονότος. Και εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτοί απλώς είδαν μία άπαξ και επίστευσαν. Εμείς που βλέπουμε τη σταυρική θυσία και την βιώνουμε και όχι μόνο αυτήν σε κάθε Θεία Λειτουργία, τι ψυχή θα παραδώσουμε?
0: Πολύ καλή πάσα αυτή για να κάνω ένα ερώτημα. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι πριν από αυτό. Ο Λογκίνος, ο Άγιος Λογκίνος και οι στρατιώτες και αυτοί οι Άγιοι είδαν όλα τα γεγονότα μέχρι και την ταφή. Έτσι είδαν το σεισμό, τα πάντα, όλα αυτά τα φοβερά σημεία εκείνη την ώρα, και είδαν και την Παναγία έτσι να οδύρεται. Απίστευτα για τα δικά μας έτσι δεδομένα, και είπατε αυτά τα βιώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Βέβαια ο Λογκίνος αμέσως παραιτήθηκε από το αξίωμά του, γιατί είχε πολύ μεγάλο αξίωμα, και αν γνωρίσεις τον Χριστό μετά πρέπει να παραιτηθείς από ό,τι άλλο κάνεις. Και αυτός δεν φοβήθηκε ούτε τον Πιλάτο ούτε τίποτα.
1: Τις περισσότερες φορές όταν η χάρη του Θεού αλλοιώσει τη ζωή μας, δεν προλαβαίνουμε να παραιτηθούμε, μας παραιτούν οι άλλοι. Το ίδιο συνέβη και με τον Λογκίνο, με τον Άγιο Λογκίνο. Βλέπουμε ότι ο τέλος μαρτύρησε και αυτός και οι στρατιώτες του. Άρα αυτός ο οποίος αποδέχεται τον Λόγο του Θεού και θέλει δικαίως να ζήσει, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι θα διωχθεί. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Γραφή. Δεν δίστασε. Δεν πτωήθηκε. Το ανδρείο του φρόνημα δεν ήταν αυτό το οποίο εξαρτόταν από την εξάρτηση τη στρατιωτική την οποία φορούσε, αλλά η στρατιωτική του στολή πήγαινε και καθόταν επάνω στο ανδρείο του φρόνημα και απλώς το έκανε πιο έτσι ευπαρουσίαστο, πιο επιβλητικό στα μάτια των ανθρώπων που ή ήταν υπό τις διαταγές του ή συναναστρεφόντουσαν μαζί τους. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Εμείς είμαστε στρατιώτες της Βασιλείας των Ουρανών, στρατιώτες Χριστού. Ό,τι και αν φορέσουμε, πάει και κάθεται πάνω σε αυτή την στολή του βαπτίσματος. Εμείς, προκειμένου το ψεύτικο ρούχο το οποίο θα βάλουμε να στρώσει καλύτερα, παραδίδουμε στα χέρια του διαβόλου ως αντάλλαγμα για τα ψεύτικα και πρόσκαιρα ανθρώπινα πράγματα τη στολή την πρώτη. Βλέπουμε ότι ο κατόνταρχος, ο Άγιος Λογκίνος και οι στρατιώτες βίωσαν την σταυρική θυσία του Χριστού μας και προσέφεραν ως δώρο στο Θεό εαυτούς. Εμείς στις μέρες μας τι κάνουμε? Ας μη δούμε το εμείς, ας δω το εγώ. Εγώ τι προσφέρω στη θυσία στο Θεό? Τίποτα. Μόνο την κρίνια μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς, που είναι ταυτόχρονα και η αρχή μιας νέας ποιμαντικής χρονιάς, πρωτίστως για εμάς τους ιερείς, η Αγία μας Εκκλησία βάζει οδοδείκτες σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε με ευκολία και με ασφάλεια να πέσουμε μέσα σε αυτόν τον μεγάλο δρόμο, ο οποίος δεν είναι φαρδής αλλά είναι σταθερός, δεν είναι ανηφορικός, αν και μας ξεγελάει η προοπτική του, είναι ελαφρώς κατηφορικός. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος μας έλεγε ότι φτάνει να γλιστρήσουμε στη χάρη του Παναγίου Θεού και κουτρουβαλώντας θα φτάσουμε στον πόρτα του Παραδείσου. Εμείς όμως τι κάνουμε? Εμείς ως ποιμένες, γιατί το πρόβλημα όλο ξεκινάει από εμάς, εμείς δεν βλέπουμε. Και όχι δεν βλέπουμε γιατί είμαστε στραβοί, αλλά δεν βλέπουμε γιατί ο διάβολος μας ρίχνει αυτή την στάχτη της συνήθειας στα μάτια και της εξοικείωσης, και πολλές φορές θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες της οικουμένης. Όχι. Σωτήρα η οικουμένη έχει. Και είναι πάνω στο σταυρό. Και όπως είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ο σταυρός είναι το μέτρο με το οποίο θα κριθώ πρωτίστως εγώ. Άρα έχουμε τρία παραδείγματα τα οποία είναι την ίδια χρονική στιγμή σε διαφορετικό τόπο, όμως τα οποία μας δείχνουν προς τα που πρέπει να πορευτούμε και πώς, ποιο είναι το κλειδί για να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο οποίος βλέποντας το σεισμό είπε «Ή ο Θεός πάσχει ή ο κόσμος καταστρέφεται». Δεν ήτανε παρόν, αλλά είδε. Ο εκατόνταρχος είναι εκεί και βιώνει τα γεγονότα, τα ζει. Και ο ληστής είναι αυτός ο οποίος κάνει την υπέρβαση και ζητάει από το Θεό να δείξει έλεος για αυτόν που έχει κάνει τα πάντα και δικαίως βρίσκεται πάνω στο σταυρό. Εμείς όταν πάμε να προσευχηθούμε ή όταν πάμε να εξομολογηθούμε, φταίει αυτός που με σταύρωσε, όχι εγώ που ανέβηκα. Έτσι δεν είναι? Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου απαιτείται από όλους εμάς να πάρουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση. Θέλω να είμαι παιδί του Θεού, ναι ή όχι? Πρώτον. Δεύτερον, από τη στιγμή που θα μπω στη διαδικασία και θα πω ναι, θέλω να είμαι παιδί του Θεού, ποιο είναι το πρώτο βήμα? Το να μετανοήσω, το να εξομολογηθώ και να ξεκινήσω να έχω μυστηριακή ζωή και πράξη στο σύνολο. και χρειάζεται να μετανοήσω ειλικρινώς και χρειάζεται να εξομολογηθώ χωρίς ψηλά γράμματα και χωρίς δικαιολογίες και χρειάζεται η μυστηριακή ζωή μου να είναι ουσιαστική. Ο εκατόνταρχος, ο ληστής, ο Άγιος Διονύσιος προσέφεραν τους εαυτούς τους θυσία στο Θεό. Εμείς τι προσφέρουμε?

επιστρέψαμε εδώ στην κατάθεση ψυχής. Πρέπει να βάλουμε ένα κανόνα, πατέρα μου, δεν γίνεται. Όταν έτσι θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το έχω πολλές εκπομπές έτσι στη σκέψη μου, πάντα στη συζήτηση, γιατί αυτή η εκπομπή έτσι θέλει να είναι μια συζήτηση. Πάντα ξεφεύγουμε και λέμε κάτι άλλο. Πειράζει, δεν πειράζει βέβαια. Άκουσα πριν να λέτε ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι βιώσαν κάτι το οποίο το βιώνουμε και εμείς.

0: θρησιαστική ζωή πολύ μεγάλο κακό.
1: Η συνήθεια οδηγεί στην εξοικείωση. Θυμάμαι το γέροντά μου όταν πρωτοχειροτονήθηκα. Την πρώτη φορά που λειτουργήσαμε μαζί, διάκονος εγώ, είδουσαν πατέρες οι οποίοι εξομολογόντουσαν. Και εκείνοι στον παππούλη είπανε «Φέρελπις κληρικός». Και εκείνος δεν απάντησε. Ήταν και ο πατέρας μου μαζί και του λέει «Γιατί δεν απατάς?» Και λέει «Θα σου πω σε έναν χρόνο». Η εξοικείωση είναι το γεγονός το οποίο μας κάνει όπως ακριβώς και το κρασί. Δηλαδή, κλεινόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο εμείς το ελέγχουμε και δεν αφήνουμε το κρασί να οριμάσει μόνο του κατά από φυσικές συνθήκες. Θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πάντα. Βλέπουμε το γεγονός ότι καταναλωνόμαστε εμείς ως ποιμένες με 1000 περιμετρικά και περιφερειακά ζητήματα και χάνουμε αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό. Από μόνα τους αυτά δεν μπορούν να σταθούν. Το ουσιαστικό και το πρωταρχικό πράγμα είναι η μυστηριακή ζωή και πράξη. Χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας το πρωί για να κάνουμε όρθρο. Κακά τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο του Θεού όσοι κάνουμε όρθρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ανεβαίνουμε στο ψαλτήρι γιατί δεν έχουμε κανέναν να βοηθήσει. Έχουμε διώξει μέχρι και τις αγαθές εκείνες, τις ευλογημένες ψυχές, οι οποίες μη γνωρίζοντας ούτε τυπικό, ούτε πολλές φορές να διαβάζουν, ήτουσαν εκεί να λένε τουλάχιστον ένα Κύριε Ελέησον. Τις έχουμε διώξει από δίπλα μας. Γιατί πολύ απλά κοιτάμε να ξεπετάξουμε τις ακολουθίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο της πνευματικής οριμότητας να βιώνουμε τις ακολουθίες. Ή τις ξεπετάμε, και συγχώραμε παπά μου για αυτό που λέω, ή τις κάνουμε θεατρικές. Το θέμα θα μου πει κάποιος εύλογα και εύστοχα. Και ίσως να είναι και αυτό το οποίο βασανίζει αυτή τη στιγμή εσένα, πάτερ. Όλα χρειάζονται. Αλλά χρειάζεται και η ουσία. Και η ουσία είναι εγώ ως λειτουργός να βιώνω αυτό το οποίο κάνω. Αυτό απορρέει από την προσωπική μου μυστηριακή ζωή και πράξη, τον προσωπικό μου αγιασμό. Θυμάμαι τον Σεβασμιότατο. Κλήθηκα κάποια στιγμή νέος παπάς ότι είχα πρωτοχειροτονηθεί λόγω των θερινών αδειών να τον πάω κάπου με το αυτοκίνητο. Και σε μια συζήτηση που είχαμε, ας μου το επιτρέψει ο Σεβασμιότατος, θα το καταθέσω. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Είπε, παιδί μου, να φροντίζεις και να φροντίσεις η μυστηριακή ζωή σου να ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πάλι στο θέμα της οικογένειας, στα παιδιά. Γιατί ξέρετε, κάποια παιδιά δεν έρχονται στην εκκλησία. Οι γονείς όμως μπορεί να είναι μέλη της εκκλησίας και να είναι και πιστά μέλη. Αν αυτό που βίωσαν ή αυτό που πήραν, αν κοινώνησαν βέβαια, δεν το μεταφέρουν στο σπίτι έτσι όπως τον βίωσαν, τότε αυτά τα παιδιά δεν θα έρθουν ποτέ στην εκκλησία.
1: Συγχώραμε, πάτερ, αλλά εδώ θα στεναχωρήσω και εσένα και πολύ κόσμο. Εάν εγώ ήμουν όπως έπρεπε και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου θα τούσαν στην εκκλησία και τα δυσέγγονά μου και οι φίλοι των παιδιών μου και οι φίλοι των εγγονιών μου. Έχουμε καταντήσει την πίστη μας από ορθόδοξη, δηλαδή να έχει ορθή πράξη, ορθό βίωμα, να την έχουμε κάνει απλώς χριστιανική. Κόβουμε και ράβουμε ένα Χριστό στα μέτρα μας και εκ των πραγμάτων δεν έχω να προσφέρω κάτι στα παιδιά μου. Γιατί, λογικό δεν είναι, δίνω στα παιδιά μου τόσες πολλές γνώσεις που στο τέλος με κατασπαράσουν. Λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο που στη μυθολογία μας λειτουργούσε ο Κρόνος. Θέλω τα παιδιά μου και βλέπω τα παιδιά μου και χαίρομαι για τα παιδιά μου, αλλά όταν δω τα παιδιά μου ότι αρχίζουν και ανδρώνονται, τα κατασπαράσω. Αποκτώ κανιβαλιστικές τάσεις. Και αυτό συμβαίνει παντού. Άρα, το θέμα δεν ξεκινάει από το κατά πόσο εγώ μπαίνω στη διαδικασία να μεταφέρω, γιατί για να μεταφέρω κάτι πρέπει να το βιώσω. Πήγα σε ένα ναό να λειτουργήσω και σε ένα από τα ρηπίδια τα οποία υπήρχαν πάνω στην Αιγαία Τράπεζα, γιατί ο ναός ήταν μικρός, και στην εξοχή όταν το πήρα στα χέρια μου για να δω τι είναι και αν είναι καθαρό, να το τίναξω μηχανικά προκειμένου να το ακουμπήσω πάνω στο δισκοπότηρο για να μην πέσει τίποτα μέσα στο αγιοπατήριο, γιατί οφείλω να εξομολογηθώ δημοσίως το γεγονός ότι το έκανα φοβούμενος μην πέσει τίποτα μέσα και πώς θα το καταλύσω, και ζητώ συγγνώμη από το Θεό δημοσίως, παρησία όλων όσων ακούνε αυτή τη στιγμή, για την ολιγοπιστία μου. Γύρισα το ρηπίδιο και είδα από πίσω τα πάντα φως. Εάν λοιπόν εγώ δεν προσέλθω στο Θεό και αν δεν πάρω φως, γιατί ο Χριστός μας αυτό είναι, φως, φωτιά, πώς θα μεταφέρω, τι θα μεταφέρω? Όταν είμαι γεμάτος τρύπες, το δοχείο μου μπορεί να μεταφέρει νερό? Όχι. Ούτε να ποτίσει μπορεί. Όσο και αν μερικοί λένε ότι ένα δοχείο το οποίο είναι τρύπιο στην πορεία μπορεί να ποτίσει και να καρπίσει ο δρόμος, τίποτα δεν γίνεται. Δεν πρέπει να λησμονούμε το εξής. Επικαλούμαστε σε κάθε δυσκολία μας την Παναγία μας. Όταν η Παναγία μας έφυγε από τη Ναζαρέτ, ύστερα από την εντολή που έδωσε ο άγγελος στον Ιωσήφ, διασχίσανε την έρημο. Τι λέμε στην ακολουθία του αγιασμού των υδάτων? Ότι η έρημος άνθησε από όπου πέρασε η Παναγία μας. Έτσι καλείται και η τραχιά πραγματικότητα της σήμερων ημέρας να συμβεί και με μας. Οπουδήποτε πατάμε να είμαστε σκεύη της χάριτος του Παναγίου Θεού, ναή του Απαναγίου Πνεύματος, και όπου βρισκόμαστε να ανθίζει ο τόπος. Εάν δεν γίνει αυτό, μην περιμένουμε.

0: ποτέ τα παιδιά μας να έρθουν στην εκκλησιά, ούτε τίποτα.
1: Πατέρ μου, πάντως δεν με στεναχωρήσατε καθόλου. Ναι. Μάλλον χάρηκα για αυτά που άκουσα και εύχομαι και ακουρατές να συνειδητοποιήσουμε αυτό. Και κάποτε έτσι σε ένα παιδί είπε ένας παππούλης, να βρε παιδί μου, να το εξηγήσει δηλαδή πώς θα τον αγαπάει ο Θεός, πώς αγαπάνε οι γονείς σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Και λέει το παιδί, α, άμα είναι έτσι ευχαριστώ, δεν θέλω.
0: Ας φροντίσω εγώ να αγαπήσω το πρόσωπο που είναι απέναντί μου. Ας μπω εγώ στη διαδικασία να πω τι. Να πω ένα σ' αγαπώ. Μια τόση δα λέξη. Και να είναι ουσιαστική. Σ' αγαπώ, Παπαφανούρη.
1: Κι εγώ.
0: Αγαπώ την παπαδιά μου, αγαπώ τα παιδιά μου. Αγαπώ την παπαδιά σου, αγαπώ τα παιδιά σου, αγαπώ τον κόσμο όλο. Εγώ να το κάνω. Εγώ να το πω. Μην περιμένω να το πει ο άλλος πρώτος. Ας ταπεινωθώ και ας πω αυτή τη μαγική λέξη. Σ' αγαπώ. Και τότε όλος ο κόσμος θα μου χαμογελάσει.
1: Νομίζω κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Δυστυχώς τα λεπτά έτσι μας πιέζουν. Με τη χάρη του Θεού θα καταφέρουμε, πιστεύω, να πιάσουμε ένα θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό, αλλά ό,τι έρχεται σε κάθε εκπομπή είναι καλό και ευλογημένο, και ίσως αυτό η τελευταία λέξη που είπατε ας μας μείνει και ας τη βάλουμε πολύ καλά μέσα και στο μυαλό μας αλλά και στην ψυχή μας.
0: Ας την κάνουμε πράξη.
1: Πάνω απ' όλα.

τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή». Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί. Στον 105ο ψαλμό που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν. Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα, να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκομαι το ψαλτήρι. Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρης στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε Αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με». Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλή? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ. Και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού. Όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε Αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμεινε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει: «Στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες: «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ, έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

0: εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού
2: Στην ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.

τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: καλησπερινή εις άκουσον μου Κύριε.
1: Φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιόχης περί τα χείλη μου.
0: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσθε προφάσισε.

0: Έλεον δε αμαρτωλού μη λυπανά του την κεφαλή μου.
1: Ότι έδικε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν επόμενα πέτρα σε κρίτε αυτών.
0: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίνθησαν, ως υπάρχος γης εράγει επί της γης,

0: ανταλέγει στην ψυχή μου.
1: Φύλαξον με από παγίδωση συναίσθηση αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία.
0: Εσούντε να πιπλιστρώ αυτόν η αμαρτωλή κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέθω.
1: Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα φωνή μου προς Κύριονε δεήθημη.
0: Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού.

0: έκρυψαν τα γίγαντα.
1: Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν ο επιγεινώσκον με.
0: Από όλε το φυγή απ' εμού και ουκέστην ο εξητών την ψυχή.

0: πιε ταπεινό του σόδρα.
1: Πείσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
0: Εισάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου.
1: Με υπομενούς οι δικαίοι έως σου ανταποδόσμοι.
0: Ευαθέωνε και έκραξασαι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.

0: τις υποστήσετε
1: ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν ή της πίστεως πρόμαχη τον αγώνα τελέσαντες τον της νίκης Στέφανον εκομίσαντο ο γενναιόφρονς Ναζάριος ο μέγας προτάσιος συγκελσίο το σοφό ο Θεόφρον Γερβάσιος ους υμνήσομεν ως γενναίους ο πλήτας ως της άνω βασιλείας κληρονόμους ως εθελώθητα θύματα.
0: Ένε και εν το όνοματό σου υπέμεινάστο Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, εφημί

0: από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Ο Θεόφρον Ναζάριος, το εν Θεό κηρύγματι, πόλης διερχόμενος κατεφώτιζεν, ον μιμισάμενος Κέλσιος, το κλαίος εκτίσατο των εν Θεών αρετών, συμπατήσας των δόλιων του τους άπαντες, εν ενέσι τιμόμενος αστέρας, ως φωστήρας τον εν σκότη και ιατρούς των ψυχών ημών.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά το λύτρωσης,

0: τα τέκνα σου κάλεσον. Υψηλό κηρύγματι συνεφραίνεστε. Η γαρ κιθάρα του πνεύματος, η λύρα η εν Θεός συγκαλείται μυστικός. Εις εστίας συνάπαντας τα μελήρατα και Θεόφθον κατάφτιστον ασμάτων μελωδήματα προθήσα κοσμάς ο Θείος και ένδοξος.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού ευθυμάς

θεία του Χριστού παθήματα και τα θαύματα και της Πανάγνου την κοίμηση και πάντα σε φρένουσα η διθόγγι σου κόσμα και βήχης της ρήμας ίδιο πάντες και κατά Θεός τιμόμεναν υμνούντες.

Χριστός, ηλαρών Αγίας δόξα, θανά του Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερχόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, ύμνουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές ευθείες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγού, γιο κόσμος εδοξάζει.

0: Θεόμεθα σε πάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημον Μαξίμου.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης σε Χριστό ημών.

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, του μοναζουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ναύτη.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Επιδόνεθε υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητούρων της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδε ευσεβοσκημένων και απονταχού ορθοδόξου.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των

Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά απεριθήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκη σου.

0: ειν ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις.

Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Χριστόν τον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων του λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάκος, με τις προσευχής με ενώτησε την δέησή με την αλήθεια σου, ακουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν ημί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημέρων αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργους και ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσετές χείρας, μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Αγουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρισών μη, Κύριε, οδόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρός μου και απολύς πάντα σου στήμοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και αίσθητα μας τι εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τι Θεοτόκο εκτενός νυν προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον εφημής πλακνιστήσα σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους τεσμάτων, μη αποστρέψει.

0: Εσύ σου Θεότο και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξουγαρανέ τη λένε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογίαν. Και καταργήσας τον θάνατον. Εδώ ρίσα το ημίν ζωήν την αιώνια.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεότο και τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξη. Η μίγαρση προείστατο πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το εκ το σου των κινδύνων. Τις δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους. Ουκ αποστόμεν δέσποινα εξ σου. Σους γαρδούλους όζησα ή εκ παντίον δεινών.
0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίης όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσε. Οι δουγάρεν ανομίες συνελήφθουν και εν αμαρτίες οικίσισε με η μήτυρ μου. Οι δουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ρατήσ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τους θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμώ. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσία ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζήτων, ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών με ταρά τους η προσβολέ, πολύ αθυμία, σε βιβλώσε μου την ψυχήν, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου Πανάμονε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δισοπό παρθένε.

0: Αμήν. Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν επίσκοπης θείας και προνοίας της παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρος αγαθή αγαθού τελοχεθρία.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς τη θυμή, σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, εσύ με κυβέρνησον.

Το και σώσον ημάς, οικετεύω παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας την ζάλην διάσκεδάσε μου, σιγά Θεόν ημφέ των αρχηγών της γαλήνης

0: καλών αιτιών της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον πάντα γαρδίνας έως δυνατόν ενισχύ των Χριστών κοίησας Θεό μακάριστε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην καλλιεπές αρρωστίας και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο Παρθένε εσύ μη βοήθησον τον ιαμάτων γάραν ελείπησε γινώσκο θησαυρών Πανάμου με τον αδαπάνητον
0: διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε ότι πάντες με τα Θεόν είσαι καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία.
1: Επιβλέψον ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγον.

0: μας ευσπλαχνία στην Άβυσσον επικαλουμένο της εις παράσχουμη ή των ευσπλαχνών κοιήσασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι απολάβοντες Πανά.

0: διδούσακαραν της ευρωσύνης η γεννήσασα των αιτιών.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λύτρωσε ημάς εκ κινδύνων Θεότο και αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν και την ειρήνη.

0: των τεσμάτων μου Θεών ύμπε το φωτισμό της εις λαμπρότητος η φως τεκούσα το Θείον και προαιώνιος
1: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν η εσέ αγνή των παθών μου την ασθένειαν επισκοπή σου αξιώσασα και την ειρήνη και την υγεία την πρεσβεία σου

Τάκι με και ουκέ στην ίαση στη σαρκή μου. Αληθεών και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοίσασα. Σου δέω με τη αγαθή εκθοράς μου σημάτων.

0: σε καταφεύγουμε. Ο άρρηκτον τείχος και προστασία.
1: Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτω επεσχάτων των ημερών τεκούσα δυσόπισον. Ως έχουσα μητρική παρησίαν.
2: Λέησον

Ελλάδα Σαμαρία, εμπορεύθη στην ορεινή μετασπουδήση σου όλη η Ιούδα και η συνδέρη στον ύπνο Σαχαρία, εις πάσα το αντιλαϊσάμε και γένετο ως ύπους έλυσα επανασπασμό της Μαρίας, εσκύπτησε το βρέφος εν την κυρία αυτής και βρίστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβε και ανεχώρησε πολύ μεγάλη και είπε ευλογημένη σε γυναίξη και ευλογημένος ο ταρκός της κυρίας σου και πόθε μη τούτο να έρθει μύτη του Κυρίου μου πρόσπερ

σκύρτες εδώ πλέγους, να γαλιάσει την κυρία μου, την αφαρία εμπιστεύσασαν, ότι έστε τελείωσης, εις λεγαλημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαριά, καλή είναι η ψυχή μου τον Κύριο, και γαλίασε το πνεύμα.

0: και του σου θλίψεις γαρέχει με φέρινου δύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα σκέπινου και έκτιμε ουδέ που προσφύγω ο άθλιος πάντοθεν πολεμουμενός και παραμυθίαν και έχω πλήν σου δέσποινα του κόσμου ελπίς και προστασία των πιστών μη μου παρήδεις την δέηση το συμφέρον πίσω.
1: Ουδείς προστρέχον επίση κατησχημένο.

0: προς το συμφέρον της αιτήσεως.
1: Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούν των υπάρχουσα, Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλην και λαών των πολεμουμένων ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία.

σωτηρίαν. Όσοι θέλει σα σώτερη οικονομήσαστε, εν μήτρα τη Παρθένου κατόκισα στο κόσμο, ειν προστά την ανέδειξα. Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογεί.

0: σε κοίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζου συνέδειξας ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός
1: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας Θεογεννήτρια των πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να αξίωσον ή τον σωτήρα Χριστόν ημίν αποτεκούσα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τους βοηθείας της παρασουδεωμένους μη παρήδης παρθένε υμνούντας και υπερυψούντας.

0: διώκεις και παθώντας εφόδους παρθένε, όθεν σε υμνούμενης πάντας του αιώνας.
1: Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμενη, δια σου σε σωσμένη παρθένε αγνή, συνασωμάτης χωρίες σε μεγαλύνονται.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ροήν μου των δακρυών μη αποποίησης, ή των παντός εκπροσώπου πανδάκριων, αφηρικότα παρθένε Χριστόν Κύσσασα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαράς μου την καρδία, αν πλήρωσον παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λιμήν και προστασία των σοι προσφευγόντων, γενού παρθένε και τείχος ακράδαντων, καταφυγείτε και σκέπη και αγαλία μας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φωτός σου τες ακτήσει λάμπρινον παρθένε, το ζωφερόν της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβώς Θεό

0: Κυριακών, την λυτρωσαμένη ημάς εκ της κατάρας, την δέσποινα του κόσμου ύμνης τιμήσομεν.
1: Από τον παγόν μου αμαρτιών ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη.

0: πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεότο και του ηκτηρίσε ημάς.
1: Αλλά τα χείλη των ασεβόντων μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά.

0: κόσμο εδίχθηκε.
1: Εν ισοκοσμήτωρ των εόρτων ο εν Θεός άσας, ως περάλλος νέος Δαβίδ. Εν τη εκκλησία κοσμάτι των οσίων, Χριστού τα μεγαλεία του σε.

0: Κεραίη προστασία και ορθοδόξων πάντων το εγκαλόπισμα.
1: Σήμερον γεννάται περηφανός εξ επαγγελίας η θεώνυμος Φως Μαρία, η προοριστήσα το λόγο προαιώνων, η μνήσωμενουν πάντες ταύτης την γέννηση.
0: Άσε τον αγγέλων εστραφείε, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνει μας.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σου όνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε παρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σου όνος τον αιώνα μην. Πάτρι μόνον της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσων δώσει μην σημερών και άφεση μην τα οφλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν της οφλέτης ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τετράριθμων συντάγματων αθλητών του Χριστού, Ναζάριον με έλψομεν συγκερβασίω όμου, προτάσιον κέλσιον, ούτε γαρ την τριάδα ανεκήρυξαν πάση λύσαντες διαγώνων την πολύθεον πλάνη, αυτόν Χριστέ οικεσία.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολυτάφτη, του μοναζουσών εν την Αγία μονιτάφτη και πάντων, των ευλαβών προσθυνητών συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Φωνείς της δέησος ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης, την θαλάσσι μακράν και ήλαιος. Ήλαιος γένω ημιδέσποτα, έπειτα σ' αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ.

0: ευλόγησον.
1: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αιμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως ετόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις ουρανός των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Προστασίες των τιμίων, ευλογίων, δυνάμεων, σωμάτων, ηγεσίες, των τιμίων εδόξων, προδίκου προδρόμων και βαπτιστιωάνων των Αγίων εδόξων και πανεθήμων αποστόλων των Αγίων εδόξων και γαλλικών μαρτύρων των ουσίων και θεοκόμων κατεβαλμάτων, των Αγίων εδόξων ο μάρτυρος, Γεωργίων του Αγιανής Αφρίσαντος προστάτου και πολιού της πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Παλαιοδόξο Πληροφόρηνικο και τον Αγιαδόξο Πρωτομάτιος και Αρχιδιακόνος του Πάνου, τον Αγιαδόξο Δικαίων Θεοπαντώδη Αγιακιάννης, τον Αγιαδόξο Μαρτύρο και Εγκοασίου Μεζαρή Πορτασίου και Εκκλησίου και Εκκλησίου και Θεοπόδου Πατρός ημών, ως Μάη Βισκόπου Μαϊμάκου Πυρκού, ότι είναι εκπαιδούμε και πάνω στην Μεγιτελήσε, και σώσει μας ο εαυτός και τον άνθρωπο.

προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψεσιν, αημεσιτίαν, οι κατακαμπτωμένοι υποπτεσμάτων πολλών. Μήτερ του Θεού του ύψιστου, όθεν συ προσπίπτωμεν ρίσε, πάσης περί

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Όπως δίψαν και η μάνα γη από όλη τη Ρώμη, της πίστης, της αγάπης, της υπομονής και της πρότυπος. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα σε στα χωρία αυτά τα οποία πάντοτε ο έλεγχος της συνειδήσεως θα υπάρχει και δίως όταν επιμένει ο άλλος, ο άνθρωπος με τον εγωισμό του να τον στραγγαλίσει και με τον εγωισμό του να αντιδράσει και να υπερηφανεύεται, αυτό φωλιάζει μέσα μας. Γι' αυτό θα ήθελα ο καθένας μας ας το προσέξω και ας το προσέξουμε. Όσο δίσυνδίκιο και αν θα έχουμε, όλα δείχνουν ότι τι κίνητρο μέσα είναι τι. Ο έλεγχος εκείνος, ο οποίος πραγματικά από ό,τι είναι γνωστό, ότι απεκεφάλισε τον Ιωάννη τον πρόδρομο ο Ηρώδης, γιατί είχε πάρει την ύφη του για γυναίκα. Και είναι γνωστό ότι όταν χόρεψε η ανιψιά του, το άρεσε τόσο πολύ, που βεβαίως αυτές είναι οι εκρήξεις της αδυναμίας πολλές φορές. Σε οπουδήποτε, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, αλλά οπουδήποτε και αν θα είναι, δείχνουν τα σημεία για να μπορέσουν δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο να μετανοήσει, να καταλάβει ότι τι, από μια μεριά και δύο όταν κοινωνάμε, αμαρτωλούς ο πρώτος είμαι εγώ. Το πιστεύω αυτό, το νιώθω αυτό, ή απλώς το διαβάζω και περνάει εκείνη για τους άλλους, όχι για μένα. Όλα αυτά ας τα προσέξουμε. Όσο πραγματικά ταπείνωση κατά Θεόν και επείδωση και υπομονή και συγχωρήσεως, ο άνθρωπος τότε αρχίζει μέσα του και καταπραίνει αυτές τις στάσεις του εγωισμού, αυτές τις κρίσεις, τις κατακρίσεις και πολύ περισσότερο αυτόν τον έλεγχο που δεν είναι τίποτα άλλο και η κόλασης έλεγχος θα είναι. Γι' αυτό λοιπόν να προλάβουμε προτού φτάσει ζωντανός λιπόθυμος, ο Θεός θα βοηθήσει να νεκρωθεί. Αλλά αν θα είναι ζωντανός, δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να αναπνεύσουμε τον καθάριο και όμορφο αυτόν ουρανό και θέση του παραδείσου. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά, και βλέπουμε τώρα εδώ, αφού πέρασε ένα βεβαίως μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ιησούς κηρύττει να μετανιώσει ο άνθρωπος. Κηρύττει και κάνει θαύματα τα οποία ουδέποτε άνθρωπος, ουδέποτε είχαν ακουστεί τέτοια θαύματα τα οποία κάνει. Απορούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο Ηρώδης όμως έλεγε, ο Ιωάννης είναι, εγώ τον επικεφάλισα, αυτός ανέστη. Γιατί ο έλεγχος του μέσα ήταν πάρα πολύ έτσι, δηλαδή τρανταχτός μέσα του. Αυτός είναι. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι έλεγαν ένας των προφητών. Και τα πράγματα πραγματικά ότι δεν ήθελαν να δεχθούν αυτόν τον Υιόν του Θεού που ήρθε και εφηρητή, χωρίς και την ανθρώπινη σάρκα, για να μας δώσει χείρα βοηθείας για να μπορέσουμε να σωθούμε. Αυτός που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο, αυτός που θα μας δώσει την άφεση των αμαρτιών, αφού βεβαίως τα έχω μαλακώσει, τα έχω συγχωρέσει, τα έχω ταπεινωθεί, έχω καταλάβει, γιατί όταν καλλιεργώ τον εγωισμό μέσα μου και καλύπτω τα σφάλματά μου και εγκομιάζομαι, επαναλαμβάνω, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, δεν είναι καλά σε μάτια αυτά στον άνθρωπο. Ο Υιός φόρος τα σε αυτά τα πράγματα, και από εκεί τροφοδοτούμαστε πολλές φορές. πρέπει να δεχτώ το σφάλμα, πρέπει να δεχτώ τα πνεύματα, πρέπει πραγματικά να δεχτώ όλα αυτά τα λάθη τα οποία γίνονται και να συγχωρέσω, γιατί κάφησε μη το αφαιρείμενο και με σαφίεμαι. Γιατί αν δεν αφήνω, δεν αφήνω. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να επαναλαμβάνω να κάνω μία ανασκόπηση μέσα μας, καθένας. Τι κίνητρο κινιέμαι, πού υποκρίνομαι και πού, τι πρέπει να κάνω. Για μένα η Άγια Ταπείνωση όλα τα βρίσκει. Ο εγωισμός όλα τα καλύπτει. Και όλα τα προωθεί. Τα δίνει και τα ποτίζει, γιατί αυτός είναι, επαναλαμβάνω πολλές φορές, ποτίζει όλες τις αδυναμίες, όλα τα λατώματα από τον εγωισμό, του ιωσφόρου εγωισμού ανέχομαι και έχομαι. Αλλά αποδεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί και συναμαρτωλοί, τότε τι σιωκρίνουν αλλότριον, τι ποιος έβαλε και τι γίνεται. Ας ανασκομπωστούμε πραγματικά και ας βρούμε την αλήθεια, γιατί εκείνος ο Χριστός δεν ήρθε στη γη γιατί έτσι το θέλει, ήθελε για να μας σώσει και θέλει να μας σώσει και μας μιλάει και μας καθαρίζει τη θέση του. Συγχώρησε, να σε συγχωρέσω, μετανοήσου, έλα, άλλαξε πορεία ζωής. Οι αδυναμίες με πνίγουν, αυτές καταπολέματες. Μάθε όμως να περιορίσεις τη φαντασία, μάθε να περιορίσεις, για τη φαντασία ξεδελώνεται στη γλώσσα, μάθε και στην υποκρισία και όσο όλα τα πράγματα τα οποία φερόμαστε πολλές φορές απέναντι τον άλλο. Άθλιε άνθρωποι και άθλιε επαπαθένες από τη λέξη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Θεομπαίκτες είμαστε? Και ρωτάω τον εαυτό και πάντοτε σε κάθε γενιά, ο πρώτος είμαι εγώ. Εκτός που καλό τα πάντα ποιοι να πάρει. Πού το βρίσκω το κοράκι στα κιόλα? Άρα το έχω συνήθει αυτό έστω. Που λέω ο πρώτος είμαι εγώ, που είμαι ο χειρότερος από τους άλλους. Πώς κρίνω, πώς κατακρίνω, πώς καταδικάζω τον άλλον? Γι' αυτό λοιπόν έχει όλα τα εφόδια η Γραφή και οπωσδήποτε και οι βρεσούλες, οι πατέρες που έχουν γράψει. Αρκεί ο καθένας μας να μην αρχίσει να δημιουργήσει ένα δικό του πράγμα μέσα, παρά μόνο ότι αν μπορέσει να βρει πραγματικά θέση μέσα μας αυτό το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει. Όχι γιατί δεν μπορεί, αν σέβεται και θέλει εσύ και εγώ να ανοίξουμε την πόρτα να έρθει μέσα. Και άμα θέλει το Πνεύμα το Άγιο, βεβαίως θα υπάρχουν αυτά. Και αμέσως σβήνουν τα παρελθόν. Το παρελθόν σβήνει το παρελθόν. Και αρχίζει πραγματικά. Στόση με σήμερα. Και αρχίζεις, αγωνίζεις καθημερινά και αγωνιζόμαστε. Λάτε αδέρφη πραγματικά. Γιατί, και βεβαίως για να αποφύγει ύστερα το υπόλοιπο θόρυβο που έλεγε, που είχε ξανά ξεσηκωθεί ο Ηρώδης, όπως κάποτε πάλι, που έσφαξε τόσους και τόσους, 14.000 περίπου, τα πάντα δείχνουν ότι τι, έβραζε μέσα και ανεχώρησε. Αλλά ο λαός τον ακολούθησε όμως. Πήγαν βεβαίως και βγήκαν και σε Βόλχη και σε Ερημιά και σε άλλη πόλη δεξιά και αριστερά, για να μην βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, γιατί η παραφροσύνη και όλα αυτά τα πράγματα όλα γίνονται τι, με αδυναμίες καλλιεργημένες από τον εγωισμό και από την υποκρισία που κρύβεται πίσω από τον εγωισμό. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ανασκομπωστούμε, είναι ανάγκη να καθρεφτούμε, είναι ανάγκη να ρίξω μια ματιά μέσα μας. Το πιστεύω, ο πρώτος είμαι εγώ. Αν το πιστεύω, τότε ας προσευχηθώ και για μένα και για τους άλλους και για όλους, και ο Θεός βοήθος, ας συγχωρέσω για να συγχωρεθώ, ας προσφέρω για να στείλω αποσκευές πάντοτε για την άλλη ζωή. Οι αποσκευές, επαναλαμβάνω πάλι, στέλνονται, δεν παίρνονται μαζί μας. Μαζί μας τίποτα δεν παίρνουμε. Ούτε τα σάβανα έχουν τσέπης, ούτε τίποτα. Ούτε ακόμα και τα ράσα βεβαίως να έχουν τσέπης, τις οποίες έχουμε μέσα γεμάτες. τσίποτα, θα πάμε. Και τσίποτες από τη λέξη έτσι. Και ό,τι βρούμε μπροστά μας. Και αυτό λοιπόν μας καλεί, μας δίνει ευκαιρία, μας δίνει βοήθεια, μας δίνει άφηση, μας δίνει συγχώρηση, μας ανέχεται τα πάντα όλα. Τώρα εσύ θα κάνεις το πιο δίκαιο από ότι είναι ο ίδιος ο δίκαιος Θεός. Και εσύ και εγώ. Αυτό λοιπόν, ας είμαστε επιοικείς προς τον συνομαρτωλό άνθρωπο και να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε πραγματικά μέσα στην ταπείνωση, μέσα στην υπομονή, μέσα στην ενεργητικότητα. Γιατί αλίμονο αν φοβηθώ, αλίμονο αν δηλιάσουμε.

0: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Προς απολογία στον Κύριο. Και εμείς τι θα πούμε? Ότι ήμασταν σε μια ενορή και κάνουμε με τα χατήρια των ενορητών μας τι ήθελε ο κάθε ένας και τα λοιπά, ή να τηρούμε την παράδοση? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο προς εξήγηση. Και όλα βλέπετε, από καλή οικονομία ξεκινάς, από πνεύμα οικονομίας, και μετά γίνεται και παρανομία. Οι κατηχούμενοι σήμερα δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία? Υπάρχουν. Να, σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, μετά την Θεία Λειτουργία και μετά από τις όλες εκδηλώσεις που έγιναν στο ναό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, βαπτίσαμε μία ενήλικη. Η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ να κατηχεί, να βαπτίζει, να αγιάζει τους ανθρώπους. Έχουμε κατηχουμένους, αλλά σωστά. Έρχεται κάποιος, λέει, θέλω να βαπτιστώ, να γίνω Ορθόδοξος. Έρχεται λοιπόν κάποιος ενωρίτης, λέει, πολύ καλό παιδί, πάτερ, να το βαπτίσουμε, θα κάνουμε ένα ψυχικό. Ναι, να βαπτίσουμε, βεβαίως, θα είναι πολύ μεγάλο το ψυχικό, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Να μάθει αυτό που πρόκειται να γίνει, τι είναι. Δεν θα τον βαπτίσουμε και θα γίνει επιφύτης του Αγίου Πνεύματος για να μάθει ολόκληρη τη διδασκαλία της Εκκλησίας, θα περάσει από διαδικασία μεγάλη. Πρώτα θα μάθει τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι τα ιεραμυστήρια της Εκκλησίας, ποιο είναι το δόγμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί αυτό να τον βαπτίσουμε και μετά να τον παρατήσουμε. Πρέπει πρώτα να μάθει. Και να δείτε, αδελφοί, από τις βαπτίσεις τις πολλές, τώρα που είμαι εδώ και στη δεύτερη δεκαετία που διάγω στην ενορία εδώ και έχω αναλάβει, ας πούμε, το τομέα της κατήχησης αυτών των ανθρώπων, μόλις λες σε κάποιον, ξέρεις, τουλάχιστον 6 μήνες θα έρχεσαι για μάθημα εδώ πριν βαπτιστείς, στρίβουν και φεύγουν διάλυση οδού. Διότι θα βρεθεί ο διπλανός κληρικός στην άλλη ενορία να τους βαπτίσει. Απροϋπόθετα, γκρεμίζοντας όλα αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ, που με πόνο ψυχή σας τα καταθέτω, δεν είναι εύκολα πράγματα, ούτε επιλύονται με εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου ή του Επισκόπου, αυτά είναι βίωσης πραγματικά της ιεροσύνης. Και λέω πολλές φορές και στους νέους κληρικούς, στα νέα παιδιά που θα γίνουν κληρικοί, λέω, εάν περιμένεις, παιδί μου, εγκύκλιο από τον επίσκοπο για να γίνεις καλός παπάς, δεν θα γίνεις ποτέ. Διότι ο επίσκοπος τι θα αφουγκραστεί από τα 100 συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στην ενορία? Το 1, το 2, το 3. Τα άλλα τα 97 δεν θα τα αφουγκραστεί ο επίσκοπος, θα γράψει κάτι γενικό. Δεν θα γράψει όμως κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι μόλις λες ότι 6 μήνες θα διαρκέσει, γιατί δοκιμάζει ο κληρικός, δεν δέχεται εύκολα να κάνει κάτι, πρέπει να δοκιμάσει και τον άλλον. Και του λέει, ας πούμε, ο κληρικός, 6 μήνες, κάθε εβδομάδα θα έρχεσαι επί μία ώρα, θα κατηχήσει μια φορά την εβδομάδα, θα έρχεσαι και σε ένα κήρυγμα απογευματινό ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής ή στο λειτουργικό σεμινάριο, αν είναι νέος θα έρχεσαι στη σύναξη. Και λέω, εγώ δεν διαθέτω χρόνο κτλ. Και βρίσκει μετά κάποιον άλλο που του βαφτίζει αμέσως απροϋπόθετα, με αποτέλεσμα είναι να βάζουμε μέσα στην Εκκλησία μας καρκινώματα. Γιατί ένας μουσουλμάνος, για παράδειγμα, αν δεν κατηχηθεί σωστά, τι θα είναι για την Εκκλησία, την εν γέννη Εκκλησία? Θα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο ποτέ δεν έχει μάθει σωστά τη λατρεία, δεν έχει μάθει ποτέ τη γνώση περί του Θεού και πάντα θα σφάλει στη ζωή του και θα δημιουργεί προβλήματα. Οπότε και για το θέμα αυτό της κατήχησης των πιστών μας, αδελφοί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς που το θεωρούμε στην παράδοση την ελληνική μας, την ορθόδοξη, που λέμε καλό είναι να βαπτιστούμε, να βαπτίσουμε κάποιον, να το έχουμε έτσι καλό για την ψυχή μας, πολλές φορές είναι δαμόκλειο σπάθη. Είναι χειρότερα μετά να αισθάνεσαι ότι δεν έκανες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός θα σου φύγει. Πήρε το δώρο σου, που ήθελε ένα χρυσό σταυρό, ήθελε ένα καλό ρούχο ή και τα λοιπά, και έχουμε περιπτώσεις που βαφτίστηκαν μερικοί και 7 φορές. Και είναι χειρότερο το πρώτο. Ενώ ένας ο οποίος βρίσκει εύκολο έδαφος να βαπτιστεί, πηγαίνει σε έναν άνθρωπο, βρίσκει και έναν ιερέα έτσι εκεί πέρα, τον βαφτίζει αμέσως, σου λέει πήρα τα δώρα, άντε γεια σας, τώρα φεύγω πάω στην Αλβανία, λέει στην ονά του, ή φεύγω πάω στο Ιράκ ή πάω στο Πακιστάν. Συζητούμε με τους Ιεραποστόλους στην Ιεραποστόλη. Πόσο σημαντικό πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές βρίσκεται σε δίλημα ένας Ιεραπόστολος ο οποίος βαπτίζει ένα χωριό ολόκληρο? Πηγαίνουν οι προεστοί, οι προεστοί του χωριού. Είναι ανημιστέ, Ινδουιστέ, δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο θρησκεία, άθεοι, δολολάτρες. Πηγαίνουν στον επίσκοπο και του λένε ελάτε, είμαστε ο πρόεδρος δηλαδή της κοινότητας, οι προεστοί. Ελάτε να μας βαπτίσετε όλους, να μας κάνετε χριστιανούς, το μόνο που θέλω να μας κάνετε μια εκκλησία. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ένας επίσκοπος. Για να τους κλείσει την εκκλησία πρώτα πρέπει να τους κατηχήσει. Κάποιοι άλλοι τους βαπτίζουν αμέσως, τους χτίζουν μια εκκλησία που έχουν πολλά οικονομικά μέσα και αυτοί ασπάζονται ας πούμε τον καθολικισμό, γίνονται προτεστάντες πολύ εύκολα. Εμείς η δική μας η διαδικασία είναι δύσκολη. Αν δεν γίνει με δυσκολία δεν θα βγει κάτι ωραίο και κάτι πολύ ευλογημένο. Γι' αυτό για να γίνει όλο αυτό θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και οι κατηχούμενοι και εκ μέρους σας δηλαδή αυτούς που βλέπετε και κάνετε θέλουν την, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τη δική τους ταλαιπωρία, τη χριστιανική ταλαιπωρία να περάσουν, να ψηθούν μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί τη μια μέρα να έρθει, τη δεύτερη να βαπτίζεται. Θέλει διαδικασία αυτό για να έχουμε καλούς και όριμους πιστούς.
2: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

ιστορία Αμοραϊτού 1887-1984, η σεβαστή μητέρα του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου ήταν σύζυγος του Δημητρίου Αμοραϊτού. Είχε 3 παιδιά, αγόρια. Μία μέρα, εκεί που καθόταν και έκανε προσευχή, είδε ένα αστέρι που έφυγε από το σπίτι και πήγε προς το Άγιον Όρος και ακούει μια φωνή. Από τα 3 παιδιά αυτό το ένα θα ζήσει. Η υπόδειξη ήταν για τον Ιωάννη, τον κατοπινό γέροντα Εφραίμ, που τότε ήταν σε μικρή ηλικία. Η Βικτωρία φοβήθηκε και είπε: «Αχου, θα μου πεθάνουν τα 2 μου παιδιά και θα μου μείνει μόνο αυτό». Τότε το ερμήνευσε κατά γράμμα, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να πάει το παιδί της στο Άγιον Όρος και πως το νόημα ήταν ότι αυτό το παιδί της θα ζήσει κοντά στον Θεό. Γι' αυτό πρόσεχε πολύ την ανατροφή των τέκνων της και ιδιαιτέρως αυτού που είχε διαλέξει ο Θεός, ώστε να το προσφέρει όσο το δυνατόν πιο καθαρό στον Θεό. Συμμετείχε όσο μπορούσε στη λειτουργική ζωή της ενορίας του Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Βόλο, όπου εφημέριος ήταν ο πνευματικός της, Παπά Εφραίμ ο Καραγιάννης, πνευματικό παιδί του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο Παπά Εφραίμ μετέφερε στο πίμνιό του την εμπειρία του από την ζωή του κοντά στον Όσιο Ιωσήφ και δίδασκε για την άσκηση, την προσοχή στους λογισμούς, την οερά προσευχή. Λειτουργούσε με κατάνοιξη που συγκινούσε τους εκκλησιαζομένους και τους έκανε να παρακολουθούν με δάκρυα την Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες. Με το βίωμα και την διδασκαλία του έγινε πολύτιμος οδηγός στην κατά Χριστόν ζωή της ίδιας και των παιδιών της. Η Βικτωρία ζούσε με βαθιά πνευματικότητα. Η μητέρα, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ, γινόταν παράδειγμα. Πόσες φορές δεν την είδαμε να αγρυπνεί με δάκρυα στην κουζίνα του σπιτιού ολόκληρο βράδυ. Επίσης ανέφερε πως μια φορά ο πατέρας του είχε σωθεί με θαυμαστό τρόπο από θάνατο από τους Γερμανούς κατά την περίοδο της κατοχής, χάρη στις προσευχές της μητέρας του. Ομολογούσε πως σε αυτήν και στον πνευματικό του οφείλει την πνευματική του καλλιέργεια και την επιθυμία του να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό δια της μοναχικής αποταγής. Η ίδια επέμεινε, όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός, να υποταχθεί στον ασκητικό Όσιο Ιωσήφ και δεν λυπήθηκε για τον αυστηρό ασκητικό βίο που θα ακολουθούσε ο Ιωστ κοντά του, ενώ ήταν φιλάσθενος από τη δύσκολη περίοδο της κατοχής. Εκείνη, επίσης, του έδωσε τα λίγα πραγματάκια του από το παράθυρο όταν έφυγε ένα βράδυ για μοναχός του Άγιον Όρος. Είχε φύγει κρυφά επειδή φοβόταν την άρνηση του πατέρα του. Στην ενορία του πνευματικού της, η Βικτωρία συνδεόταν με πολλούς πνευματικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και η Μαρία, κατόπιν γερόντισσα Μακρίνα. Συμπαραστεκόταν και προστάτευε την ορφανή Μαρία σαν παιδί της, ενώ η σεμνή Μαρία την σεβόταν ως μητέρα και γερόντισσά της. Πολλές φορές αγρυπνούσαν μαζί με την αυτοσχέδια κατανυκτική προσευχή το «Τατλή Ιησού», που είχαν διδαχθεί από τους καπαδόκες πρόσφυγες. Η ίδια καλογύρευε στο σπίτι της, αλλά λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεων δεν μπορούσε να εγκατασταθεί στο μοναστήρι στις Θαγιάτες, που είχε ιδρυθεί από τις κοπέλες που ήταν πνευματικά παιδιά του Παπά Εφραίμ. Ωστόσο, συμμετείχε όσο μπορούσε στη ζωή του μοναστηριού κατά τις επισκέψεις της. Όταν βγήκε ο γέροντας Εφραίμ, ο γιος της, από
από το Άγιον Όρος για πρώτη φορά και επισκέφθηκε το μοναστήρι στις Θαγιάτες, παραβρέθηκε στην αγρυπνία που έγινε, χωρίς όμως να τον αναγνωρίσει. Λίγο αργότερα έγινε και η ίδια μοναχή, με το ονομαστήσα σε Θεοφανό, και στη συνέχεια αναδέχθηκε ως μοναχή τη Μαρία στην κουρά της, όπου μετονομάστηκε σε Μακρίνα. Ως μοναχή ήταν τυπική στα καθήκοντά της, σιωπηλή και αυστηρή στη συμπεριφορά, γεμάτη αγάπη και προθυμία να συμπαρασταθεί σε κάθε περίσταση, με κάθε τρόπο και κυρίως με την προσευχή της. Ο γέροντας Εφραίμ, αναφερόμενος στη μητέρα του, πάντα έλεγε «Η Αγία Μητέρα μου». Διηγήθηκε δε σε πνευματικά του παιδιά στην Αριζόνα το εξής θαυμαστό γεγονός. «Κάποια φορά είδα την οσία μητέρα μου να εισέρχεται σε ένα ιερό και να προχωρεί προς την Αγία Τράπεζα. Ήταν ενδεδειμένη με λαμπρή ενδυμασία που δήλωνε κάποιο αξίωμα. Σε αυτήν την Αγία Τράπεζα, που ήταν λελαμπρισμένη, υπήρχε ένα κουτί που είχε μέσα γραμμένα πολλά ονόματα. Άρχισε να διαβάζει ένα-ένα όλα τα χαρτιά με τα ονόματα και ένευε καταφατικά μόλις τελείωνε το καθένα. Όταν τελείωσε το διάβασμα όλων, μου ένευσε πάλι καταφατικά. Πήρα μέσα μου την πληροφορία πως τα ονόματα αυτά ήταν των πνευματικών μου παιδιών και πως ήταν τακτοποιημένα ως προς το θέμα της σωτηρίας τους. Άλλη φορά είχε πει ο γέροντας πως παρακαλεί τον Θεό να σωθούν όλοι οι άνθρωποι που έχουν μπει κάτω από το πετραχύλι του. Εδώ φαίνεται ο πόθος του γέροντα για την σωτηρία μας, αλλά και η πίστη του για την παρησία και τις πρεσβείες της μητέρας του.

Εφρέμου Καραγιάννης διηγείται η αδελφή Εφρεμία. Συγκέντρωσε αρκετές κοπέλες που είχαν ζήλο και πόθο για μοναχές. Δυστυχώς το έργο αυτό το ανέκοψε ο εχθρός. Κατόρθωσε να συκοφαντήσει αυτόν τον Άγιο Ασκητή. Γι' αυτό προς αποφυγή ακραίων σχολείων αναγκάστηκε να αναχωρήσει για πολύ μακριά. Έφτασε μέχρι την Αμερική. Έτσι λοιπόν, προς ώρα, το όνειρό μας για μοναστήρι δεν φαινόταν να ολοκληρώνεται. Οι κοπέλες στενοχωρήθηκαν με την ξαφνική απουσία του πατρός Εφρέμ. Διατηρούσαν όμως άσβεστο τον ζήλο για τον μοναχισμό και συνέχιζαν τους πνευματικούς τους αγώνες. Κάποιες, στο πέρασμα του χρόνου, απομακρύνθηκαν από τον σκοπό τους, ενώ άλλες αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθήκων που προέκυψαν από τον πόλεμο λόγω του θανάτου των δικών τους ανθρώπων. Αρκετές αλληλογραφούσαν με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ψάχνοντας παράλληλα και τόπο κατάλληλο για μοναστήρι, ενώ ο πατέρας των δύο αδελφών, ο Ιωβάνης, τον επισκεπτόταν στο Άγιον Όρος. Ο Όσιος Γέροντας τις νουθετούσε και τις παρηγορούσε. Σε μία πρότασή τους να ενταχθούν σε μία υπάρχουσα αδελφότητα με κάποιον άλλο πνευματικό, επειδή δεν τελεσφορούσαν οι προσπάθειές τους να βρουν τόπο, τους είπε: «Κάνετε υπομονή και ο Θεός θα δείξει το θέλημά Του. Εσείς πρέπει να τιμήσετε το πνευματικό σας, να κάνετε μοναστήρι και να τηρείτε αυτά που σας δίδαξε. Αν πάτε σε άλλη αδελφότητα, θα σας ξεχωρίζουν και θα σας λένε Εφρεμίτισσες και δεν θα μπορέσετε να εργαστείτε για τον Θεό». Είχε στείλει μάλιστα σταυρούς καλυσμένους από τον ίδιο σε μερικές αδελφές. Η αδελφή Εφρεμία διηγήθηκε. Τους σταυρούς του παππού του Ιωσήφ τους φορούσε πάντα η συγκλητική και εγώ. Μάλιστα πολλές

ελπίδα στις ευχές του οσίου Ιωσήφ, αλλά και του πνευματικού τους, πέρασαν περίπου 2 χρόνια. Στο διάστημα αυτό προετοιμάζονταν για την ολοκληρωτική αφιέρωσή τους στο Θεό, εργαζόμενες στον κόσμο όπου δοκιμαζόταν η προαίρεσή τους καθημερινά. Ήταν δυνατόν να αφήσει ο Θεός τον ευλαβή πόθο της νεανικής τους ψυχής ανεκπλήρωτο?

Θεός, ο θέλων πάντα σωθήνε, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ευδόκησε να εκπληρωθεί ο ευσεβής της αφιέρωσης πόθος που είχαν οι εκλεκτές αδελφές. Έτσι έφτασε η ευλογημένη ώρα της εισόδου του στο μοναστήρι. Αφήνουμε την αδελφή Εφρεμία να μας διηγηθεί. Εκεί που λέγαμε ότι φεύγοντας ο πατήρ Εφρέμ για την Αμερική ναυάγησε το σχέδιο για μοναστήρι και κινδύνευε να μείνει ανεκπλήρωτος ο πόθος μας, να και έρχεται στο σπίτι μας η Μαρία, η μετέπειτα σεβαστή γερόντισά μας, με τη Σταυρούλα, την μετέπειτα αδελφή Αθανασία, και λένε στον πατέρα μας: «Μπαρμπαγιάννη, τι λες, θα μας δώσεις τα κορίτσια να κάνουμε μοναστήρι?» Και ο πατέρας μου με πολύ χαρά: «Ευχαρίστως, φτάνει να το θέλουν κι αυτές». Μόλις άκουσε η γερόντισσα ότι ο πατέρας ήταν θετικός, βγάζει ένα γραμματάκι από τον παππού Ιωσήφ που της έγραφε. Οι αδελφές αναφέρονται στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή ως παππού Ιωσήφ, επειδή ήταν ο πνευματικός πατέρας του γέροντα Εφρέμ, του δικού τους πνευματικού πατέρα. Έγραφε λοιπόν Όσιος Ιωσήφ: «Να μην στενοχωριέστε που μένετε λίγες για μοναχές, και μοναστήρι θα βρείτε και μοναχές θα βρείτε, και αν κάνετε υπακοή το μοναστήρι θα ευδοκιμήσει. Δεν θέλω όμως να παρεκκλίνετε από τις εντολές μου, ούτε ένα ιώτα ή μία κεραία να μην αλλάξετε, και εγώ θα σας αναλάβω, διαφορετικά θα σας αφήσω». Όλοι έμειναν συγκινημένοι και κατενθουσιασμένοι. Τον παππού Ιωσήφ τον ήξεραν ότι δεν έλεγε λόγια παραπανίσια. Τον φώτιζε το Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα που ήλθε στο σπίτι μας η Μαρία, εγώ έτυχε να λείπω. Κατέβηκα στην Αθήνα για κάποια θεραπεία και επ' ευκαιρία αποφάσισα να πάω στην Πάρνηθα, στο μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί βρισκόταν η μοναχή Βριέννη, ανιψιά του παππού Ιωσήφ, που την ήξερα από κοσμική και την έλεγαν Βαρβάρα. Το μοναστήρι αυτό είχε 80 μοναχές και ήταν άβατο για τους άνδρες. Αφού κάθισα λίγες μέρες και μου άρεσε και σκέφτηκα να μείνω εκεί, είπα την άλλη μέρα να βρω τον πνευματικό πατέρα Παρθένιο, να του πω ότι θέλω να μείνω εκεί. Η νεανική ψυχή της Ναυσικάς, εμφορούμενη από θείο ζήλο, ενθουσιάστηκε από το μοναστηριακό τυπικό και την άσκηση των αρετών στο ευλογημένο εκείνο κοινόβιο. Εξάλλου εκεί θα είχε συνασκήτριά της την μοναχή Βριέννη, ανιψιά του Αγίου Ιωσήφ, την οποία γνώριζε καλά και της ένωνε πνευματική αγάπη. Στην αρχή της κατοχής 1941-42, πολλοί κάτοικοι της Αθήνας έφυγαν προς την επαρχία λόγω της πείνας. Γι' αυτόν τον λόγο και η Βαρβάρα, μετέπειτα μοναχή Βριέννη, κατά τη συμβουλή του Οσίου Ιωσήφ, ήρθε στα Φάρσαλα και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Γιωβάνη Πουλαράκη, πατέρα της αδελφής Εφρεμίας, για ένα χρόνο περίπου, μαζί με τη μητέρα της, την Εργίνη, αδελφή του Οσίου Ιωσήφ. Η θίτσα Εργίνη, όπως την αποκαλούσαν στο σπίτι οι αδελφές, ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, πολύ αγαπητός σε όλους. Η Βαρβάρα ήταν μια ενθουσιώδη

κοπέλα, φιλότιμη και εργατική. Είχε μεγάλη σωματική δύναμη, καθώς λέγουν οι αδελφές. Βοηθούσε πρόθυμα στις αγροτικές εργασίες την οικογένεια του Γιωβάνη. Μετέβαιναν στο Βόλο με τις αδελφές και αγωνίζονταν όλες μαζί κάτω από την καθοδήγηση του πατρός Εφραίμ Καραγιάννη. Στο Βόλο γνωρίστηκαν με τα πνευματικά παιδιά του πατρός Εφραίμ, δηλαδή τη Μαρία, τη μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα και τις υπόλοιπες κοπέλες που ποθούσαν να μονάσουν. Φιλοξενήθηκαν άλλα δύο περίπου χρόνια στο Βόλο, στο σπίτι της Μαρίας, και όταν έγιναν καλύτερες οι βιωτικές συνθήκες, επέστρεψαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν σκέφτηκε να βρει τον πνευματικό πατέρα Παρθένιο και να του πει ότι θέλει να μείνει στο μοναστήρι, το βράδυ βλέπω στον ύπνο μου τη Μαρία και μου λέει: «Πρόσεξε, μην δώσεις τον λόγο σου για τίποτε. Αύριο θα έλθει ο πατέρας σου να σε πληροφορήσει για κάτι σπουδαίο». Έτσι και έγινε. Το πρωί έρχεται ο πατέρας μου. Αφού πρώτα με μάλωσε που έλειπα χωρίς να τους ενημερώσω, κατόπιν μου λέει: «Πάμε στο σπίτι και αύριο θα έλθει η Μαρία να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό». Γυρίσαμε και πράγματι την άλλη μέρα μαζεύτηκαν όλες στο σπίτι μας και η Μαρία μας διάβασε το γράμμα του παππού Ιωσήφ. Χαρήκαμε και μείναμε όλες σύμφωνες να είμαστε κάτω από την καθοδήγησή του. Στο γράμμα ο παππούς βλέπει από εκεί πάνω, από τα βράχια του Αγίου Όρους και λέγει: «Θα βρείτε έναν τόπο να έχει και νερό. Θα ανεβείτε στον Άνω Βόλο. Θα βρείτε ένα μονοπάτι. Σιγά σιγά θα βαδίσετε σε αυτό. Στον δρόμο θα βρείτε ένα εκκλησάκι, τον Άγιο Παντελεήμονα, και θα προχωρήσετε πιο ψηλά. Θα βρείτε ένα σπίτι χαμηλά, και αληθινά είναι πιο χαμηλά από τον δρόμο. Στον δρόμο φαίνεται η πύλη του, ενώ πάνω είναι το χωριό. Το σπίτι αυτό είναι πολύ ωραίο και πωλείται». Πράγματι, πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου, τα βρήκαμε όλα, όπως μας είπε ο γέροντας, και μάθαμε ότι το σπίτι αυτό πωλείται. Το είχε μια οικογένεια με κοπέλες, και επειδή οι κοπέλες σπούδαζαν στο Βόλο και δεν ήθελαν να πηγαίνω έρχονται, το πουλούσαν. Εδώ θαυμάζουμε την πνευματική τηλεόραση που είχε ο παππούς, όπου από τα βράχια της μικράς Αγίας Άννας του Αγίου Όρους τα έβλεπε όλα μπροστά του με κάθε λεπτομέρεια. Ήδη οι πρώτες αδελφές εγκατασταθήκαμε κατά το έτος 1952. Πέσαμε με πολύ ζήλο να διαμορφώσουμε τους χώρους, να μπορούμε να κατοικήσουμε. Καταβάλαμε πολύ μεγάλους κόπους. Τραβούσαμε τα υλικά με τριχιά από κάτω να τα ανεβάσουμε. Στο έργο συμμετείχε και ο πατέρας μου κάθε μέρα, μέχρι που το σουλουπώσαμε. Ο πατέρας μου δούλευε με μεγάλη αυταπάρνηση, καθώς και όλες οι κοπέλες που ήταν πηλιορίτισες και πολύ γενναίες. Επίσης και εμείς, καμπίσχες και άμαθες από τέτοιες δουλειές. Όμως ήμασταν και μικρές, αλλά και σαν γυναίκες, το έργο ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Λέγω μια φορά στον πατέρα μου: «Μπαμπά, κουράστηκα». Και αυτός μου απαντά: «Λες πως κουράστηκες. Γιατί? Πέθανες? Δεν πέθανες. Ο μοναχός, αν δεν πεθάνει, δεν θα ζήσει». Από λαϊκός ακόμη, ο ευλογημένος γνώριζε ότι το σώμα, αν δεν δαμαστεί, δεν ζει το πνεύμα. Η χαρά του Γιωβάνη και της Μαρίνας ήταν απερίγραπτη, εφόσον ο Κύριος τακτοποίησε όλα τα παιδιά τους. Αλλά ιδιαιτέρως που τους τίμησε ο Κύριος με το να εκλέξει δύο από αυτά να γίνουν αυτόρες νυφούλες του. Εννοείται ότι διακαείς ήταν ο πόθος τους να ακολουθήσουν και αυτοί τον ίδιο τρόπο ζωής. Όμως είχαν να διανύσουν ακόμη πολύ δρόμο, ώσπου να φτάσουν στον ευσεβή και πολυπόθητο σκοπό τους.

συνεχίζει η αδελφή Εφραιμία, που έρχεται ο φοβερός σεισμός του 1954, όπου είχε καταστρέψει τον Βόλο. Αλλά και το μοναστήρι μας δεν έμεινε ανεπηρέαστο. Λίγο πριν γίνει ο σεισμός, ακούσαμε τρεις φορές κρότο από την εικόνα της Παναγίας που είχε φέρει η Μαρία από την Αθήνα. Πρόκειται για την εικόνα που της είχε δώσει η γερόντισσα Νικολέτα. Ακούστηκε και από το Σταυρό, που ήταν κρεμασμένο στον τοίχο του ιερού, ο οποίος έπεσε λίγο πριν το σεισμό πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τότε, πως με φώτισε ο Θεός και φώναξα δυνατά, «Βγείτε αμέσως όλες έξω!» Μόλις και προλάβαμε να βγούμε, και να, ο σεισμός που ταρακούνησε όλο το κτίριο προξένησε πολλές ζημίες στον επάνω όροφο, όπου είχαμε λίγα κελάκια και το εκκλησάκι. Σκεπάσαμε πρόχειρα τον επάνω και προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε τον κάτω όροφο, που ήταν αποθήκη σε δύο μέρη. Στο ένα χωρίσαμε με χαρτόνια και άλλα πρόχειρα μέσα λίγα κελιά, ενώ στο άλλο διαμορφώσαμε μια εκκλησούλα και ένα χολ. Αφού πέρασαν λίγα χρόνια όμως, αρχίσαμε να ψάχνουμε κάποιον άλλον τόπο για μοναστήρι. Ήταν ανάγκη να βρούμε ένα νέο, κατάλληλο τόπο λόγω του κλίματος, επειδή είχε υγρασία, αλλά και λόγω της δυσκολίας για επέκταση και νοικοδόμηση, αφού το κτήμα είχε πολλές αναβαθμίδες. Ο γέροντας Ιωσήφ αλληλογραφούσε μαζί μας και μας έλεγε: «Αν με ακούετε, δεν θα σας αφήσω. Θα σας συμβουλεύω και θα προσεύχομαι. Αλλά θα σας στείλω και πνευματικό να έρχεται από κοντά να σας καθοδηγεί». Πράγματι, αξιωθήκαμε να μας στείλει τον καλό μας γέροντα Εφραίμ. Σε όλα μας τα χρόνια, καθόταν δίπλα στη γερόντισά μας και μας καθοδηγούσε. Όσον αφορά το νέο μοναστήρι, ο αδελφός της γερόντισσάς μας, Γεώργιος Βασόπουλος, έμαθε στα Ανάκτορα, όπου εργαζόταν, ότι μια κυρία από την οικογένεια του Αυλάρχη των Ανακτόρων, Χριστομάνου Καλίνσκι, πουλούσε ένα κτήμα στην Πορταριά κατάλληλο για μοναστήρι. Όμως, αν μάθαινε ότι ενδιαφερόμαστε για μοναστήρι, σίγουρα θα ανέβαζε την τιμή. Τι κάναμε? Στείλαμε τον πατέρα μου, ντυμένο σαν απλό βοσκό, στα Ανάκτορα να το ζητήσει για βοσκοτόπι. Επειδή στον τόπο εκείνο έγιναν εκτελέσεις τα χρόνια του εμφυλίου, θεωρούνταν από τους κατοίκους η περιοχή εκείνη στοιχειωμένη. Αυτό επικαλέστηκε ο πατέρας μου, προκειμένου να πουληθεί το κτήμα πιο οικονομικά. Με την παρέμβαση και του Γεωργίου Βασοπούλου, αγοράστηκε το νέο αυτό κτήμα το 1962. Ο γέροντάς μας Εφραίμ, μόλις το είδε, ενθουσιάστηκε και είπε: «Μην το βλέπετε τώρα έτσι. Αυτό θα γίνει πολύ ωραίο». Στην αρχή πάντως, πράγματι, ήταν στοιχειωμένο. Είχε κάποια εξουσία εκεί ο Σατανάς. Άκουαν οι αδελφές φωνές, κρότους κλπ. Όμως ο γέροντας Εφραίμ είπε και έκανε αγιασμό και ράντισαν όλο τον τόπο. Από τότε το κτήμα εκείνο του θανάτου μετατράπηκε σε τόπο λατρείας του αληθινού Θεού. Ξεκίνησαν με κόπους την ανοικοδόμηση. Υπήρχε ένα μικρό κτίριο στη μέση, το οποίο έπρεπε να ενισχυθεί και να μεγαλώσει. Για να εξοικονομήσουν χρήματα για το σκοπό αυτό, οι αδελφές έραβαν ποδιές και τις πουλούσαν στα γύρω χωριά μαζί με το θυμίαμα που κατασκεύαζαν. Ο γέροντας Εφραίμ, μετά από προσευχή και θεία πληροφορία, ενίσχυε την αδελφότητα στη νέα προσπάθεια. Όταν είδαν το κτήμα σχεδόν γυμνό, οι αδελφές είπαν στον γέροντα: «Πώς θα χτίσουμε, γέροντα, και από πού να αρχίσουμε?» Εκείνος, αντί να απαντήσει, γύρισε προς την Εφραιμία, η οποία επιμελούνταν τα οικοδομικά έργα με μόνο εφόδιο την πίστη στην ευχή των προεστώτων της, και της λέει: «Εσύ, Εφραιμία, τι λες?» Εκείνη αμέσως απαντά: «Εσείς, γέροντα, ευλογήστε το και εμείς με την ευχή σας αρχίζουμε κιόλας». Έτσι και έγινε. Με την ευλογία του γέροντα προχώρησαν και ανοικοδόμησαν τα πρώτα κελιά των αδελφών με το εσωτερικό εκκλησάκι. Στη συνέχεια, αφού πέρασαν αρκετά χρόνια, η αύξηση των μελών της αδελφότητας αλλά και το πλήθος των προσκυνητών έκαναν απαραίτητη την οικοδόμηση της εκκλησίας. Έπρεπε να χτιστεί ο κεντρικός ναός, το καθολικό. Το έργο αυτό μεγάλο και πολυδάπανο. Οι άλλες αδελφές διστακτικές. Η Εφραιμία όμως, με ακράδαντη πίστη, ρώτα το γέροντα: «Γέροντα, τι θα γίνει? Να ξεκινήσουμε την εκκλησία?» Και εκείνος πάλι: «Εσύ, Εφραιμία, τι λες?» «Εγώ λέω, εάν το ευλογήσετε εσείς θα γίνει». Και ο γέροντας απαντά: «Ναι, να ξεκινήσετε».
Αμέσως τότε βγάζει η αδελφή Εφραιμία κάτι λίγα χρήματα που είχε στο ταμείο της Μονής και του τα δίνει να τα ευλογήσει. Βγάζει και ο γέροντας ό,τι είχε και δεν είχε, 50.000 δραχμές, και τα ευλογεί και αυτά. Τα χρήματα αυτά τόσο ευλογήθηκαν ώστε έμεναν πάντα στο ταμείο. Στο τέλος της εβδομάδος, από κάπου ο Θεός έστελνε ώστε να πληρωθούν όλοι οι εργάτες. Όσο για τα υλικά, άλλο στα τούβλα, άλλο στα σίδερα, την άμμο, άλλο πάλι τα μεταφορικά κλπ. Οι 50.000 του γέροντα, όπως ο καμψάκης του ελαίου της χείρας της Σάρεπα, έμειναν στο ταμείο μέχρι τέλους του έργου. Ο δε γέροντας πάλι δεν θέλησε να πάρει τα χρήματα πίσω. Τα έδωσε και έγιναν οι σταυροί της σκεπής. Ο προφήτης Ηλίας την περίοδο που ήταν ανομβρία, με εντολή του Θεού πήγε στα Σάρεπτα της Ιδονίας να βρει μια γυναίκα χείρα. Πήγε και τη ζήτησε πρώτα νερό και του έδωσε. Μετά τη ζήτησε να του δώσει λίγο ψωμί να φάει. Και αυτή του απάντησε: «Ζει Κύριος ο Θεός. Έχω όλο κι όλο μια χούφτα αλεύρι μέσα στο αγγείο και δύο σταγόνες λάδι μέσα στο δοχείο και θα το ζυμώσω. Θα φάμε με τα παιδιά μου και να πεθάνουμε. Δεν έχουμε τίποτε άλλο». Και της είπε ο προφήτης: «Έχε θάρρος και κάμε όπως σου είπα. Δώσε πρώτα σε μένα να φάω και ύστερα ό,τι μείνει να φας εσύ και τα παιδιά σου. Διότι ο Κύριος είπε: το δοχείο του αλεύρου δεν θα αδειάσει και το δοχείο του ελαίου ποτέ δεν θα εκλείψει μέχρι να δώσει ο Θεός βροχή στη γη». Και πράγματι έκανε η γυναίκα όπως της είπε ο προφήτης Ηλίας και η προφητεία του επαληθεύτηκε.

0: συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, συγκλητικοί και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης κατεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του Ισπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου, εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφή. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία, κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα νέοι και ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη. Σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία. Προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερολείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελείται το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Αύριο Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Στις 7.30 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του εγχείου θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολούνου στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Γαλκιδόνας αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Αύριο Τετάρτη στο παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Θα τεθεί σε προσκύνηση ρόλιψανο της Αγίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες όρθρωση λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο ναού 210 80 01 309. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η, 15 Οκτωβρίου στους Ιερούς Ναούς, Παναγίας Ρόδων του Αμάρου των Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρελισίων στις 6.30 το απόγευμα. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος μαζί με τον φίλο του Βαρνάβα, ο οποίος τον είχε οδηγήσει στην εκκλησία και τον πρότεινε στον Πέτρο και τον Ιάκωβο, αποφασίζουν ότι πρέπει να πάνε σε έναν τόπο τον οποίο ήξερε ο Βαρνάβας, ήξερε τους ντόπιους, ήξερε, ήταν από εκεί και ήταν και κοντά στην Ταρσό. Με κάποιο τρόπο φιλοξενούσαν Ιουδαίους της Διασποράς, όχι δηλαδή του κάστρου της Ιερουσαλήμ, φανατικούς, αλλά κάπως με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, επειδή συναναστρέφονταν με ανθρώπους και από τον κόσμο και ακόμα και εθνικούς. Πλην όμως αυτοί είχαν μια καθαρότητα σκέψης και σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έπρεπε να πάνε αυτοί οι Απόστολοι για να διδάξουν. Η μεγάλη λοιπόν ιστορία των ιεραποστολικών ταξιδιών του Παύλου ξεκινάει με τον Απόστολο Βαρνάβα. Η κλίση που είχε αναλάβει από τον Χριστό είχε βρει πλήρη ανταπόκριση στις προθέσεις. Προφανώς μεγάλες συζητήσεις, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο Παύλος δεν πήγαινε κάπου που δεν ήξερε που πάει. Δηλαδή είχε ένα ζήλο ιεραποστολικό, αλλά υπολόγισε σωστά τις κινήσεις του και ήξερε πολύ καλά τις εκκλησίες που ιδρύει, να τις ιδρύει με σύστημα, να τις κρατά σαν τέτοιες και να τις παρακολουθεί αργότερα, βάζοντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το έργο, να μην φτιάξει δηλαδή μια εκκλησία και να φύγει, οργάνωνε την εκκλησία, έβαζε ανθρώπους να την επιστατούν, χειροτονούσε, αργότερα έβαλε τακτικούς επισκόπους, σταθερούς επισκόπους και αργότερα θα δούμε τις κινήσεις του και τις περιοδίες του που περνούσε από τα μέρη που ήδη εκκλησίες και παρατηρούσε πώς πάνε, πώς είναι η εξέλιξή τους η πνευματική. Ο Βαρνάβας ήταν γνώστης λοιπόν, είπαμε, της ψυχολογίας των συμπατριωτών του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, όπως ξέρετε, ο τόπος της Κύπρου και την ανέδειξε και την κατεδίκασε σε ιστορικές περιπέτειες. Επειδή ήταν απομονωμένη από τον ελληνικό, από τον ελλαδικό, όχι ελληνικό, γιατί και η Κύπρος είναι Ελλάδα, από τον ελλαδικό ιστό, η απομάκρυνσή της την έβαλε σε πολλές περιπέτειες ιστορικές, πέρασε από όλους τους κατακτητές, αργότερα Τούρκους κτλ. Και μέχρι σήμερα βασανίζεται διχοτομημένη και χωρισμένη στα δυο. 50 τόσα χρόνια έχουν περάσει, 1974-2024. Θυμάστε τα «δεν ξεχνώ» και τα «δεν ξεχνώ», οι παλιοί τουλάχιστον, και τις κονκάρδες εδώ, και «δεν ξεχνώ» και «δεν ξεχνώ». Έχουμε πει εκεί κοντά στο μοναστήρι, πριν από πολλά χρόνια, μετά την εισβολή και μετά την προσφυγιά, τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, εκεί στην περιοχή είχαν έρθει κάποιοι Κύπροι, οι οποίοι τέλος πάντων έμεναν εκεί στο χωριό και μέσα στην καπατσοσύνη, γιατί είναι πολύ καπάτσοι οι Κύπροι, είναι δημιουργικοί άνθρωποι, τα μυαλά τους λειτουργούν λίγο περισσότερα από των Ελλαδιτών. Έφτιαξαν ένα σουβλατζίδικο εκεί στο Καπανδρίτη. Και θεωρώντας ότι πρέπει τέλος πάντων να μην ξεχάσουν την Κύπρο, ονομάσαν το σουβλατζίδικο «Δεν ξεχνώ». Για έτσι και τα λοιπά. Και σκέφτομαι σημειολογικά ότι περνώντας 70 χρόνια, το μόνο που έμεινε από το «Δεν ξεχνώ» είναι το σουβλατζίδικο. Αυτό είναι κατάντημα. Γιατί όχι μόνο ξεχάσαμε, εγώ ακούω Κυπρίους να λένε ότι πλέον, δηλαδή ακόμα βρε παιδί μου και για την τιμή των όπλων. Ρωτούσα μια Κυπριοπούλα της πρώτης και λέω και τα λοιπά, μου λέει δεν πρόκειται. Και αυτή η σιγουριά ρε παιδί μου ότι δεν θα ξαναδείς τον τόπο σου, εμένα με σοκάρει. Εδώ ακόμα μνημονεύουμε πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και έχουμε μια ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Δεν μπορεί να το σκοτώσεις, δεν είναι εύκολο να το σκοτώσεις. Και μου κάνει εντύπωση, αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι σοκαριστικός όντως. Λοιπόν, πηγαίνουν λοιπόν και βρίσκονται στη Σαλαμίνα. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο ξέρετε ότι όλες οι λέξεις του τόπου είναι ελληνικές. Η Σαλαμίνα είναι το λιμάνι, το επίνιο της Κύπρου. Σώζονται ερείπια λοιπόν από αυτή την αρχαία πόλη και αυτή ήταν η πατρίδα του Βαρνάβα. Πήγανε στον τόπο του, στο σπίτι του δηλαδή πήγανε. Ήταν λοιπόν οι πρώτοι συγγενείς και φίλοι, ο Βαρνάβας έλειπε αρκετά και οι δικοί του άνθρωποι πήγαν να τον υποδεχθούν. Ο Βαρνάβας έχερε γενικής εκτιμήσεως και τους έδειξε, τους υπέδειξε το φίλο του, τον φιλοξενούμενο, ο οποίος όχι μόνο φιλοξενούμενος δεν ήταν, αλλά ήταν και αυτός που θα σφράγιζε την ιστορία της Κύπρου, της χριστιανικής αργότερα Κύπρου. Η Κύπρος σήμερα καυχάται ότι έχει και σωστά αποστολική καταγωγή.
Το έργο λοιπόν που ξεκινούν είναι αρκετά κοπιαστικό και πολύ ιδιαίτερο. Λόγω, ακούστε, των πολυάριθμων συναγωγών της πόλης. Υπήρχαν πάρα πολλοί Εβραίοι. Εβραίοι, όπως είπαμε προηγουμένως, της Διασποράς. Θυμάστε επίσης ότι ο Παύλος, κατά το συνήθειό του, πήγαινε πρώτα στους δικούς του. Αυτό είχε συνήθεια, πήγαινε πρώτα εκεί. Και όταν οι δικοί του δεν τον δέχονταν, αυτή την τακτική την καθιέρωσε αργότερα στις περιοδίες, πήγαινε κατευθείαν στα έθνη. Πήγαινε σε πολυσύχνα στους δρόμους, πήγαινε σε σπίτια που περνούσε πάρα πολλούς κόσμους και γενικά επέλεγε πόλεις που περνούσε πολλούς κόσμους. Κυρίως εμπορικές πόλεις που περνούσε κόσμος και έφευγε. Πήγαινε αλλού. Άρα άκουγε και ταξίδευε το μήνυμά του σε άλλες πόλεις. Με κάποιο τρόπο δηλαδή ο Παύλος είχε συλλάβει πάρα πολύ καλά αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο θα μπορούσε να μεταδοθεί. Στην ανατολική πλευρά της πόλης, κοντά στην Σαλαμίνα, ήταν η πόλη Πάφος, 150 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή. Όπως ξέρετε, έχετε εικόνα στο μυαλό σας, η Κύπρος δεν είναι τεράστια, δεν είναι πολύ μεγάλη, μεγαλώνησος βέβαια, κράτος, έτσι. Είναι σαν ένα φύλλο, πώς λέει και ο ποιητής, ένα χρυσοπράσινο φύλλο, ρηγμένο στο πέλαγο, έτσι λέει. Είναι σαν φύλλο, σαν πλατανόφυλλο δηλαδή, έτσι είναι η μορφολογία του. Εκεί λοιπόν πηγαίνει στην Πάφο. Η Πάφος είναι ελεύθερη σήμερα, είναι μια περιοχή που έχει... Εμείς πήγαμε το Φλεβάρι στην Κύπρο και λέω καμιά φορά, βρε παιδί μου, έγιναν τόσοι αγώνες, τόσα αυτά. Στην Πάφο και στη Λεμεσό, όταν κυκλοφορεί στον δρόμο, δεν ακούς πουθενά ελληνικά πλέον. Πουθενά. Και όχι τουρκικά, όχι. Πουθενά ελληνικά. Αγγλικό, πακιστανικό, ρωσικό, αυτό. Όλος ο καλός ο κόσμος. Έλληνες να δεις, να ανταμώσεις Έλληνα, αποκλείεται. Στον δρόμο έχουν και εκεί πριν τα κολλήματά τους και μιλάνε και αγγλικά. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Του λέει good morning, hello, σηκώνει το τηλέφωνο και λέω τα τρελαδούμε. Αλλά άμα δεις κάποιος στον δρόμο θα του πεις good morning και λέει Έλληνας είμαι, λέει, Κύπριος είμαι. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μέσα εκεί λοιπόν είναι η πόλη της Πάφου. Οι Απόστολοι, αν οι Απόστολοι επισκέφτηκαν τις 15 μεγαλύτερες πόλεις του νησιού με διάμεσους σταθμούς, ακριβώς βγάζουμε σαν συμπέρασμα ότι θα χρειάστηκαν μήνες αρκετούς για κάτι τέτοιο. Η Νέα Πάφος λοιπόν βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την Παλαιά Πάφου, όπου υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ναός της Αφροδίτης.

ξέρετε ότι στην ευρύτερη περιοχή λέγεται ότι η Κύπρος είναι το νησί της Αφροδίτης, από εκεί γεννήθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, εξού και έτσι όπως τη λένε Αφροδίτη. Η Αφροδίτη η οποία κουβαλούσε όλον αυτόν τον κόσμο μαζί της, τον απολαύσουν κτλ. Και όλα τα συμπαραμαρτούντα με αυτή την θεότητα τέλος πάντων κτλ. Αυτό κουβαλούσε όμως και μια τεράστια, μια τεράστια ατμόσφαιρα, αν θέλετε, ασέλγειας, ακολασίας, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, το οποίο είχαν οι Απόστολοι να αντιμετωπίσουν. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι οι Απόστολοι είχαν να αντιμετωπίσουν ενίοτε τείχους, δηλαδή σταθερά πράγματα, τα οποία έπρεπε με κάθε τρόπο να εργαστούν, να τα ανατινάξουν πάλι. Εχτές κάναμε έτσι μια μικρή αναφορά σε, και θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή, παρότι δεν αφορά στον Απόστολο Παύλο αλλά στον Απόστολο Πέτρο, και τη σχέση του Απόστολου Πέτρου με τον Κορνήλιο, ο οποίος ήταν εθνικός. Ο εθνικός λοιπόν αυτός ο Κορνήλιος, ο οποίος ήταν εκατόνταρχος, είχε δούλους τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, και η συνήθεια των ανθρώπων που είχαν δούλους ήταν ότι σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν αντικείμενα. Οι Ρωμαίοι τους ονόμαζαν ρες, ντουλάπια, πράγματα. Όπως έχουμε εμείς κάτι, ας πούμε ένα τραπέζι, μια καρέκλα, τέτοιο ήταν ένας άνθρωπος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό για να μπούμε στο νόημα πόσο επαναστατικό ήταν αυτό που έφερε ο χριστιανισμός στον κόσμο. Για ακούστε, όταν λέει η Γραφή «Ουκέν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκέν Ιδούλος, ουδέ Ελεύθερος, ουκέν Ιάσεν και Θήλοι», δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές. Τώρα καμώνονται μερικοί ότι ανακαλύψαν, ας πούμε, την Πυρίτιδα, αλλά στην πραγματικότητα έχει ανακαλυφθεί εδώ και αιώνες αυτό το μυστικό. Όταν στο όνομα του Χριστού δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις διακρίσεις των ανθρώπων εξαιτίας κάποιας καταγωγής κτλ. Ή εξαιτίας της θέσης στην οποία βρέθηκαν, αν ένας είναι ελεύθερος, αν ένας είναι δούλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι βρήκε και τι κλήθηκε να αλλάξει ο χριστιανισμός. Έχουμε λοιπόν αυτή την τιμή, τη λατρεία της Αφροδίτης, όπως και σε άλλα μέρη, όπως και σε άλλες περιοχές όπου λατρεύονταν άλλοι θεοί. Οι Απόστολοι έδιναν μεγάλες, αληθινά μεγάλες μάχες, σώμα με σώμα, με τον ίδιο το διάβολο, και αυτό είναι πολύ φοβερό. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περιοχή υπήρχε ένας ανθύπατος, μια φωτεινή προσωπικότητα που μέσα, παρότι ήταν Ρωμαίος, παναπεί εθνικός, είχε κάποια φιλοσοφικά παύλα και θεολογικά ερωτήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας για να είναι, που λέμε, ήταν στη θέση του ένας αγρίκος, ένας αγράμματος. Είχε τέλος πάντων κάποια πνευματική ποιότητα. Αυτός ήταν ο Σέργιος Παύλος, που ήταν ανθύπατος από αριστοκρατικό γένος, από τη Ρώμη, πολύ μορφωμένος και με ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Ο Λουκάς τον χαρακτηρίζει ως συνετό άνδρα. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό, παρόλα αυτά είχε μια σύνεση. Στη ζωή μας, ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, εγώ το ανακαλύπτω καμιά φορά στην εξομολόγηση με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνώρισαν, δεν άκουσαν, να το κάνουν πιο λαϊκό, δεν έτυχε. Παρότι δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην πνευματική ζωή, δεν υπάρχει τύχη, αλλά κανένας δεν στάθηκε μπροστά τους. Ή το είδαν και το προσπέρασαν, ή το είπαν κάπως τύχη. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι όμως που δεν ξέρουν, αλλά είναι σαν να ξέρουν. Που δεν είδαν και είναι σαν να έχουν δει μπροστά τους. Είναι μερικοί έτοιμοι, που με λίγο-λίγο, να τόση δά λίγη δουλειά, μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Σας σας πω μια ιστοριούλα χτεσινοβραδινή. Αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία εξομολόγηση. Και λες, τι είναι αυτό το πράγμα που παίζει στη ζωή μας. Ήρθε χτες ένας κύριος που είχε δύο παιδιά και μου λέει, ας πούμε, για την νεότητά μου, λέει, κουρασμένη νεότητα, έκανε στη ζωή μου πολλά εξάρχεια, μου, να σας πω, μόνο αυτό. Και τα λέει όλα. Επιλογές, μου λέει, αναρχία και το ένα και αυτό και με τους έτσι, με τους έτσι. Διάβαζα, μου λέει, διάφορα αναρχικά.
μαγικά έτσι αυτά, για όσους έτσι είναι θεωρητικοί και ξέρουν γιατί λέω, διάβαζαν Μπακούνιν. Τι σας λέω τώρα, Μπακούνιν, οι νεότεροι, το Μπακούνιν νομίζουν ότι είναι ποτό. Τι να σας πω, μια θεωρία του αναρχισμού στα όρια. Τι Μάρξ, τι Λένιν, τίποτα. Αυτή είναι πρόσκοπη μπροστά του. Ο Μπακούνιν λοιπόν, αφού τον άκουσα και έπαιξε στα αυτιά μου, έχω καιρό να τον ακούσω, ζει αυτός ο άνθρωπος ακόμα. Λοιπόν, ο Μπακούνιν λοιπόν, ο οποίος έκανε τόσο κακό στον κόσμο, που ήθελε να τον ανατινάξει και τον άφησε ανατιναγμένο. Δηλαδή δεν είναι να τον κάψουμε τον κόσμο, να τον κάψουμε μαζί σου. Και εγώ να τον κάψουμε θέλω. Αλλά να χτίσουμε κάτι στη θέση του. Όχι, θα τον κάψουμε. Το πρόβλημα είναι να τον κάψουμε. Όχι να φτιάξουμε τίποτα. Να γκρεμίσουμε. Όχι να χτίσουμε τίποτα. Λοιπόν, πιάνει λοιπόν, άκου τώρα ιστορία. Λέει λοιπόν αυτός ο κύριος. Πήγαινε λοιπόν, του είχε βαλθεί να πει σε έναν άλλον αρχικό, ο οποίος ο καημένος βρισκόταν σε αυτό το χώρο του αναρχισμού, αλλά δεν ήταν έτσι και πάρα πολύ, και είχε και λίγο Θεό μέσα του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα σε όλη αυτή του την αντάρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είχε βαλθεί αυτή την ψυχούλα το μικρό τον αναρχικό τον αυτό να τον κάνει να διαβάζει Μπακούνι, να του ανοίξει τα μάτια, να του πει μη ζεις αυτό το μύθο ρε παιδί. Τι του έλεγε, ήταν πιεστικός. Και αφού λοιπόν του λέει, του τελειώνει τη φράση, του λέει πάψε να πιστεύεις αυτή την παραμύθα. Έτσι, μου το είπε ο ίδιος που του το είπε αυτό το λόγο. Πάψε να πιστεύεις αυτή την παραμύθα. Και τότε ο άλλος ο άνθρωπος, κοίτα η στιγμή κάθε ανθρώπος είναι, όταν το άκουσε αυτό, έπεσε στα πόδια του, αυτού του ανθρώπου, έπεσε έτσι κάτω, έτσι τον προσκύνησε και του λέει αλήθεια, να καταλήξουμε κάπου. Είναι παραμύθι, όπως το λες, αλλά σε πληροφορώ πως είναι το πιο γλυκό παραμύθι που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν τόσο σοκαριστικό που μου λέει πάγωσα. Ήτανε σαν να ξεκλείδωσα κάτι σεντούκια φυλαγμένα της γιαγιάς, το οποίο δεν ήξερα καν ότι τάχει. Μου λέει, τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει, έμεινε έτσι αποσβολωμένος και κάθισε έτσι. Ήρθαν οι μέρες και ήταν κοντά το Πάσχα και ήρθε η Μεγάλη Παρασκευή, Αθήνα τώρα κάτω. Και ήταν ο επιτάφιος και πέρναγε ο επιτάφιος, ακουγόταν τα εγκόμια και πέρναγε η λιτανία του επιταφίου και όπως λέει πέρναγε, έβλεπα αυτό το λεφούς του κόσμου, τα κεράκια του έτσι σε αυτή την πομπή την ευλογημένη και είπαμε το λογισμό, κοίτα τι ομορφιά και εγώ γιατί είμαι μόνος μου, γιατί είμαι έξω από αυτό. Και με αυτό σαν αναφορά, το λέω για τη στιγμή ενός εκάστου, δεν την ξέρετε και δεν την ξέρουμε, ούτε και για μας ούτε για κανέναν. Γι' αυτό είναι μερικοί άνθρωποι που να, ο Θεός τους το έχει φυλαγμένο, είτε με μια εμπειρία είτε με ένα λόγο που τους πάει και τους φέρει, αυτό πάντως είναι γεγονός. Αυτό λοιπόν το γεγονός της... του καλού ανθρώπου, του συνετού ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο Ανθίποτος πληροφορήθηκε την άφηξη αυτών των λογίων ανδρών, αυτά είναι λόγια του Λουκάς από την Αντιόχεια, και την επίδραση, γιατί είχαν αρχίσει να φαίνονται τα έργα τους στην περιοχή της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα της Πάφου, τους καλεί για να μιλήσουν και να πούνε, να παρουσιάσουν στους άλλους ανθρώπους τι καινούριο φέρνει.

Το κήρυγμα για τον Χριστό και τα θαύματά του και την Ανάστασή του ήταν τελικά το αποκορύφωμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Ήτανε δηλαδή, του είπε μια ιστορία η οποία ξεκινούσε από τον ιδωλολατρικό κόσμο και πώς έφτασε στην επίγνωση του Θεού, στη σάρκωση του Θεού, στην υπέρτατη αγάπη πια του ότι ο Θεός έστειλε το Γιο του στον κόσμο για να σταυρωθεί και να πεθάνει. Ο Ανθίποτος πάρα πολύ εντυπωσιάστηκε. Ήθελε όμως να ακούσει και τον αντίλογο, να ακούσει δηλαδή και την άλλη μεριά. Και σαν τέτοιο βρήκε έναν Ιουδαίο μάγο, τον Βαριλισσού, ο οποίος δεν ήταν κομπογιαννίτης η αλήθεια του Θεού, ήταν ένας μορφωμένος, ο οποίος όμως ήταν μάγος, ή το όνομά του αλλιώς γνωστός ως Ελίμας, που σημαίνει μάγος, και ο οποίος προσπάθησε με το δικό του τρόπο να χρησιμοποιήσει κάποια τερτύπια, κάποιες γνώσεις έτσι τάχα, να τα μπερδέψει και τα λοιπά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος τότε, αφού Ελίμας δεν ήθελε να αποδεχθεί την αλήθεια, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήταν μια στιγμή κομβική, αφήνει την τακτική του διαλόγου, τον ήσυχο δηλαδή, την ποτιστική βροχή, και φωνάζει απευθυνόμενος τον Ελίμα: «Ο γε του διαβόλου που είσαι γεμάτος από δόλο και πονηριά και ραδιουργία, εχθρέ της δικαιοσύνης, δε θα πάψεις να διαστρέφεις την ευθεία οδό του Θεού? Αφού επιμένεις, να από τώρα θα σε χτυπήσει η ράβδος του Θεού και θα μείνεις τυφλός για λίγο, για ορισμένο καιρό». Και έμεινε τυφλός ο Ελίμας. Ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε μπροστά στους πιστούς. Είμαστε στα χρόνια της πρώτης εκκλησίας, τα θαύματα, ειδικά την πρώτη εποχή, γίνονταν πάρα πολύ έντονα και θυμάστε, το έχουμε αναφέρει και στο θαύμα, στο φοβερό, στην επέμβαση του Θεού του Ανανή και της Σαπφύρας, όταν πήγαν να καρποθούν κάτι από τα κτήματα και να πουν ψέματα στην εκκλησία και ο Θεός τους τιμώρησε άμεσα. Εδώ λοιπόν τυφλώνεται ο Ελίμας και ο Ανθίπατος, βλέποντας αυτό το γεγονός, εξεπλάγει από τη δύναμη τον λόγο του Παύλου και πιστεύει στον Χριστό. Καταλαβαίνει την ανικανότητα της μαγείας του Ελίμα, που μπορεί φαινομενικά να εντυπωσιάζει, αλλά στο τέλος είναι απάτη και πάντα πλάνη. Η μεταστροφή αυτού του Ανθιπάτου, ενός ανθρώπου που βρίσκονταν σε περίοπτη εξουσιαστική θέση, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την Ιερά Αποστολή. Μια πολύ μεγάλη στιγμή της πρώτης εκκλησίας, της εκκλησίας εν γέννη. Προς χάριν αυτού του γεγονότος και της θαυμαστής μεταστροφής του Σέργιου Παύλου, από εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ ονομάζεται πλέον ως Παύλος μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αυτό το οποίο θα καθιερωθεί στην ιστορία της Εκκλησίας ως Απόστολο των Εθνών, ως πρώτο, όπως τον λέει η Εκκλησία, μετά τον ένα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η προσπάθεια της Ιεραποστολής του Παύλου και του Βαρνάβα στην Κύπρο. Στη συνέχεια και σε διάφορα μέρη του νησιού θα αρχίσουν να δημιουργούνται χριστιανικές ομάδες, μικρές ομάδες χριστιανικές, στους οποίους αργότερα όμως ο Βαρνάβας θα τις οργανώσει καλύτερα σε εκκλησιαστικές κοινότητες, σήμερα θα λέγαμε κατά τις ενορίες. Και όταν τελειώνει αυτή η Ιεραποστολική πρώτη περιοδία, ο Βαρνάβας επιστρέφει και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην Κύπρο. Ο Παύλος φεύγει και ο Βαρνάβας μένει στην Κύπρο, εργαζόμενος ιεραποστολικά, με ένα άλλο μικρό νέο άνθρωπο, τον ανιψιό του, τον Μάρκο. Θα τον συναντήσουμε τον Μάρκο. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, είναι παρόν σε όλη την Καινή Διαθήκη, θα συγκρουστεί με τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος θα τον, έτσι δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί τον εγκατέλειψε εκεί στην περιοδία του στην Ταρσό, και εξαιτίας του Μάρκου θα τσακωθεί και με τον Βαρνάβα, το θείο του. Πλην όμως η ιστορία της Εκκλησίας συνεχίζει και πάει. Αξίζει να πούμε ότι εργάζεται ιεραποστολικά με τον ανιψιό του τον Μάρκο έως το 57, όταν ο ίδιος υφίσταται μαρτυρικό θάνατο από τους Εβραίους της συναγωγής. Ο Απόστολος Βαρνάβας τιμάται στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου ως πρώτος επίσκοπος και συνιδρυτής μαζί με τον Παύλο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η εικόνα δείχνει τον Βαρνάβα και τον Παύλο να κρατούν στα χέρια τους την εκκλησία, μια εκκλησία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, έχει ένδοξη ιστορία, με αγίους, άμα δείτε την... Πώς υπάρχουν οι Άγιοι σε όλο το κομμάτι της Κύπρου, θα δείτε ότι είναι αγιονείς, είναι γεμάτο Αγίους. Και αν βάλουμε και τους μάρτυρες και τους εθνομάρτυρες και τα λοιπά, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη Άγιοι. Το 21, Κυπριανός, γιατί είναι οι πρώτες σφαγές. Εκεί κρέμασαν όλους τους αρχιερείς και τους προύχοντες όταν κρέμασαν στην πόλη τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, κρέμασαν την ίδια μέρα, σκότωσαν τον Κυπριανό στην Κύπρο. Είναι πολύ, είναι φοβερά γεγονότα τα οποία έγιναν. Και βέβαια να θυμηθούμε τον Άγιο Νεόφυτο, τον Έγκλειστο, τον Άγιο Λάζαρο, ο οποίος αγίασε τον τόπο εκεί, και πάρα πολλούς Αγίους που πέρασαν από το νησί της Κύπρου και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζεται και μέχρι σήμερα. Στην Κύπρο ιδρύθηκε η Εκκλησία. Καμιά φορά, ξέρετε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η πράξη των Αποστόλων, το βιβλίο δηλαδή από το οποίο παίρνουμε πληροφορίες για την πορεία της πρώτης Εκκλησίας, δεν αγιογραφεί τις συμπεριφορές των Αποστόλων. Δεν τους λέει ότι ήταν τέλειοι, ας πούμε. Λέει ότι ήταν άνθρωποι.

0: σας. Πώς λένε τώρα αυτήν την περίοδο με τα Χριστούγεννα, η ώρα τα Χριστούγεννα, αυτό, αυτό, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και φτώχοντο έντερ κτλ. Εγώ θα σας έλεγα να κάνετε ένα πνευματικό αληθινό δώρο στον εαυτό σας. Λέει ο Παπαθανάσης, ένα πολύ ωραίο. Έρχεται, λέει, κάποιος και σε πειράζει. Και σου έρχεται, λέει, να τον σκοτώσεις. Και λέει και κάτι κυπριακά, να τον ελουβίσεις, λέει. Τώρα τι σημαίνει το ρήμα λουβίζω, δεν ξέρω. Να τον χτυπήσεις, λέει. Σου έρχεται έτσι. Εκείνη την ώρα, λέει, που ο λογισμός είναι τόσο έντονος και τα έχει καταλάβει όλα, εκείνη την ώρα κάνεις το εξής. Πατέρες, λέει, να έχεις έναν τρόπο που τον λογισμό να τον κόβεις. Να τον τέμνεις τον λογισμό, να τον κόψεις. Πώς θα τον κόψεις τον λογισμό? Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο να την πάρει τη σκέψη σου από αυτόν τον αρνητισμό. Από αυτή την αιμονή που κολλάει το μυαλό και δεν λέει να φύγει. Και σ' αρέσει κιόλας να φύγει. Δεν θες να φύγει. Αισθάνεσαι ότι σε ταλαιπωρεί, αλλά δεν θες να πάει και πουθενά. Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι που μπορεί να κερδίσει την προσοχή σου. Κάτι, λέει, που να μπορεί και χαζό. Δες, ας πούμε, ένα αμάξι και να πεις: τι ωραίο αμάξι, πόσους τρόχους έχει, πόσο να κάνει αυτό στο εμπόριο. Δηλαδή πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο σου κλέβουν την προσοχή από αυτό που ήταν τώρα για σένα το τέλος και τώρα ξαφνικά σου ανακαλύπτουν άλλο. Για να αντιγράψετε το κι εσείς κι εγώ σαν τακτική. Ίσως είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις. Θα μου πεις και θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω αν θα λυθεί. Εγώ ξέρω ότι όταν ταλαιπωρούμε δεν θα ταλαιπωρούμε. Και ίσως ο Θεός όταν δει ότι σιγά σιγά ξεμακραίνω από αυτή την αιμονή, γιατί ο λογισμός όταν δει ότι είμαστε αδύναμοι, στρουφάει το μαχαίρι εκεί που πονάμε. Σκεφτόμαστε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και βλέπουμε την αδιέξοδο. Δεν βγάζει πουθενά. Όχι, θα το σκεφτούμε μέχρι να ματώσει. Αν μπορούμε να κάνουμε αυτό, νομίζω κέρδος είναι και για την ψυχή μας και για τη ζωή μας.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γυρίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριο και υπήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ρίσα τόμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστετε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των

0: θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ αστήν ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τις εστίν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδίν αγαθάς, παύσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους, κι ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου, επιποιούντας κακά, το εξολοθρεύσε εκ γης το μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένης την καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.
1: Ψαλμός 33. Ψαλμός του Δαβίδ, τότε όταν προσποιήθηκε τον παράφρονα εναντίον του Αβιμέλεχ και τον έδιωξε και διέφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε περίσταση και ευκαιρία. Πάντοτε και ακατάπαυστος θα είναι ο ένος και η μνησή μου που θα πληρεί το στόμα μου. Η ψυχή μου καύχημά της θα έχει τον Κύριο, ο οποίος φάνηκε για μένα προστάτης και με καθιστά περηφανή. Όσοι με υπομονή και πραότητα βαστάζουν τη δυστυχία τους, ας ακούσουν αυτό και ας κυρτήσουν από χαρά, διότι και αυτούς θα ελεήσει και θα σώσει ο Κύριος, όπως ελέησε και εμένα. Υμνήστε μαζί με μένα το μεγαλείο του Κυρίου και ας διακηρύξουμε όλοι μαζί το ανέκφραστο ύψος της απείρου τελειότητος που εκφράζει το όνομά Του. Με πόθο πολύ ζήτησα την βοήθεια και προστασία του Κυρίου και με άκουσε ευμενός και από όλες τις θλίψεις που υπέφερα τότε με γλίτωσε. Εσείς που είστε τώρα κατηφείς και σκυθροποί από το σκοτεινό σύννεφο των θλίψεών σας, πλησιάστε προς Αυτόν με πίστη και ασφαλώς τότε θα γίνει η όψη σας από την παρηγορία από Αυτόν και από την χαρά φωτεινή, εύθυμη και χαροπή και τα στραμμένα προς Αυτόν με ελπίδα πρόσωπά σας κατ' ουδένα λόγο θα ντροπιαστούν, διότι οι προσδοκίες σας δεν πρόκειται να διαψευστούν. Ιδού, εγώ πτωχός και ταπεινωμένος φώναξα και ο Κύριος με άκουσε με ευμένεια και στοργή και από όλες τις θλίψεις μου με έσωσε. Ως στρατιά κατανίκητη, ο άγγελος Κυρίου θα περικυκλώσει με την ακαταμάχητη δύναμή του εκείνους οι οποίοι τον φοβούνται και θα τους γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. Δοκιμάστε δια πείρας και πιστείτε για των πραγμάτων, περί του ότι είναι αγαθός και ευεργετικός και προστάτης των επικαλουμένων αυτών ο Κύριος. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε Αυτόν. Όλοι οι ευσεβείς και αφιερωμένοι προς τον Κύριο, κατανοώντας την αγαθότητα και το μεγαλείο Του, ευλαβηθείτε Αυτόν και αποδώστε σε Αυτόν βαθύ και ευγνώμονα τον σεβασμό και τον φόβο σας. Διότι όσοι τον σέβονται και τον φοβούνται, ουδε μία στέρηση και ανάγκη θα δοκιμάσουν. Πλούσιοι, οι οποίοι στήριζαν την πεποίθησή τους στα πλούτη και εξαρτούσαν από αυτά την ευτυχία τους, κατάντησαν σε πτωχία και πείνασαν. Αυτοί όμως που στήριξαν τις ελπίδες τους προς τον Κύριο και ζήτησαν με πόθο Αυτόν, δεν θα στερηθούν, ούτε θα λιγοστεύσει σε αυτούς παν αγαθών. Ελάτε εσείς που είστε διατεθειμένοι να διδαχθείτε από μένα σαν τέκνα από τον πατέρα τους και ακούστε τις στοργικές συμβουλές μου. Θα σας διδάξω να φοβήστε τον Κύριο και με ευλάβεια πολύ να υπακούετε σε Αυτόν. Ποιος άνθρωπος θέλει να ζήσει ζωή μακράν και ειρηνική και να απολαύσει ημέρες ενέσεως και ευτυχίας? Εσύ που ποθείς τούτο, πάυσε τη γλώσσα σου από κακολογία πικρή και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά προς καταστροφήν του πλησίον. Εσύ να απομακρυνθείς από κάθε είδος κακού και ποίησε το αγαθό γινόμενος ευεργετικός προς όλους. Ζήτησε να έχεις ειρήνη με τον πλησίον και με τη συνείδησή σου και επιδίωξε με συνεχείς προσπάθειες ολοένα ανανεούμενες να επιτύχεις αυτή. Η οφθαλμή του Κυρίου με πολύ στοργή και ενδιαφέρον είναι στραμμένη επί των δικαίων και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν την δέησή τους. Αντιθέτως, το πρόσωπο του Κυρίου είναι στραμμένο με οργή εναντίον εκείνων οι οποίοι πράττουν κακά και παράνομα έργα για να εξολοθρεύσει αυτούς και να εξαλείψει από την γη και πάσα ανάμνηση του ονόματός τους. Φώναξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος τους άκουσε ευμενός και από όλες τους τις θλίψεις τους γλίτωσε. Ο Κύριος είναι πλησίον και παρά το πλευρόν εκείνων οι οποίοι είναι συντετριμένοι κατά την καρδία από τις θλίψεις, τις οποίες καρτερικώς υπομένουν, και θα σώσει όσους έχουν τεταπεινωμένο το φρόνημα από την παιδαγωγία των αλλεπάλληλων δεινών και συμφορών. Πολλές είναι οι θλίψεις που θα δοκιμάσουν στον βίο τους οι δίκαιοι και από όλες αυτές θα τους γλιτώσει ο Κύριος. Εξωτερικές και εντελώς επιπόλες θα είναι οι βλάβες, τις οποίες τυχόν το σώμα τους θα υποστεί από τις ταλαιπωρίες. Ο Κύριος φυλάσσει όλα τα οστά τους, ώστε η βλάβη των δικαίων να μην είναι βαθιά και ανεπανόρθωτη. Ούτε ένα από αυτά δεν θα συντριβεί. Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι πέσχυντος και κακός και η πονηρία τους θα συντελέσει στην κατάρρευσή τους. Και εκείνοι οι οποίοι μισούν τον δίκαιο θα αστοχήσουν και θα εξαφανιστούν. Ο Κύριος θα σώσει τις ψυχές των δούλων του και κατ' ουδένα λόγο θα αποτύχουν, ούτε θα πέσουν έξω όλοι όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε Αυτόν.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός, δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψεις τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθε στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε πρόσωπών σου από μου και ομοιωθήσουν τι καταβαίνουν στου λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουμί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου, οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλακτινή μα. Ευλογητό, κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου θυμά καθά, περλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητό, κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα αβού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί πονδύου Πιλάτου, σπαθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον
0: ημάς. Εσύντια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηγή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παθαίνω ζήτουσα ευόηση προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθι με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθέρου, τον πλάσαν τα χερί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ει τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε του ημιδόλων ειδόλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστα σοπτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό γοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίδατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμπη ανήμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύγαρεν εγέννησες τους συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύγαρεν ουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωταδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα αυγή τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά σκοταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού πρόσης αποδήμουσης αυτού χάριτος και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άρση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσου. Του συμπόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω δεν τρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο δεστινό αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά σε λέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
6: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα περοσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου διέρ την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
6: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
8: Θεό. Θεός χωρίς μιλήσει μην κοινή.
6: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Είπαμε
6: και περαιαυτόν το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός. Προπαντός προσεύχου αδιαλείπτος και ευχαρίστητο Θεό διό όλα όσα σου συμβαίνουν. Ο Μέγας Αντώνιος είναι ρεαλιστής. Οι κανόνες του δεν είναι μια φόρμουλα που τη βρήκε και μας την πέταξε. Ο κάθε κανόνας έχει κάτι μοναδικό για τη ζωή του μοναχού. Ένας αν λύθει, καταραίει το παν. Πρέπει, λέγει, να προσευχόμεθα αδιαλείπτως, αλλά ταυτοχρόνως να ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα μας συμβαίνουν. Χρησιμοποιεί παρατακτική σύνδεση, διότι αυτά τα δύο δεν ξεχωρίζουν. Πηγαίνουν μαζί. Ευχαριστούμε το Θεό για τα ευχάριστα, κυρίως όμως για κάτι άλλο. Στη ζωή μας τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε εμείς. Προσευχόμαστε λόγου χάρη και μας φαίνεται πως δεν μας ακούει ο Θεός. Ζητάμε την υγεία μας και η αρρώστια μας γίνεται χειρότερα. Ζητάμε από το Θεό ορισμένα δωρήματα και ο Θεός δεν μας δίνει τίποτε. Τα πράγματα έρχονται ανάποδα. Εκείνος ο οποίος δεν θα μάθει να ευχαριστεί για όλα το Θεό και μάλιστα για τα ανάποδα, δεν θα προχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό πιο πέρα από εκεί που τον γέννησε η μάνα του. Καμία πρόοδο δεν θα έχει. Και όταν μεν τον γέννησε η μάνα του, ήταν βρέφος αφελές, είχε μία φυσική αγιότητα, εμείς όμως έχουμε σκληρότητα και γνώση η οποία μας ενοχοποιεί. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ευχαριστούμε το Θεό. Όταν έχουμε πονηρούς λογισμούς, όταν ο αδελφός μας λέγει κάτι και μέσα μας νιώθουμε μίσος, την ώρα εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό και να χαμογελάσουμε στον αδελφό μας. Εάν δεν κάνουμε έτσι, είναι αδύνατο να προχωρήσουμε βήμα, διότι όλα θα μας έρχονται ανάποδα. Ιδιαίτερα θα μας προκαλούν λογισμούς, πειρασμούς, πάθη και αντιξοότητες, οι άλλοι και οι καταστάσεις. Η αδιάλειπτος προσευχή και η ευχαριστία στο Θεό διό όλα όσα μας συμβαίνουν είναι οι προϋποθέσεις της φυσιολογικής ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν ευχαριστεί για το κάθε τι το Θεό, δεν μπορεί ούτε να προσευχηθεί ούτε να ζήσει τη μοναχική πολιτεία. Πρέπει να είναι κανείς ευχαριστημένος για ό,τι του συμβαίνει στο μοναστήρι, είτε αυτό προέρχεται από τον εσωτερικό του κόσμο, είτε από την αδελφότητα, είτε από τους εχθρούς ή από τους δαίμονες. Κάποιος μοναχός λόγου χάρη έχει λογισμούς που τον ταλαιπωρούν. Δεν πρέπει να στενοχωρείται, αλλά να χαίρεται και να ευχαριστεί το Θεό. Στο δαίμονα πρέπει να λέγει «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά» και να τον διώχνει, ή όταν δεν φεύγει να μπορεί να του λέγει «Μας χωράει το κρεβάτι, κοιμήσου μαζί μου, μόνο γύρισε από την άλλη πλευρά για να μην έχω τη δυσοδεία της αναπνοής σου». Τότε ο δαίμονας θα φύγει σαν αστραπή. Η αδιάλειπτος προσευχή και η ευχαριστία για όλα έχουν άμεση σχέση και με τον προσωπικό μας κανόνα. Δηλαδή, μπορεί κανείς να κάνει τον κανόνα του όταν συνηθίσει να προσεύχεται αδιαλείπτος και μπορεί να έχει αδιάλειπτο προσευχή όποιος κάνει τον κανόνα του. Εάν θελήσει να ξεχωρίσει την αδιάλειπτο προσευχή από τον κανόνα, τότε θα πέσουν και τα δύο. Είναι βασικό αυτό και πρέπει να το ενθυμούμεθα. Άφησε δύο ημέρες τον κανόνα σου και θα δεις ότι δεν θα θυμηθείς ούτε μία φορά την ημέρα να πεις «Δόξα σοι ο Θεός». Αυτό είναι νόμος. Εξεγειρώμενοι πρωί επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς. Την παλαιά εποχή οι ασκητέ συνήθιζαν να σηκώνονται περί το μεσονύκτιο και να τελούν την νυχτερινή ακολουθία. Εν συνεχεία το πρωί, όταν πια είχε φέξει, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ακόμη, σε πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρους, η πρωινή ακολουθία, ιδιαίτερα η λειτουργία, προϋποθέτει φως. Ήδη στην τελευταία ευχή του όρθρου ο ιερεύς ευχαριστεί το Θεό για το ότι μας έφερε το φως του ήλιου. Εμείς έχουμε ενώσει την νυχτερινή ακολουθία με τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Μόλις σηκωθείτε, λέγει ο Άγιος, το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τους ασθενείς. Ο ασθενής, επειδή διέρχεται μια ιδιάζουσα κατάσταση, πιο εύκολα ρέπει προς την αμαρτία, προς τον πειρασμό, προς τη στενοχώρια, προς τους λογισμούς. Η φύση του είναι πιο αδύνατη, γι' αυτό ζητάει παρηγοριά, ενίσχυση. Όταν τον επισκεφθείς το πρωί, παίρνει θάρρος και αλλιώς αντιμετωπίζει την ημέρα του. Λέγοντας όμως ο Άγιος, επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς, δεν εννοεί να ψάχνετε που υπάρχουν άρρωστοι, αλλά εννοεί αυτούς που είναι στο περιβάλλον σας. Δηλαδή δεν βάζει βραχνά, αλλά θέτει έναν περιορισμό. Ο Άγιος απευθύνει αυτόν τον κανόνα στους υγιείς και όχι στους ασθενείς, ώστε να περιμένουν να τους κάνουν πρωί-πρωί επίσκεψη. Ο άρρωστος πρέπει να θυμάται ότι η ασθένεια που του χαρίζει ο Θεός είναι μοναδική ευκαιρία για την τελείωσή του. Η ασθένεια αντικαθιστά την προσευχή που δεν μπορούμε να κάνουμε, αντικαθιστά τη λατρεία στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, αντικαθιστά τα κατορθώματα της πίστεως, των παλεσμάτων, την νηστεία όταν πρέπει να φάμε. Όταν είμαστε άρρωστοι, με ελάχιστο αντίδωρο, εξοφλούμε όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι του Θεού. Ο Σατανός όμως μας τα παρουσιάζει ανάποδα και μας δημιουργεί απογοήτευση. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ασθένεια που μας δίνει ο Θεός είναι με το σταγονόμετρο ζυγισμένη για μας που θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Αποκλείεται να γίνουμε τέλειοι χωρίς την αρρώστια και μάλιστα την απρόσμενη, την απρόοπτη, η οποία ενδεχομένως μας ταπεινώνει ενώπιον των άλλων με το να τους χρειαζόμαστε και να μην μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Όταν λοιπόν ασθενούμε, ας γνωρίζουμε πως αυτό είναι το άθλημά μας, το μεταγωγικό μέσον μας για τον ουρανό, και ότι είναι ανάγκη να στομώνουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε να μην έχουμε ανάγκη τους άλλους. Να μοιάζουμε τον Κύριο και τους Αγίους, οι οποίοι ούτε παρηγοριές ζητούσαν, ούτε ελάφρυνση του ζυγού της ασθενείας τους. Επίσης, ας είμαστε πραγματικοί αθλητές στην νηστεία. Ας μην ζητάμε εύκολα την κατάλυση και τα πιο παράξενα φαγητά ή εκείνα που ποτέ δεν τα τρώγαμε. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μήπως αντί να αγιάσουμε, πέσουμε σε βάλαθρο και εξέλθουμε χωρίς στέφανο. Τους παροιμήν ασθενείς. Εάν διαβάσουμε τη ζωή του Αγίου, θα διαπιστώσουμε ότι με τη λέξη ασθενής εννοεί τους σωματικός, αλλά προπάντων τους ψυχικός και πνευματικός ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα τους και τα τρωτά της υγείας τους. Πνευματική ασθένεια είναι τα πάθη, τα αμαρτήματα, οι λογισμοί, οι φαντασιώσεις. Αλλά όποιος έχει λογισμούς, δεν έχει ισορροπημένη ψυχή, έχει ψυχικά νοσήματα. Και όποιος αμαρτάνει δεν είναι σωματικός υγιής. Γι' αυτό οι ασθενείς είναι συνήθως τα πιο συμπαθή μέλη μιας αδερφότητος, είτε έχουν μια βαριά ασθένεια, έναν καρκίνο, είτε έχουν ένα πονόδοντο. Ο ασθενής έχει ανάγκη από ειδική περιποίηση και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν, διότι ο Θεός μας συγκληρώνει, μας παρέχει την ίδια κληρονομιά. Δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα όταν υπάρχει σκληρότητα

πως είναι δυνατόν να κουράζεται ή να βλάπτεται από τις πολλές επισκέψεις μας. Η ενότηση της αδελφότητος, η διατήρηση του ενός σώματος είναι σημαντική. Ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, αλλά τόσο όσο για να συγκρατούμεθα και όχι να γινόμεθα χειρότεροι. Όταν συνηθίσουμε τον αδελφό μας να νιώθει ως ανάγκη τις επισκέψεις μας, τον ρίχνουμε στο βάραθρο και δεν τον βοηθούμε να αναστηθεί. Και για να διασφαλίσει ο Άγιος την προσευχή και την υγεία του κάθε προσώπου, προχωρεί στον τρίτο κανόνα. Νηστεύεται καθεκάς την ημέρα μέχρι τις 9 ώρας, εξαιρουμένου του Σαββάτου και της Κυριακής. Η Εκκλησία θεωρεί την νηστεία ως πρωταρχικό παράγοντα της σωματικής και ψυχικής υγείας μας. Η νηστεία, ακόμη και η σωματική μας εξάντλησης, η κόπωσης, η πείνα, η δίψα, είναι στοιχεία τα οποία συντελούν στην υγεία του οργανισμού μας. Άνθρωπος ο οποίος τρέφεται πολύ είναι με τα βεβαιότητος γεμάτος ασθένειες, έστω και κρυφές, που κάποτε θα εκδηλωθούν. Είναι αδύνατον ο τρεφόμενος καλός να είναι υγιής. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν πολύ την πείνα και το πότε ακριβώς θα τρώμε. Αν μελετήσετε τους σημερινούς διαιτολόγους, θα δείτε ότι και αυτοί λέγουν ακριβώς τα ίδια. Ποτέ να μην χορταίνεις, ποτέ να μην τρως σε διαφορετικά ωράρια. Σε ό,τι κατέληξε η Εκκλησία από την αρχή, στα ίδια καταλήγει και η ανθρώπινη σοφία. Μέχρι τις 9 ώρας. Την 9η ώρα ο άνθρωπος νιώθει ότι οι καύσεις του οργανισμού του τον έχουν εξαντλήσει και ότι χρειάζεται αποθέματα για να τα καταναλώσει. Η 9η ώρα φαγητού προέρχεται από τον τύπο της Εκκλησίας, την Παλαιά Διαθήκη και από τις προτυπώσεις του Ιδίου του Παραδείσου. Η νηστεία δεν είχε απαρτιστεί από την αρχή. Σιγά σιγά οι κανόνες της Εκκλησίας θέσπισαν τις ορισμένες ημέρες, αρχής γενομένης από τους Αποστολικούς Κανόνες. Υπήρχε μία οριοθέτηση της νηστείας από την εποχή των Αποστόλων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι κανόνες ετέθησαν εξ υπαρχής έτσι όπως είναι σήμερα. Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής για το μοναχισμό και της Δευτέρας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του 15 Αυγούστου, οι οποίες είναι όμοιες με την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής και οι κάπως ελαφρότερες νηστείες των Αγίων Αποστόλων και των Χριστουγέννων. Στην αρχή υπήρχε η τάση η νηστεία να είναι καθημερινή. Ο Μέγας Αθανάσιος, παραδείγματος χάριν, λέγει ότι η Παρθένος πρέπει να νηστεύει κάθε ημέρα, αλλά το φαγητό να έχει λίγο λάδι. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο προανάκρουσμα, αλλά υπό το φως των κανόνων της Εκκλησίας που αρχίζουν να οριστικοποιούνται. Ο Μέγας Αντώνιος ορίζει διφαγία για το Σάββατο και την Κυριακή. Αργότερα ορίστηκε διφαγία και για την Τρίτη και την Πέμπτη, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Γιατί ο Άγιος ορίζει να λύεται η νηστεία την 9η? Το χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι την 9η ώρα περιλαμβάνει το μεσονυκτικό, τον όρθρο και την πρώτη ώρα. Αυτή πάντοτε ήταν συνημμένη με τον όρθρο, την τρίτη και την έκτη ώρα. Δηλαδή την προσμονή του Κυρίου, την αίτηση του Φωτός, την προσδοκία του Αγίου Πνεύματος και τη σταύρωση του Χριστού. Τα αλληλοδιάδοχα αυτά γεγονότα δεν σου επιτρέπουν να φας, διότι το φαγητό καταλύει την προσδοκία, σημαίνει ότι ο Χριστός ήλθε και τον έλαβα. Επομένως νηστεύω σημαίνει δεν τρώω γιατί περιμένω το Χριστό. Η κατάλυση της 9ης μας θυμίζει τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τις ημέρες που δεν γίνεται κατάλυσης δεν υπάρχει λειτουργία. Το Σάββατο και την Κυριακή που λύεται η νηστεία και σημαίνει ότι ήρθε ο Χριστός, έχουμε λειτουργίες. Οι υπόλοιπες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι προσδοκία του Χριστού. Την 9η ώρα μνημονεύουμε το θάνατο και την ταφή του Κυρίου, προσμένοντας την Ανάστασή Του. Στο διάστημα αυτό η Εκκλησία μας δίνει το δικαίωμα να ξεκουράσουμε το σώμα μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το τελευταίο αυτό στάδιο της προσμονής. Η προσμονή του Κυρίου είναι ο πρώτος λόγος που επιβάλλει την

ληστεία μέχρι τις 9. Ο δεύτερος λόγος είναι ο ακόλουθος. Όταν κανείς τρώει από το πρωί, μετά έχει την τάση συνεχώς να τρώει. Στον εκκλησιαστή υπάρχει ένα χωρίο που μιλάει για τις κυβερνήσεις των εθνών και των πόλεων. Άλλοι μονολέγοι στην πόλη της οποίας οι άρχοντες τρώγουν το πρωί. Εδώ υποφώσκει η νηστεία της 9, η οποία ολοκληρώνεται και γίνεται ολοφάνερη εντολή στην Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι παρέλαβαν την νηστεία της 9 από τους Εβραίους και τη μετέδωσαν σε μας. Αν οι άρχοντες τρώγουν το πρωί, θα έχουν το νου τους συνεχώς στο φαγητό. Όποιος όμως έχει το νου τους στο να τρώει, πρώτον είναι απασχολημένος με τον εαυτό του, δεύτερον βαραίνει το σαρκείο και το μυαλό του και δεν έχει τη δυνατότητα να διεισδύει στα προβλήματα του λαού. Δεν μπορεί να είναι δίκαιος, σόφρον και σοφός. Είναι βάναυσος, σκληρός, ανελέητος. Φερίζει τον άλλον με το στόμα του. Τρώει και ξανατρώει μέχρι την 9 και τότε παρατρώει και συνεχίζει να τρώει μέχρι τη νύχτα. Αυτή είναι η εμπειρία όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν δοκιμάσει την νηστεία. Είναι σοφή λοιπόν η διάταξη της Εκκλησίας μας να τρώμε την 9η ώρα περίπου στον εσπερινό. Σε κάποιες μονές έχουν σχεδόν αντικαταστήσει την 9η με τη μεσημβρινή τράπεζα για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ασθενών και δυνατών και για να μην είναι βεβαρημένο το στομάχι το βράδυ που πηγαίνουν νωρίς στο κελί τους. Επειδή η τράπεζα αυτή περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σχεδόν γεύμα, μετέφεραν την 9η Βυζαντινή στις 9 το πρωί με το κοσμικό. Έτσι, αυτοί έχουν για μοναδική τράπεζα και σχεδόν όλοι τους νηστεύουν στη βραδινή τράπεζα. Το ίδιο είναι, αλλά έτσι πρέπει να μάθουμε τουλάχιστον να μην τρώμε στα ενδιάμεσα. Όταν δε πλησιάζει η 9η, αποσύρου εις το κελίον σου και προτού λάβεις φαγητόν εκτέλει την προσευχήν και αφού φάγεις προσεύχου πάλιν και συνεχώς ανακοίνωσκε. Πριν φας, πήγαινε πρώτα στο κελί σου να προσευχηθείς. Σταμάτησε την εργασία σου, προσευχήσου για ένα μικρό διάστημα και μετά κάνε τον εσπερινό για να μην χυθείς με λεμαργία στο φαγητό. Η λεμαργία δημιουργεί ειδικές ασθένειες διότι δεν γίνεται καλά η πέψης και καταστρέφεται η υγεία σου. Πρέπει να τρως ήρεμα, ανθρώπινα και όχι λέμαργα. Αλλά και το σημαντικότερο, όταν είσαι νηστικός, η προσευχή γίνεται πιο εύκολα. Και αφού φάγεις, προσεύχου πάλιν και συνεχώς αναγίνωσκε. Είναι η μετά την τράπεζα ακολουθία, το απόδειπνο θα λέγαμε εμείς, και εν συνεχεία κάποιος βραδινός κανόνας πρώτης κατακλήσεως. Ο Άγιος λέγει «συνεχώς αναγίνωσκε», διότι η βραδινή ώρα είναι δύσκολη για προσευχή. Το φαγητό ποτέ δεν διευκολύνει την προσευχή, ούτε τη σύναξη του λογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η μετά το φαγητό προσευχή είναι ελαφροτέρας πνοής και δυνάμεως. Εντεύθεν και η μοναχική εμπειρία συνιστά στους μοναχούς να κοιμούνται από βραδείς, ώστε να σηκώνονται το μεσονύκτιο για την προσευχή τους. Αυτή η προσευχή μπορεί να είναι έντονη και ζωήρη. Τότε μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί, διότι έχει καθαριστεί πλέον ο οργανισμός του από τις διεργασίες του στομάχου και των εντέρων. Το σώμα επιδρά πολύ στην ψυχή. Προφυλάτου από το να ομιλείς μεταπαιδός και νεανίου ή να συνάπτεις φιλίαν. Νεανίας είναι το παιδί, γενικώς μέχρι του αγενείου, πες το πολύ μικρό παιδί. Βεβαίως ο κανόνας αποβλέπει στο να αποφευχθούν τα ηθικά παραπτώματα, τα οποία είναι τόσο εύκολα. Όσο εύκολο είναι το να μιλάω, τόσο εύκολο είναι και το να πέσω σε πειρασμούς ηθικούς όταν συναναστρέφουμε με τα παιδός και νεανίου. Δεν είναι όμως μόνον η αμαρτία. Επειδή η ψυχολογία του παιδιού είναι διαφορετική, ο όριμος άνθρωπος για να έχει κοινωνία μαζί του αναγκάζεται να δείχνει οικειότητα, να κατεβαίνει στο επίπεδό του. Αυτό είναι καταστρεπτικό και για το παιδί, διότι όσο και αν είναι παιδάκι, έχει καθαρότερη διάνοια και καρδιά και χρειάζεται όριμη συμπεριφορά εκ μέρους του μεγάλου. Το παιδί μπορεί να είναι υπόδειγμα για τον άνδρα.
κατανοεί ακόμη και τα δογματικότερα θέματα της Εκκλησίας και τη σοφία του Αγίου Πνεύματος που δεν μπορεί να την καταλάβει ο μεγάλος. Το παιδάκι χρειάζεται σοφότατη συμπεριφορά εκ μέρους του μεγάλου. Αλλά εμείς, ζώντας συνήθως μία κενότητα, τουλάχιστον στην κοινωνική μας ζωή, δεν έχουμε αυτή την πνευματική σοφία, δεν ξέρουμε πώς να έλθουμε σε επικοινωνία ή πώς να διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί ή να του δείξουμε την αγάπη μας και τη δείχνουμε με τρόπους εξωτερικούς, με θοπίες, με αστεία, με πειράγματα ή με άλλους τρόπους οι οποίοι ευνοχίζουν το παιδί, το καταστρέφουν και δεν το αφήνουν να γίνει σιγά σιγά ολοκληρωμένος άνδρας. Το μαθαίνουν σε μια ψευδομαλθακοπαιδική ατμόσφαιρα. Δεν το αφήνουν να γίνει παιδαριογέρον από τώρα για να μπορέσει και να ακμάσει. Τα παιδιά έχουν μία χάρη, μία ευγένεια φύσεως, μία ακτινοβολία πνευματικού κάλους και ελκύουν τον μεγάλο. Εάν ο μεγάλος δεν συνδέσει το παιδί με το Σταυρό του Χριστού για να του δώσει ολοκληρωμένη τη διδασκαλία και τη σοφία της χάριτος, τότε τερματίζει η πνευματική σχέση και συνάπτεται μία φιλία, ένας δεσμός που αρχίζει από την καρδιά του μεγάλου προς τον μικρό. Ο μεγάλος εξαρτά το παιδί από τον εαυτό του και ο ίδιος εξαρτάται από το παιδί.

0: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Για τον πατέρων της Εκκλησίας, στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο Αρχιμανδρίτης Νίκων Αγιορείτης με θέμα «Η κρυφή ζωή» τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Πόσες φορές δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει «Τον ξέρω αυτόν». Ναι. Και λέω «Τι ξέρει». Έχουμε όλη γνώμη για τον καθένα. Οπωσδήποτε με την συμπεριφορά του καθενός, με την συναναστροφή μας με τον καθένα, θα καταλαβαίνουμε και το ποιόν του άλλου. Καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα και μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στον καθένα. Και γιατί πολλοί δεν θέλουν να φαίνονται, κρύβουν μέσα στην καρδιά τους πράγματα, αλλά και πολλούς τους κρύβει και ο Θεός. Μου είχαν ζητήσει να κάνω μια εικόνα. Η άγνωστη Άγιοι, μια εικόνα του Αγίου Wolfgang. Λέω, θα δω και θα σας πω. Να δω, είναι κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας. Γιατί στη συνοδεία μου είμαστε αγιογράφοι. Ψάχνω, βρίσκω και πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός, σπουδαίος, εξαίρετος, γερμανός, Άγιος. Πού να τον εξέρουμε. Γι' αυτό μη λέτε σε κανέναν δεν γιορτάζεις. Πού να τον εξέρουμε. Αλλού αγωνίστηκε, αλλού έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό και εμείς τον αγνοούσαμε. Είναι το πρώτο όνομα του Μότσαρτ. Wolfgang Amadeus Mozart. Και είναι ο Ορθόδοξος Άγιος. Του 700, τέλειο, αρχές 800. Γι' αυτό μη λέτε σε κανέναν δεν γιορτάζεις. Και αυτοί τώρα είναι γνωστοί Άγιοι. Άλλοι παραμένανε άγνωστοι για αιώνες και θέλησε ο Θεός να τους φανερώσει, εκείνος ξέρει γιατί, πολύ μετά. Μην ψάχνουμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός κινείται όπως κινείται. Είναι εντελώς άλλη η λογική του Θεού. Ρωτάγανε τη γιαγιά, γιατί βρε γιαγιά το λέτε ο λόφος του καλόγερου. Ένας λόφος με δέντρα. Να πουλάκι μου, τις νύχτες βγαίνει ένας καλόγερος και θυμιάζει. Σιγά τώρα που θα δίνανε σημασία στη γιαγιά. Και έρχεται η ώρα που ο καλόγερος που θύμιαζε επί αιώνες στο λόφο εμφανίστηκε. Και όχι μόνο εμφανίστηκε ο ίδιος, άρχισε να εμφανίζεται και η παρέα του. Ποιος δεν ξέρει σήμερα τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Νικόλο, την Ειρηνούλα και όλη την παρέα. Δεν έγιναν Άγιοι τώρα, ήταν Άγιοι, πάντα ήταν Άγιοι. Ειδικά οι μάρτυρες από τη στιγμή που θα μαρτυρήσουν είναι Άγιοι. Η Εκκλησία στηρίζεται στο αίμα των μαρτύρων. Όταν σκοτωνόταν κάποιος για την αγάπη του Χριστού, τρέφανε οι πιστοί, βουτάγανε τα ρούχα τους, το μαντήλι τους, ό,τι είχαν στο αίμα του Αγίου και κοιτάζανε να περισσώσουν το λείψανο του Αγίου. Γι' αυτό ακριβώς και τώρα ξέρουμε αν κάποιοι είναι Άγιοι ή όχι, χωρίς να έχουν Άγιο καταταχθεί. Η αγιοκατάταξη γίνεται μετά από διαδικασίες και αν χρειαστεί. Πολλοί είναι άγνωστοι γιατί ο Θεός θέλησε να είναι άγνωστοι. Ήδη από τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου ξέρουμε τη φράση του «Το σούτον περικείμενη νέφος μαρτύρων». Ήδη από τα χρόνια του Αγίου Παύλου υπήρχαν σύννεφο οι μάρτυρες. Γι' αυτό μην είμαστε τόσο εύκολοι να λέμε «αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι έτσι». Τι γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου, ο καθένας το ξέρει μόνος του. Οι άλλοι βλέπουμε από έξω επιφάνειες. Άλλους τους έκρυψε ο Θεός. Άλλοι ζήσανε μακριά και μας είναι άγνωστοι. Άλλοι δεν θέλανε να γίνουν γνωστοί. Κρατούσανε απόσταση από τον κόσμο. Είναι και στον χαρακτήρα του καθενός. Αλλά εμάς ας μας προβληματίσει το ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς κινείται ο καθένας. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Εφραίμ ο Φιλοθέητης της Αριζόνας ήταν πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά. Δεν έδιωξαν ποτέ κανέναν. Δεν έκλεισε η πόρτα τους ποτέ σε κανέναν. Γίνανε πασίγνωστοι. Από την άλλη μεριά ο Παπα Εφραίμ ο Κατωνακιώτης δεν άνοιγε την πόρτα του σε κανέναν. Και έλεγε αλίμονο στον μοναχό που θα γίνει το όνομά του γνωστό στην Αθήνα. Και υποτακτικούς δέχτηκε σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Εάν δεν είχε αγιοκαταταχθεί, πόσοι θα τον ξέρανε? Ελάχιστοι. Είναι με αξίωσε ο Θεός και δοξάζω το Θεό που μαζί με τον Άγιο Παΐσιο και τον Εφραίμ τον Φιλοθεήτη της Αριζόνας γνώρισα και μια γυναίκα. Έπαθα σοκ. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς οι άντρες έχουμε πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ. Μας έχουν πάρει τα μυαλά αέρα και βλέπουμε τις γυναίκες λίγο κατώτερες από μας. Έπαθα σοκ και δεν θα συνέλθω ποτέ από την αγιότητα αυτής της γυναίκας. Δεν μπορούσα να το χωνέψω, δεν μπορούσα να συνέλθω. Το λέω στο γέροντα, ήταν τότε ακόμα ο γέροντάς μου Εφραίμ, ηγούμενος στη Μονή Φιλοθεώ. Γέροντα λέω, τι είναι αυτό? Πώς είναι δυνατόν γυναίκα να φτάσει σε τέτοια ύψη, να φτάσει σε τέτοια θεολογία μέσα στην απλότητα των λόγων της, να φτάσει σε κάτι τέτοιο? Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και βλέπω το γέροντα να μου χαμογελάει και να λέει, βλέπεις αγόρι μου, ο Θεός θέλει να είναι άγνωστη. Η ηγουμένη της Μονής, Παναγία η Οδηγήτρια, κοντά στην Πορταριά στο Βόλο, η γερόντισσα Μακρίνα. Ποιος την ξέρει? Ούτε εγώ δεν θα την ήξερα αν δεν την είχα συναντήσει. Ο Θεός θέλει κάποιοι να είναι γνωστοί, κάποιοι να είναι άγνωστοι, πέρα από κάθε δική μας λογική. Γιατί να είναι άγνωστοι για 6 αιώνες ο Άγιος Ραφαήλ, η Αγία Ειρηνούλα, ο Άγιος Νικόλαος? Εκείνος ξέρει, εκείνος θέλει. Όπως και η γερόντισσα Μακρίνα. Και μετά διαπίστωσα ότι δεν είμαι ο μόνος που έχω καταλάβει, που κατάλαβε την αγιότητα αυτής της γυναίκας. Δεν ξέρω πόσο το καταλάβανε οι άλλοι, αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι κάτι απίστευτο. Απίστευτο. Το ύψος της πνευματικότητας και της αγιότητας της γερόντισσας Μακρίνας. Και δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μετά από χρόνια μετά την κοίμησή της, έβγαλαν οι Καλογριές ένα ωραίο βιβλίο. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις ότι το βγάλανε γυναίκες. Λόγοι καρδιάς. Συναισθηματικό, πολύ σημαντικό βιβλίο. Το διαβάζουμε σε αναγνώσεις στην τράπεζα της Μονής. Λόγοι καρδιάς στις γερόντισσες μακρίνες. Μαζέψανε από τις ομιλίες που είχε κάνει η γερόντισσα εκείνη και ταυτόχρονα μαθαίνεις και λίγο ιστορία από την κατοχή, τι τραβήξανε, πώς υποφέρανε, τι πείνα φοβερή. Διαβάστε το όταν το βρείτε. Εκείνη θέλησε να μείνει άγνωστη και ο Θεός για την ώρα λέει ναι. Άλλους θα τους μάθουμε, άλλους δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Είναι κρυφή η ζωή του καθενός. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην καρδιά του άλλου. Πριν από χρόνια, όταν ήμουν στην Σκήτη, περνάει ένας πατέρας, είμαστε πάρα πολύ φίλοι, τον αγαπώ πάρα πολύ, δύο αδέρφια μοναχοί. Ο ένας από τους δυο, καταπληκτικός φωτογράφος, έχει κάνει εκθέσεις από το Λονδίνο μέχρι την Καλαμάτα. Έχει βγάλει τόμους από άλμπουμ με φωτογραφίες. Μεγάλο ταλέντο, χαρισματικός άνθρωπος. Είναι δώρα από το Θεό κάποια πράγματα. Έρχεται στη Σκήτη, πήγαινε προς την έρημο και στους γκρεμούς να βρει, να φωτογραφίσει γεροντάκια. Εγώ πάντα τον φιλοξενούσα και την άλλη μέρα ξεκίναγε από το κελί μου το προσκύνημά του, ας πούμε. Τον φιλοξενώ και αφού όπως πάντα με βρίζει, ξεκόλα, έλα μαζί μου, πάμε παρέα, κλεισμένος σαν τη χελώνα στο καβούκι σου. Έβγα λιγάκι και πραγματικά πόσο πολύ ήθελα να πάω μαζί του, μόνο ο Θεός το ξέρει. Είχε και ένα σωρό μηχανές και καλές μηχανές, γιατί άμα έχεις και ένα μοναστήρι πίσω σου, έχεις τη δυνατότητα να έχεις και καλό εξοπλισμό. Εγώ πάντα κάτι είχα και δεν μπορούσα να πάω. Πότε είχα προσκυνητές, δεν μπορούσα να τους αφήσω μόνους τους στο κελί μου και να σηκωθώ να φύγω. Πότε είχα κάποια δουλειά, οπότε τα λέγαμε, ξεκουραζότανε. Την άλλη μέρα το πρωί, αφού με ξαναέβριζε, έφευγε φορτωμένος στις μηχανές του. Σε μια τέτοια εξόρμηση, γύρισε μετά από καμιά εβδομάδα αγκομαχώντας. Έλα, του λέω, κάτσε να ξεκουραστείς. Κάθισε, του έδωσε δωμάτιο, φύσεγε και ξεφύσεγε. Τι έπαθες, του λέω. Άσε με, σκοτώνω άνθρωπο. Τότε δεν κινδυνεύω, του λέω, δεν είμαι άνθρωπος. Άσε με και εσύ, παράτα με. Τι έπαθες, ρε, του λέω. Τι είχε συμβεί. Γυρνώντας από κάπου που είχε πάει, επισκέφτηκε ένα κελί. Ήτανε μεσημέρι προς το απόγευμα. Τον είδαν οι πατέρες, χαρήκανε, τον εξέρανε, γιατί έκανε συχνά τέτοιες περιοδίες, τέτοια προσκυνήματα και τον έχει μάθει όλη η έρημος. Χαρήκανε, του βάλανε να φάει, του λένε και αφού συζητήσανε για λίγο, πήγαινε τώρα ξεκουράσου, κοιμήσου και μετά όταν ξυπνήσεις θα τα πούμε. Πηγαίνω, λέει, για το κελί μου και καθώς πήγαινα, ήταν η πόρτα της κουζίνας ανοιχτή και βλέπω εγώ έναν νεαρό καλόγερο να βάζει φαΐ σε ένα ταπεράκι. Φαΐ σε ταπεράκι, λέει, ντυν, χτύπησε το καμπανάκι. Πάω μέσα στην κουζίνα, καλά όλα, του λέει του πατέρα. Ναι, λέει εκείνος, ναι, το φαΐ για ποιον είναι, έχετε κανένα άρρωστο. Όχι, λέει εκείνος, όχι. Πήγαινε, ξεκουράσω. Ναι, εντάξει, το φαΐ για ποιον είναι? Καλά, πήγαινε, ξεκουράσω και θα σου πω. Πες μου τώρα. Τώρα έχω δουλειά, βλέπεις, είμαι απασχολημένος. Πήγαινε, ξεκουράσω και θα σου πω μετά. Μα γιατί μετά και όχι τώρα? Έσκασε ο άλλος. Κοίταξε, του λέει, θα σου πω, αλλά δεν θα το πεις ποτέ σε κανέναν. Όχι, λέει ο φίλος μου πατέρας, αφού ξέρεις, είμαι τάφος. Όταν ερχόσουνες για το κελί, πριν κατέβεις στην κατηφόρα, 15-20 μέτρα πριν τη στροφή, στο δεξί σου χέρι, δεν υπάρχει ένα κελί? Σκεφτόμουνα, μου λέει, σκεφτόμουνα. Και λέει στον νεαρό μοναχό, όχι, δεν υπάρχει κανένα κελί. Μα πώς, τόσα μέτρα πριν τη στροφή, 15-20 μέτρα, δεν υπάρχει στο δεξί σου χέρι ένα κελί? Σκεφτόμουν και τελικά του λέω, καλά, θα με τρελάνεις? Πάντα από εκεί έρχομαι στο κελί σας. Πάντα από εκεί έρχομαι εδώ. Δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος για να έρθω. Ποτέ δεν υπήρχε κελί εκεί. Φύσαγε, ξεφύσαγε ο νεαρός μοναχός. Μα τόσα μέτρα πριν τη στροφή, από το μονοπάτι, τόσα μέτρα μέσα, δεν υπάρχει ένα κελί? Έμεινα, μου λέει ο πατήρ Γαβρίλ, με το στόμα ανοιχτό. Ένα ερείπιο, εννοείς, του λέει. Ναι, λέει ο νέαρος μοναχός, αυτό. Μου λέει ο πατήρ Γαβρίλ, τι αυτό, δεν ήταν κελί? Δύο ντουβάρια ήταν μονάχα. Όχι σκεπή δεν υπήρχε, ούτε τα άλλα ντουβάρια δεν υπήρχαν. Δύο ντουβάρια. Αυτό εννοείς? Ναι, λέει ο νεαρός μοναχός, αυτό. Τι? Αυτό έχει ένα υπόγειο. Μέσα σε αυτό το υπόγειο ασκητεύει ένας πατέρας 40 χρόνια τώρα. Και δεν τον ξέρει κανένας. Εμείς του πηγαίνουμε φαΐ, μας δίνει κάτι ξύλινα κουτάλια που σκαλίζει, κάτι ξύλινες χαρτοκόφτες. Το αφήνουμε το φαΐ, παίρνουμε το αργόχειρό του και φεύγουμε. Για να μην φάει το φαΐ του τζάμπα. Για εκεί είναι το φαΐ. Α, καλά, λέω, λέει μου ο φωτογράφος. Φεύγω, λέει, ήσυχα, ήρεμα, μόλις κοιτάζω και βλέπω ότι δεν με βλέπει, ορμάω στο κελί μου, αρπάζω τη μηχανή, αρπάζω το τρίποδο, αρπάζω το φακό και τρεχάλα πάνω στην ανηφόρα. Πάω απέναντι από το κελί, είχε ένα μικρό δασάκι. Στείνω το τρίποδο, βάζω τη μηχανή, βάζω το τηλεφακό, φέρνω κοντά την πόρτα του κελιού. Τη πόρτα μπορούσε να μπει από παντού. Και περίμενα. Μετά από λίγο ήρθε ο νεαρός μοναχός. Κατάλαβα, λέει, τον έβλεπε μέσα από το φακό. Χτυπάει την πόρτα, έβαλε τρεις μετάνοιες, χτυπάει την πόρτα, κατάλαβα ότι κάτι είπε, ξαναβάζει τρεις μετάνοιες, αφήνει το φαΐ στο σκαλοπάτι και έφυγε. Περίμενα. Αν αύριο μεθαύριο εμφανιστεί ένας άγγιος, τουλάχιστον να ξέρουμε πώς ήτανε. Περίμενα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μισή ώρα, 3 τέταρτα, μια ώρα. Ή με πήρε είδηση και δεν έβγαινε, ή ποιος ξέρει, μπορεί να έλειπε. Και από τη τσαντίλα μου φωτογράφησα την πόρτα αυτή με το ντουβάρι, γέμισε μισό φιλμ φωτογραφίες και μια 15-20 καρέ. Το ίδιο πράγμα. Όταν πήγα στο μοναστήρι του, μου τα έδειξε. Πού να πάω κι εγώ τώρα να δω, μπας και εδώ τον ασκητή. Ποιος τον ξέρει? Κανείς. Ούτε εμείς στο Άγιον Όρος δεν τον ξέρουμε. Αν ζει ακόμα, γιατί μπορεί να κοιμήθηκε. Ποιος ξέρει? Είναι λοιπόν και αυτοί που κρύβει ο Θεός και αυτοί που κρύβονται μόνοι τους. Μην είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε τον έναν και τον άλλον. Αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Δύο Κινέζοι, δεν λέω τα ονόματά τους γιατί είναι και δύσκολο να τα πω και δύσκολο να τα ακούσετε, Έχω τη φωτογραφία τους. Ένα αντρόγυνο. Σε ένα μικρό δωματιάκι, ενώ είχαν δουλειά και μπορούσαν να ζήσουν άνετα, τρώγανε όσο πιο λίγο μπορούσαν. Μετρούσανε και τη δεκάρα που λέμε. Και ένας Θεός ξέρει τι είχαν μαζέψει, τι τσιγκούνιδες ήταν και τι λεφτά είχαν μαζέψει, ώσπου πεθάνανε και διαπιστώσανε ο κόσμος ότι μέχρι το 2018, πριν 8 χρόνια, είχαν δώσει 5 εκατομμύρια γιουάν, πώς τα λένε οι Κινέζοι, γιουάν το νομισμά τους. 5 εκατομμύρια και είχαν σώσει, μπορέσανε και μετρήσανε 455 παιδιά χρηματοδοτώντας εγχειρήσεις για τις καρδιές τους. Αυτοί που ζούσαν σε τέτοια φτώχεια δίνανε τα λεφτά τους για να σωθούν παιδιά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν για τις εγχειρήσεις τους. Πόσο έξω πέφτουμε στις κρίσεις μας και μυαλό δεν λέμε να βάλουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί. Και γιατί, όπως έλεγε ο Επίκουρος το 341 μέχρι 270 π.Χ. Λάθε βιώσας. Μάθε να ζεις έτσι που να μην τραβάς την προσοχή των άλλων. Μάλιστα ο Πλούταρχος στα ηθικά του έχει κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, εάν είναι σωστό ή όχι. Το να ζεις έτσι που να μην ξέρουν οι άλλοι τη ζωή σου. Αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας, αιώνες προ Χριστού, τι έλεγε, βαθία η καρδία παραπάντα και άνθρωπος εστί. Και τι γνώσετε αυτόν, άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό είναι ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να πει τον γνωρίζω. Δεν λέει η παροιμία, άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Προσέξτε τι λέτε για τον οποιονδήποτε. Έχω ζήσει κωμικοτραγικές καταστάσεις. Είχα επισκεφτεί έναν πατέρα εκεί στη Σκήτη, ο οποίος φιλοξενούσε έναν προσκυνητή. Και μάλιστα όταν πήγα έλειπε, του λέω, μου είπαν έχεις προσκυνητή. Ναι, λέει, έχει πάει να δει τον πατριώτη του, τον Τάδε. Και εκείνη την ώρα, μετά από λίγο, έρχεται ο προσκυνητής από το κελί του πατριώτη του. Και τον είδαμε λίγο παράξενο. Τι έπαθες, του λέει ο άλλος πατέρας. Πήγα, λέει, στον πατριώτη μου και μου λέει, καλά, σε εκείνον πήγες να φιλοξενηθείς, σε αυτόν βρήκες να πας, είσαι στα καλά σου. Έμεινα κόκαλο. Του λέει ο πατέρας, μην του δίνεις σημασία, θα έχει λογισμούς εναντίον μου. Αλλά είναι άξιος άνθρωπος, κάνει το ένα καλό, κάνει το άλλο, δραστήριος, πιάνουν τα χέρια του. Κούναγε ο προσκυνητής το κεφάλι του. Έφυγε. Έφυγα, ο προσκυνητής έφυγε την άλλη μέρα και λέω, κοίταξε, τον ήξερα τον πατέρα που επισκέπτηκα. Πολύ καλός, απίστευτα προσεκτικός, τρομερό αγώνα. Δεν ξέρω τι ξέρουν οι άλλοι πατέρες, αλλά αυτό που είχα γνωρίσει εγώ τόσα χρόνια δίπλα του με είχε αφήσει με ανοιχτό το στόμα. Και το απίστευτο είναι, σε μια επίσκεψή μου σε ένα κράτος στην Ευρώπη, συναντάω αυτόν τον επισκέπτη, εκείνου του πατέρα. Με βλέπει εκείνος, τον χαιρετάω εγώ, α ναι, μου λέει, και έλεγα πού σε έχω δει. Ήσουνες εκεί στη Σκήτη και σε συνέντεσα στο σπίτι του Τάδε. Ναι, ναι, εγώ λέω είμαι. Καλά, λέει, αυτός ο πατριώτης μου, ο βλαμμένος, ακόμα βλαμμένος είναι. Ή σταμάτησε να λέει αυτά που έλεγε για τον άλλον. Του λέω, θα έχει σταματήσει, δεν έχω και επαφή μαζί του, τι να πω. Ζούσαμε όλοι στο ίδιο χωριουδάκι. Η Σκήτη είναι ένα χωριό, εκεί η δική μου Σκήτη, 50-55 κελιά πόσα έχει και λιγότερα. Και υποτίθεται ότι γνωρίζει ένα τον άλλον. Τίποτα δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο διπλανός μας. Λέει ένα ωραίο βιβλίο, λαυσαϊκό, πολύ παλιό, γραμμένο το 500, τόσο παλιό, με περιστατικά από τις ζωές διαφόρων ασκητών. Και λέει για ένα μοναστήρι, στο οποίο ήταν γνωστή η αρετή των μοναζουσών, των καλογριών, και τότε ζούσε ένας περίφημος ασκητής, το όνομά του είναι παράξενο για μας, Αιγύπτιος πρέπει να ήταν, Πιτηρούν. Παρακάλεσε το Θεό να του δείξει κάποιον άλλον που να έχει φτάσει στα δικά του μέτρα. Και ακούγεται η φωνή του Θεού και του δείχνει, όχι στα δικά του σου μέτρα, πιο πάνω από τα δικά σου μέτρα, στο τάδε μοναστήρι αυτή. Ειδοποιεί ο Άγιος το μοναστήρι ότι θα τους επισκεφτεί. Χαρά οι ηγουμένοι, χαρά οι καλογριές, θα τους τιμήσει με την επίσκεψή τους ο μεγάλος ασκητής. Ετοιμαστήκανε όλη την ημέρα και περιμένουν τον ασκητή. Πηγαίνει ο ασκητής, βάζει η ηγουμένη μετάνοια, του φυλάει το χέρι, του λέει ότι καλά λόγια μπορούσε να περάσουν και οι αδελφές να πάρουν την ευχή σου, να περάσουν, λέει ο Άγιος. Περνάγανε μία-μία, τις χαιρετούσε όλες. Τελειώσανε όλες. Λέει ο ασκητής, είναι μια που δεν έχει έρθει. Τα χάσανε. Εμείς είμαστε μονάχα. Όχι, λέει ο Άγιος. Είναι άλλη μια που δεν έχει έρθει. Κοιτάζονται και λέει η καλογριά, έχει μείνει μόνο μια στην κουζίνα, αλλά αυτή δεν είναι στα καλά της, είναι τρέλη. Φωνάχτε την, λέει ο ασκητής. Την φωνάζουνε, πατσαβούρες, λερωμένοι, ένα μάτσο χάλια, στέκεται μπροστά στον ασκητή και βλέπουν όλοι τον ασκητή να γονατίζει, να της φυλάει τα πόδια. Βάλαν τις φωνές οι άλλες καλοκριές. «Γέροντα, τι κάνεις? Αυτή είναι τρελή». «Μωρές και τρελές είσαστε εσείς». Μου έδειξε ο Θεός σε τι μέτρα έχει φτάσει αυτή η γυναίκα. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Οι άλλες να έχουν αναστατωθεί και να αρχίζει κάθε μια. Εγώ της πέταγα τα απόνερα που είχα πλύνει τα πιάτα. Η άλλη να λέει, εγώ της πέταγα πατσαβούρες. Και η μοναχή, ο τίτλος του διηγήματος περί της Παρθένου, όπου εκαμώνετο την διαχριστών σαλή. Έφυγε ο Άγιος. Η κάθε μια να ζητάει συγγνώμη από την καημενούλα που σφουγγάριζε την κουζίνα. Την άλλη μέρα είχε εξαφανιστεί. Ούτε μάθαμε που πήγε, ούτε έμαθε κανείς που πέθανε και πώς έζησε, ούτε το όνομά της δεν σώθηκε. Να λοιπόν που είναι οι άνθρωποι δίπλα μας και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Πριν λίγες μέρες, τώρα έχουμε 28 Σεπτεμβρίου, ξαναμάθαμε, ξαναδιαβάσαμε και όσοι δεν το ξέρανε το μάθανε, μια τρομερή ιστορία που έγινε σε ένα μοναστήρι στην Αίγυπτο. Ήταν ένας μοναχός, Θεόδωρος, μοναχός Θεόδωρος. Τον ευλαβούνταν, τον εκτιμούσανε, ειδικά ο ηγούμενος που έβλεπε ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής. τον στέλνει στην πόλη να κάνει αγορές, να ψωνίσει για το μοναστήρι. Ήταν πολύ μακριά, πέρασε η μέρα, έκανε τις αγορές, είχε αρχίσει να νυχτώνει, οπότε επιστρέφοντας για το μοναστήρι του, κοιμήθηκε σε ένα μοναστήρι που βρήκε στη μέση περίπου της διαδρομής. Τον φιλοξενήσανε και είχαν και προσκυνητές στο μοναστήρι και γυναίκες. Μια γυναίκα τον είδε, της άρεσε και του ρίχτηκε. Ο Θεόδωρος, τίποτα, φρένο. Εκείνη να προσπαθεί να τον καταφέρει, να τον καλοπιάσει, εκείνος τίποτα. Και τελικά την έδιωξε κακήν κακός. Εκείνη, επειδή είχε όρεξη, πήγε ξάπλωσε με άλλον προσκυνητή. Την άλλη μέρα ο Θεόδωρος έφυγε. Γυρνάει στο μοναστήρι του. Πέρασαν μήνες και μήνες και είχε μείνει έγκυος αυτή η γυναίκα με την προσκυνήτρια, με το ξάπλωμα που έκανε με τον άλλον προσκυνητή. Το σπίτι της αναστατώθηκε. Ποιος είναι ο πατέρας, ποιος το έκανε αυτό? Λέει εκείνη, ο μοναχός Θεόδωρος από το τάδε μοναστήρι. Έγινε ο χαμός. Να πάνε στο μοναστήρι, να βάλουν τις φωνές στον ηγούμενο, να τον διώξεις, είναι άχρηστος, είναι υποκριτής, είναι απατεώνας, αυτό και αυτό έκανε στην κόρη μας. Να τον διώξεις από το μοναστήρι. Ο ηγούμενος δεν έλεγε τίποτα. Δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένας άνθρωπος τέτοιας αρετής είχε πέσει σε τέτοια πτώση. Η γυναίκα το παιδί. Παίρνουν το παιδί και το πάνε στο μοναστήρι. Ο Θόδωρος το έκανε. Ο μοναχός Θόδωρος, ο πατριθόδωρος, εκείνος και να το μεγαλώσει. Και αφήσανε το παιδί.

Βγει στο μοναστήρι και φύγανε. Ξεσηκώθηκαν και άλλοι πατέρες του μοναστηριού. Μας έχει κάνει ρεζίλη, διώχτωνε, τι το κρατάς εδώ με το μωρό. Ανεγκάστηκε ο ηγούμενος, τον έδιωξε. Του είπε πού να πάει, είχε ένα κάθισμα μακριά από το μοναστήρι. Πήγαινε πολύ αραιά στο μοναστήρι. Και ο ηγούμενος πάντα πόναγε η καρδιά του που τον έβλεπε. Το μεγάλωνε το παιδί. Δούλευε, έκανε εργόχειρο. Το πούλαγε. Τον οθετούσε το παιδί. Μετά από 7 χρόνια ακούσανε κλάματα στο ησυχαστήριο του Πάτερ Θεόδωρου. Το παιδί έκλαιγε, μπαίνουν μέσα, ο Θεόδωρος στα τελευταία του. Τρέχουν, ειδοποιούν τον ηγούμενο, ο Θεόδωρος πεθαίνει. Πηγαίνουνε για να τον δούνε, να δίνει πραγματικά τις τελευταίες συμβουλές στο παιδί. Κοιμήθηκε μπροστά στα μάτια τους. Τι να πούνε, μοναχός εισμονής ήτανε. Τον εκδίσανε να τον επλύνουν, να τον θάψουν και διαπιστώσανε ότι ήταν γυναίκα. Το παιδί δεν μπορούσε να είναι δικό της. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έλεγε τίποτα. Πριν λίγες μέρες, 11 Σεπτεμβρίου, τιμάται η γιορτή της. Η Αγία Θεοδώρα ή εν Αλεξανδρία. Δεν ξέρουμε πότε θα μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας. Είμαστε πάντα έτοιμοι να τακτοποιήσουμε τον άλλον, να τον βάλουμε στη θέση του. Να φοβόμαστε την ώρα που θα έρθει και θα μιλήσει ο Θεός. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Πάντα αφήσετε κάτι, μια αμφιβολία για τον οποιονδήποτε. Μιλάμε τώρα για κοινές συνηθισμένες περιστάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Δεν μιλάμε για αποφασισμένους εγκληματίες και δολοφόνους σαν τον Χίτλερ ή σαν τον χειρότερο από αυτόν που σκότωσε περισσότερους από όσους σκότωσε ο Χίτλερ, τον Στάλιν. Σκότωσε περισσότερους από τον Χίτλερ, ούτε σαν τον Μάο που σκότωσε περισσότερο και από τους άλλους δυο. Δεν έχουμε στην καθημερινή μας ζωή τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για αυτούς που βλέπουμε και με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Το τι είναι ο καθένας, αυτός θα δώσει λόγο στο Θεό. Εμείς θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας. Τι έκανες, τι είπες, τι σκέφτηκες, γιατί το σκέφτηκες. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Όταν ήμουνα φοιτητής, μας είπαν για έναν μικρό, περίφημο καλόγερο. Πηγαίνετε στην... Εκεί είναι ένας εφρέμ που ακούγονται και αυτό είναι διάφορα. Λέω με τον φίλο μου, πάμε. Ένας Θεός ξέρει πώς πήγαμε, δεν υπήρχαν τα μέσα τα τωρινά, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα. Πήγαμε στο μοναστήρι τη Φιλοθέου, ήταν ιδιόρυθμο τότε, ερυπωνόταν, ένα ερείπιο ήτανε. Μας είπανε πώς θα πάμε στη σκήτη της Προβάτας, περπατήσαμε, φτάσαμε στην κορυφή ενός λόφου και εκεί ήταν μια μεγάλη κατηφόρα, μια μεγάλη κοιλάδα, στο κέντρο της κοιλάδας ένα μεγάλο ρώσικο κελί. Και μάλιστα ήταν διόροφο και είχε δύο εκκλησίες, την μία πάνω από την άλλη. Μεγάλο κελί. Είχε πολλούς Ρώσους, λόγω του κομμουνισμού σταματήσανε να έρχονται, έμεινε άδειο το κελί και όταν έφυγε ο γέροντας από την νέα σκήτη πήγε εκεί στην Προβάτα. Αφού κοιμήθηκε ο παππούς Ιωσήφ στη νέα σκήτη και είναι ακόμα ο τάφος του εκεί.
Πάνω εκεί στην κορυφή του λόφου ήταν ένα άλλο υπέροχο ωραιότατο κελί και ένας παπάς, ο Παπαπαντελής. Το τι μας είπε για αυτόν που το ζητήσαμε να δούμε δεν λέγεται. Σε αυτόν εκεί θα πάτε, σε αυτούς εκεί κάτω. Ξέρετε τι έχουν κάνει, ξέρετε τι έχω δει, ξέρετε που πάτε. Ποιος σας είπε να πάτε εκεί, ποιος σας είπε να πάτε σε αυτούς. Είχε και έναν μικρό υποτακτικό δόκιμο, δεν ήταν μοναχός, και έναν πιο μεγάλο. Ο μεγάλος ήταν μοναχός. Και μας έκανε εντύπωση που ο μικρός δόκιμος έτρεχε και κρυβότανε, για να μην έρθει σε επαφή με κοσμικούς και μάθει άσχημα πράγματα. Λέμε εμείς τώρα, μια και ήρθαμε, ό,τι και να είναι αυτός ο μικρός Εφραίμ, θα πάμε να τον δούμε. Καταβήκαμε με το φίλο μου κάτω. Τι θέλετε? Θέλουμε τον Εφραίμ. Να δούμε τον Εφραίμ. Ποιον Εφραίμ? Τον μικρό, λέμε εμείς. Ακούγαμε που λέγανε είναι μικρός, είναι νέος, είναι μικρός, είναι νέος. Λέμε εμείς θέλουμε τον μικρό Εφραίμ. Πού να φανταστούμε ότι υπήρχε και δεύτερος Εφραίμ, ακόμα πιο μικρός, ο οποίος σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη θεολογία και τα παράτησε στο δεύτερο έτος και πήγε στο γέροντα, που επειδή ήταν νέος τον λέγανε ο μικρός Εφραίμ. Συζητήσαμε λίγο μαζί του, με τον νεαρό, νεότερο Εφραίμ. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν θέλαμε εκείνον, αλλά τον γέροντα του κελιού, και λέει, έχουμε βγει φωτογραφίες με το φίλο μου από τότε και τις έχει ακόμα. Ναι, να δείτε τον γέροντα, να τον γνωρίσετε. Και ήταν η πρώτη φορά που είδα τον γέροντα Εφραίμ. Μας έκανε εντύπωση. Τον γέροντα Εφραίμ, που έγινε μετά ηγούμενος της Φιλοθέου και τον διάσημο Ιεραπόστολο της Αμερικής. Τον γέροντά μου. Μας έκανε εντύπωση. Τι χαριτωμένος άνθρωπος. Άνοιγε η καρδιά σου που τον άκουγες. Δεν καταλαβαίναμε και πολλά, δεν είχαμε και ιδέα. Πιο πολύ εκδρομή ήταν παρά προσκύνημα. Δεν καταλαβαίναμε καν πού βρισκόμασταν. Απλώς μας άρεσε το τοπίο και η γαλάζια θάλασσα και τα ωραία δάση. Και γνωρίσαμε ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Φύγαμε. Λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, τι άσχημα λόγια έλεγε για αυτόν τον Εφραίμ. Ο καημένος ο παπάς στην κορυφή του λόφου. Να μην σας πω ότι τα ίδια άκουγα μετά από χρόνια και για τον Άγιο Παΐσιο. Α, σε αυτόν επάτε. Και ο Εφραίμ δεν μίλαγε. Δεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Ποτέ δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτά που λέγανε εναντίον του. Ποτέ δεν είπε κακό λόγο για κανέναν, ούτε για τους μεγαλύτερους πολεμίους του, που τον πολεμήσανε όσο κανένας άλλος. Είχε πάντα το καλό λόγο. Ένας μεγάλο κεφάλι στην Εκκλησία. Το τι έκανε του γέροντα δεν λέγεται. Και να μας λέει ο γέροντας, είναι καλός άνθρωπος, αλλά τον επηρεάζει πολύ το περιβάλλον του. Κάντε του κανένα κομποσκινάκι. Τον επηρεάζει το περιβάλλον του. Ποτέ δεν είπε κάτι αρνητικό για κάποιον. Μα ποτέ. Αλλά έρχεται η ώρα που εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τι είπε ο Κύριος? Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Και έρχεται η ώρα να πεθάνει ο Παπαπαντελής. Του είχε φύγει ο μικρός υποτακτικός, ο άλλος πήγε καριές και πέθαινε μόνος του. Δεν ξέρω αν τότε ήταν και ο άλλος εκεί, αλλά δεν υπήρχε κανείς να τον εξομολογήσει. Και ποιον φωνάζουν να εξομολογήσει τον Παπαπαντελή? Τον Εφραίμ, που μια ζωή έβριζε τον Εφραίμ. Και πάει ο Εφραίμ και φοράει το πετραχύλι και εξομολογεί τον Παπαπαντελή. Κλείστε το στόμα σας με φερμουάρα, για να μην το κλείσει η Παναγία με λουκέτο.
δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ούτε στο

άλλος, που πρέπει να ταπεινώνει τους άλλους για να νιώσουμε εμείς καλύτεροι. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα ζουν με τρόπο που εμείς μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά είναι ο τρόπος που θέλει ο Θεός. Πριν λίγο καιρό είδα ένα έργο κινηματογραφικό. Δεν μπορώ να πάω στο κινηματογράφο γιατί είμαι μοναχός, γιατί φοράω ράσα. Φυσικά ξέρω τι έργο θα δω και δεν θα δω κάτι άπαρκο. Αλλά εάν σε κάποιο διάλειμμα δείξει τρέιλερ σκηνές για το έργο της Δευτέρας σαν διαφήμιση και έχει γυμνά σε αυτές τις σκηνές, θα με βλέπουν οι άλλοι και θα λένε τώρα τι σκέφτεται ο καλόγερος. Οπότε έχω να πάω κινηματογράφο από τότε που έγινα μοναχός. Αλλά για να μην κλαίω πολύ, ο καλός Θεός είπε γεννηθεί το Smart TV και έκανε την ωραία τηλεόραση, δοξασμένο το όνομά του. Και όταν είναι να πάω σε κάποιο σπίτι, ρωτάω πρώτα πόσο μεγάλη τηλεόραση έχετε. Αν μου πούνε 50, πώς το λένε, ίντσες, δεν πρόκειται να έρθω, λέω. Αν μου πούνε η τηλεόρασή τους είναι πάνω από 60 ίντσες, τότε πηγαίνω. Πω λοιπόν σε ένα τέτοιο σπίτι, να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι κάτι κανάλια που δείχνουν έργα, μόνο έργα, δεν είναι τηλεοπτικά. Σε ένα από αυτά τα κανάλια, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, είδα έναν τίτλο. Δεν ήξερα για αυτό το έργο τίποτα. Κατάλαβα από τις φωτογραφίες που είδα ότι είναι στρατιωτικό, πολεμικό, λέω θα είναι. Δεν ήταν πολεμικό, δεν ήξερα τίποτα, αλλά ήξερα όμως τον σκηνοθέτη του, ο οποίος είναι μια σπάνια περίπτωση του σημερινού κινηματογράφου, Τέρενς Μάλικ. Τα έργα του είναι πολύ ωραία, όχι όλα του ίδιου επίπεδου, αλλά όλα πάνω από το μέσο επίπεδο, όλα. Έλεγα, αφού είναι κοινό που μου αρέσει, θα το δω. Και έμαθα μια απίστευτη ιστορία. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάνω στα βουνά της Αυστρίας, ένα αγαπημένο αντρόγινο χωριάτες πάνω στις Άλπεις. Ζώα είχανε, κάτι χωράφια προσπαθούσαν να βάλουν, κάτι κήπους, κάτι λαχανικά σε αυτά τα υψόμετρα. Παντρεμένος με τρία κοριτσάκια, τα οποία μπορούν να ζουν ακόμα. Πραγματική ιστορία. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι fiction, δεν είναι μυθοπλασία. Πραγματικό γεγονός. Ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο άνθρωπος πολύ χριστιανός, εκκλησιαζότανε, καθολικός, ρωμαιοκαθολικός. Φεύγανε οι νεαροί του χωριού και οι άντρες να πάνε να πολεμήσουν. Εκείνος όχι. Έπρεπε να συμφωνήσει ότι ο πόλεμος έπρεπε να γίνει. Το είπε ο Χίτλερ, είχε τους λόγους του, τους εξηγούσε ο Χίτλερ γιατί πρέπει να συμφωνήσουν μαζί του. Πολλοί υπογράφανε συμφωνώ και φεύγανε. Εκείνος όχι. Πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους που δεν τις γνωρίσαμε ποτέ, που δεν μας πείραξαν ποτέ. Τι χριστιανοί είμαστε? Ο ένας έφευγε, ο άλλος έφευγε, λιγοστεύαν οι άντρες στο χωριό, είχαν αρχίσει οι άλλοι και τους είχαν ανάψει τα αίματα. Τι θέλει να μας παραστήσει τώρα τούτος? Δηλαδή τα δικά μας παιδιά που πάνε στον πόλεμο είναι τα κοροϊδά και αυτός είναι ο καλός χριστιανός? Και δημιουργήθηκε ένα κλίμα αρνητικό εναντίον του. Η γυναίκα του άρχισε να ανησυχεί. Υπόγραψε ότι συμφωνείς, του λέει. Και μην πας να πολεμήσεις. Όχι, λέει εκείνος.
δεν υπο

0: γράφω. Μια, δυο, τρεις, τίποτα εκείνος. Πήγαινε η εκκλησία, προσευχότανε. Πηγαίνει και ο παπάς, του λέει, δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε τον Θεό. Μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Ο Θεός βλέπει τι γίνεται στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δεν βλέπει μόνο τις εξωτερικές μας πράξεις. Θα καταλάβει ο Θεός πραγματικά πώς αισθάνεσαι. Υπόγραψε ότι συμφωνείς με αυτό το πόλεμο και μην πας. Ο Θεός βλέπει τι γίνεται στην καρδιά σου. Δεν βλέπει το χέρι σου. Και λέει ο άνθρωπος, αυτός ο Θεός είπε, εκείνος που θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου εν της ουρανής. Δεν υπογράφω. Να μην σας τα πολυλογώ. Τον εσυλλαμβάνουνε, να κλαίει η γυναίκα, να κλαίνε τα κοριτσάκια και από την Αυστρία τον πάνε στο Βερολίνο. Η γυναίκα του να προσπαθεί να τον γλιτώσει, μπαίνει σε τρένο να πάει και αυτή στο Βερολίνο και δεν ήταν και τα μέσα τα τωρινά της συγκοινωνίας, ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε η γυναίκα του. Αυτός έγραφε γράμματα στη φυλακή, συγκινητικά και υπέροχα. Δεν υπογράφω. Δεν ξέρω γιατί ο Χίτλερ το έκανε αυτό, ούτε με απασχόλησε ποτέ παρά μονάχα βλέποντας αυτό το έργο. Και λέω, αν ήταν στα καλά του αυτός ο άνθρωπος ή αν ήταν τρελός. Μπορούσε να εκτελέσει κάποιος στον τοίχο, πυροβολώντας. Όχι. Τους έκοβε το κεφάλι με καραμανιόλα. Τον πιάνουνε, τον βάζουν στην γκυλοτίνα, στην καραμανιόλα και τον αποκεφαλίζουνε. Έφευγα μια μέρα από το κελί και έφευγα τρέχοντας, φιλοξενούσα με τρεις Αυστριακούς, τον πατέρα και δύο νεαρούς, δύο νεαρά παιδιά. Και όταν τους είδα θυμήθηκα τον αποκεφαλισμό. Και λέω, τρελός είναι αυτός ο Χίτλερ, λέω από μέσα μου, αλλά δεν είπα τίποτα. Έπρεπε να φύγω, λέω στον Αυστριακό, να δείτε ένα έργο, είναι πολύ ωραίο. Ποιο, μου λέει, αφορά έναν πατριώτη σας, του λέω. Ποιο? A Hidden Life είναι ο τίτλος του έργου και ο τίτλος της ομιλίας που έκανα σήμερα. Μια κρυφή ζωή. Δεν είναι έργο για να περνάει η ώρα. Και δεν είναι έργο για να το βλέπεις έχοντας το κινητό ανοιχτό ή αν γίνονται θόρυβοι από πιτσιρίκια. Αν θελήσετε να το δείτε, κλείστε το κινητό. Δεν είναι έργο εύκολο, ελαφρύ. Είναι βαρύ έργο. Και όταν τελειώνει το έργο, τελειώνει με μια υπέροχη φράση George Eliot. Διάσημο όνομα στη λογοτεχνία. Τι λέει? Το λέω στα ελληνικά. Έχω και το αγγλικό κείμενο. Λέει, με αυτή τα λόγια τελειώνει το έργο, πέφτει το τέλος. Η καλοσύνη αυτού του κόσμου, ότι υπάρχει καλοσύνη σήμερα στον κόσμο, εν μέρη οφείλεται σε πράξεις που δεν τις έχει καταγράψει η ιστορία. Και το ότι τα πράγματα για μας δεν είναι τόσο άσχημα, οφείλεται όσο θα μπορούσαν να είναι, το χρωστάμε εν μέρη σε εκείνους που έζησαν με συνέπεια μια κρυφή ζωή και τώρα αναπαύονται σε τάφους που δεν τους επισκέπτεται ποτέ κανείς. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Εμείς ξέρουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η ζωή ημών και κρύπτε συν Χριστό εν το Θεό. αφού η ζωή μας είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι στον Θεό, εκεί βρίσκεται και η ζωή μας. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όταν έρθει η ώρα που θα εμφανιστεί πάλι ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, τότε θα εμφανιστεί και η ζωή των χριστιανών εν δόξη. Εύχομαι αυτή την ευλογημένη μέρα να τη ζήσουμε όλοι μας. Η Παναγία να σας σκεπάζει όλους.
1: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο αρχιμανδρίτης Νίκο Ναγιορίτης με θέμα «Η κρυφή ζωή» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Ο Άγιος Ναζάριος έζησε στα χρόνια του Νέρονος, μεταξύ 54 και 68, στη Ρώμη. Ήταν γόνος οικογενείας πλούσιων και ευγενών Ρωμαίων. Ο πατέρας του, ο Αφρικανός, και η μητέρα του, η Περπέτουα, είχαν οδηγηθεί στην αληθινή πίστη από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο και ο Ναζάριος βαπτίστηκε από τον πρώτο επίσκοπο Ρώμης, τον Άγιο Λίνο. Όταν έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, ο Ναζάριος εγκατέλειψε τη Ρώμη για να διατρέξει τις πόλεις της Ιταλίας και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Έφερε έτσι πολλούς ιδωλολάτρες στην αληθινή πίστη και τους βάπτισε. 10 χρόνια αργότερα, περνώντας από την πόλη της Πλακεντίας, γνώρισε τον Άγιο Γερβάσιο και τον Άγιο Προτάσιο, οι οποίοι βρίσκονταν στη φυλακή κατόπιν διαταγής του ηγεμόνος Ανουλίου και τον οποίον η φήμη ως θαυματουργών και θαραλέων Αποστόλων του Χριστού είχε απλωθεί σε όλη την Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο άσπασμο, προέτρεψαν αλλήλους στην οδό του μαρτυρίου. Ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου και διέταξε να μαστιγωθεί και να εκδιωχθεί από την πόλη. Ο Άγιος Ναζάριος κατευθύνθηκε τότε προς τη Γαλατεία. Όταν έφτασε στην πόλη Σιμιέζ, κοντά στη Νίκαια, οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην πίστη του Χριστού. Η σύζυγος ενός προύχοντα της πόλεως πλησίασε τον Άγιο έχοντας στην αγκαλιά τον τρίχρονο γιο της. Απόθεσε το παιδί στα πόδια του Αγίου και του είπε: «Λάβε με τα σου τούτο το παιδίον να σε ακολουθεί όπου υπάγεις, δια να αξιωθεί και αυτό της ουρανίου αγαλιάσεως». Ο Ναζάριος δέχθηκε το παιδί με χαρά, το βάπτισε δίνοντάς του το όνομα Κέλσιος και ξεκίνησε μαζί του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε άλλες περιοχές της Γαλατείας. Του συνέλαβε ο ηγεμόνας Δεινόβαος και όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά του, ο Άγιος Ναζάριος απάντησε: «Ρωμαίος ημί το γένος, χριστιανός όμως υπάρχω και τον εσταυρωμένον λατρεύω». Ο θηριόγνωμος ηγεμόνας έπιασε τότε το παιδί και το έδιρε ανελέητα. Ο Κέλσιος όμως ψέλισε με φρόνηση γυρεού ανδρός: «Ο Θεός ον λατρεύω κρινήσε άδικε δικαστά, ως κριτής δικαιότατος». Ο Ναζάριος και ο Κέλσιος κατόρθωσαν ωστόσο να ελευθερωθούν χάρη στην υποστήριξη της συζύγου του ηγεμόνος, η οποία είχε δει ένα φοβερό όραμα για αυτούς. Κατευθύνθηκαν προς τα Τρέβυρα, κηρύττοντας παντού τον Χριστό και καταφρονώντας τα είδωλα, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψή τους.

τους οδήγησαν στη Ρώμη με εντολή του Νέρονος και αφού τους ανέκριναν τους έριξαν σε μια λίμνη. Διασώθησαν όμως και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ιεραποστολικό τους έργο από πόλη σε πόλη, φτάνοντας μέχρι το Μιλάνο. Εκεί ξαναβρήκαν τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο, οι οποίοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την εσχάτη δοκιμασία του μαρτυρίου. Όλοι ήταν γεμάτοι χαρά μπροστά στην προοπτική να συναθλήσουν και συναντήσουν τον Κύριο, κοινωνή γενόμενη του σωτηρίου πάθους του. Και ο μικρός Κέλσιος δεν υπολοιπόταν σε ετοιμότητα να υποστεί κάθε είδους βασάνους για την αγάπη του Χριστού. Προχώρησαν λοιπόν και οι τέσσερις προς τον τόπο του μαρτυρίου και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε με τόση φεδρότητα σαν να πήγαιναν σε εόρτιο τραπέζι. Αποκεφαλίστηκαν ενώ ευχαριστούσαν τον Κύριο. Ο Κέλσιος ήταν τότε 9 χρόνων και 7 μηνών. Τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς από τον Άγιο Αμβρόσιο. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ανακομιδής τους και της καταθέσεώς τους στον κεντρικό ναό του Μιλάνου, στις 16 Ιουνίου 386, ένας τυφλός ανέβλεψε και τα δαιμόνια που φόλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κράβγασαν ότι οι Άγιοι τους επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 395, ο Άγιος Αμβρόσιος προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σε έναν κήπο έξω από την πόλη.

ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά, επισκόπου Μαϊούμα του Ποιητού. Όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, ο Άγιος Κοσμάς έχασε τον πατέρα και τη μητέρα του και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Σέργιο Μανσούρ, εύπορο και διακεκριμένο πολίτη της Δαμασκού. Ο Σέργιος εξασφάλισε και στον φυσικό του γιο Ιωάννη και στον θετό γιο του Κοσμά εξαιρετική παιδεία υπό την καθοδήγηση του σικελικής καταγωγής μοναχού Κοσμά, ο οποίος τους μετέδωσε όλες του τις γνώσεις. Πρικισμένοι από τη φύση, οι δύο νέοι σύντομα εμπέδωσαν τη γραμματική, τη φιλοσοφία, τη μουσική, την αστρονομία και τη γεωμετρία και όλοι τους θαύμαζαν για την πολυμάθειά τους. Κατόπιν έγιναν και οι δύο μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ώστε να συμπληρώσουν την ανθρώπινη σοφία με την αφιέρωση στην επιστήμη των επιστημών και στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή στην άσκηση και στην προσευχή. Μετά τη χειροτονία του Αγίου Ιωάννου σε πρεσβύτερο, η Σύνοδος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων επίεσε τον Κοσμά να αναλάβει τα καθήκοντα του Επισκόπου Μαϊούμα, εκκλησίας που εξαρτιόταν από τα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη επίμενε με σύνεση το πνευματικό ποιμνιό του και εκοιμήθη εν ειρήνη το 752. Παραμένει ονομαστός για τους πολλούς κανόνες που συνέθεσε, κυρίως για τις δεσποτικές εορτές. Έμπλεος Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε να αποδώσει τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας με τη μορφή λειτουργικών ύμνων, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο προσιτή σε όλους τους πιστούς που προσέρχονται στους ναούς για να δοξολογήσουν το Θεό.

Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός και οι συναυτότριά κοντά 9 μάρτυρες εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Σιλβανός, άνθρωπος πράος και ειρηνικός, αφού επί σειρά ετών υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, έγινε ιερέα στην εκκλησία της Γάζης. Ήδη από την αρχή του μεγάλου διωγμού που ξέσπασε με διαταγή του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, διακρίθηκε για τη διάπειρο ομολογία της πίστεως. Επί Μαξιμίνου Δάια παραστάθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Κεσαρίας Φιρμιλιανού, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Επειδή κατηγόρησε τους ιδωλολάτρες που είχαν συγκεντρωθεί για την ασέβειά τους, ο όχλος τον κτύπησε δυνατά και του έσπασε τα πλευρά. Καταδικάστηκε κατόπιν σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία Χαλκού της Φενό. Ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών που βρίσκονταν εκεί εξόριστοι και δεν μπορούσαν να εργαστούν στα ορυχεία λόγω γύρατος, ακροτηριασμών ή άλλων σωματικών αναπηρειών, είχαν εξασφαλίσει άδεια να ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και απολάμβαναν περιορισμένη ελευθερία. Εκτιμώντας τη φρόνηση και τη διαγωγή του Αγίου, που ήταν πρότυπο χριστιανού, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και ενώ παντού ο διωγμός τερματιζόταν περί το 309, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι οι ομολογητές αυτοί τελούσαν τις νηστείες, τις προσευχές και όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ευλαβίας τους στον τόπο εκείνο και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλη την ίδια ημέρα.

0: Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Αψέλαμος, πυρίτελιούντε. Ο Άγιος Πέτρος, ο επωνομαζόμενος επίσης Αψέλαμος, καταγόταν από το χωριό Ανέα κοντά στην Ελευθερούπολη της Αιγύπτου. Νέος και δυνατός, καταφρόνησε όλες τις επίγειες απολαύσεις και επιδόθηκε στον αγώνα της ευσεβίας, διάγοντας αρχικά βίο ασκητικό στην Παλαιστίνη και κατόπιν ομολογώντας την πίστη. Τον συνέλαβαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και τον πήγαν στο δικαστήριο, όπου με γενναία αποφασιστικότητα αντιστάθηκε στις προτάσεις που του έκανε ο δικαστής και είπε περί αυτών να λυπηθεί την νεότητά του. Προτίμησε αντί της ίδιας του της ζωής την ελπίδα στον Κύριο του Σύμπαντος και ετελειώθη διαπυρός στις 11 Ιανουαρίου 309. Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στη Θράκη από γονείς ευγενείς και πλουσίους στις αρχές του 11ου αιώνα. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, είχε ήδη προκόψει στις ευαγγελικές αρετές και εν αγνία των γονέων της, αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρέλια των επετών που ζητούσαν ελεημοσύνη έξω από την εκκλησία. Φλεγόμενη από ιερό πόθο, άφησε τους δικούς της και εγκατέλειψε όλα της τα υπάρχοντα για να πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τα πολλά τίμια λείψανα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Έφυγε κατόπιν και πήγε στην Ηράκλεια του Πόντου για να ξεφύγει από τους γονείς της που την αναζητούσαν και έζησε 5 χρόνια στην ησυχία με νηστεία, αγρυπνίες, δάκρυα και αδιάλειπτη προσευχή σε ένα μονίδριο της Παναγίας. Όπως κάθε χριστιανός, έτσι και η Οσία ολόψυχα επιθυμούσε να προσκυνήσει τους τόπους όπου περπάτησε ο Κύριος. Άφησε λοιπόν το ησυχαστήριό της για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στην έρημο του Ιορδάνη, όπου οι μοναχές διήγαν σκληρό ασκητικό βίο, γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φτάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Όταν έγινε 25 χρόνων, η Οσία Παρασκευή πήγε στην Ιόπη και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Από τη Θράκη ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα και τα ιερά σκηνώματα και μετά εγκαταστάθηκε στην Καλλικράτεια πλησίων του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Εκεί 2 χρόνια αργότερα οι άγγελοι παρέλαβαν την Αγία Ψυχή της για να την οδηγήσουν στις αιωνίους μονές. Το Άγιο Λείψανό της ανακαλύφθηκε μετά από όραμα πολλά χρόνια αργότερα. Επιτέλεσε πάμπολα θαύματα και μεταφέρθηκε κατόπιν στο Βελιγράδι. Όταν η πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των Τούρκων, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου η Οσία Παρασκευή τιμάται σήμερα ως προστάτηδα της περιοχής. Μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης. Μνήμη του Οσίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Νικολάου, πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων. Πες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδόμησης. οικοδομής. Προσκύνηση ιερών Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τύπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ηθοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

χρόνια αργότερα, οι Φιλοθέοι και εγώ κλείσαμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές ένα δωμάτιο στην Εύβοια. Νησί λιγότερο γνωστό από τη Σαντορίνη, αλλά με ένδοξο παρελθόν και έντονη πνευματική ζωή. Εύβοια, μεγαλόνισος που πλέει στεφανωμένη, με χιόνια στην κορυφή της, σκαμμένη με μενεξεδένιες κοιλάδες, κυκλωμένη από έλατα και μαύρα κυπαρίσια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου και χωρίζεται από τη Βιωτία με τον πορθμό του Ευρύπου. Αμέτρητοι μύθοι συνδέονται με την ηφαιστειακή της δραστηριότητα. Ανήκουν στις διηγήσεις της Τιτανομαχίας και πιο συγκεκριμένα στη σύγκρουση που έφερε τους Τιτάνες αντιμέτωπους με τους τρεις εκατόνχυρες, τον Κότο, τον Γίγη και τον Βριάρεο, τους τρεις γιους του ουρανού και της γης. Ο καθένας τους είχε 100 χέρια και 50 κεφάλια που έφτυναν φωτιά. Αδελφοί των Τιτάνων και των Κυκλόπων, κατά τον Ισίωδο, θεωρούνταν θεότητες της θάλασσας. Ο ένας από αυτούς, ο Βριάρεος, νίκησε τους Τιτάνες και ετοιμάτω στη Χαλκίδα, την πρωτεύουσα της Εύβοιας. Δεν είναι λίγοι όμως και οι μύθοι που μας θυμίζουν το μακρινό παρελθόν του νησιού. Να μερικά παραδείγματα. Κατά τον Ιερό Γάμο του Δία και της Ήρας, η φύλαξη της Εύβοιας ανατέθηκε στους Κουρίτες. Κάτι που θα μπορούσε να αναφέρεται και στο γεγονός ότι το νησί υποτάχθηκε ένα διάστημα στην κρητική κυριαρχία. Οι Κουρίτες είναι ελάσσονες Κρήτες θεοί. Ένας άλλος μύθος μας διηγείται πως η Ιώ κρύφτηκε στην Εύβοια για να γεννήσει. Πρόκειται για Ιέρια στο ναό της Ήρας, στο Άργος. Ο Δίας την πρόσεξε μια μέρα και γρήγορα την έκανε μία από τις πολλές ερωμένες του. Την συναντούσε συχνά, μεταμορφωμένο σε σύννεφο. Η σχέση του συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που η Ήρα, σύζυγος του Δία, του συνέλαβε παυτοφόρο. Τότε ο Δίας τη μεταμόρφωσε σε άσπρη αγελάδα και την έκανε δώρο στην Ήρα για να συνεχίσει να τη βλέπει μεταμορφωμένο σε τάβρο. Η Ήρα τότε ανέθεσε στον Άργο να την φυλάει ώστε να την κρατάει μακριά από τον Δία. Κατά το λοιπόν της Ήρας τη φρουρούσε ο πανόπτης Άργος μέχρι τη στιγμή που ο Έρμης σκότωσε το φύλακά της σε μια περιοχή που πήρε το όνομα Άργουρα. Ο αγροτικός πλούτος, κυρίως ινικός του νησιού, κατά την αρχαιότητα πιθανόν να ενέπνευσε τον θρύλο ότι ο Διόνυσος μεταφέρθηκε στην Εύβοια από τους Θηβαίους. Τέλος, η Εύβοια πιστεύεται ότι είχε βασιλιά τον Αρίστεο, γιο του Απόλλωνα, που δίδαξε στους ανθρώπους την κτηνοτροφία, το άρμεγμα, τη γεωργία και την καλλιεργία της ελιάς. Ο Όμηρος περιγράφει τους κατοίκους αυτού του νησιού ως ορμητικούς, με μαλλιά μακριά μέχρι τον τράχυλο και τρομερούς πολεμιστές στην Ιλιάδα. Στον Τροϊκό πόλεμο συνέβαλαν καθοριστικά στη νίκη των Ελλήνων συμμάχων κατά των Τρώων. Οι Φιλοθέοι και εγώ μέναμε κοντά στην Ερέτρια, όπου οι ανασκαφές μαρτυρούν ένα σπουδαίο παρελθόν. Το ξενοδοχείο μας ήταν παραθαλάσσιο. Με το καλημέρα θαυμάζαμε το υπέροχο μπλε της θάλασσας, αγκαλιασμένο με το μπλε του ουρανού, μέσα στην απέραντη γαλήνη του πρωινού. Από την εποχή που ήμουν στον Άθωνα, ο πατήρ Βασίλειος, ο Ιβυρίτης, μου είχε μιλήσει για έναν μοναχό τον οποίο εκτιμούσε πολύ και τα λόγια του οποίου ήταν ό,τι πιο φωτεινό είχε διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Μια επίσκεψη στη Χαλκίδα μου έδωσε την ευκαιρία να αγοράσω το σχετικό βιβλίο. Ο πατήρ Πορφύριος γεννήθηκε στην Εύβοια το 1906 και έγινε γνωστός στον κόσμο για τα χαρίσματα της πνευματικής καθοδήγησης και της διορατικότητας που τον κοσμούσαν. Ξεχνούμε όμως συχνά ότι καταρχάς ξεκίνησε ως αγιορείτης μοναχός και αυτό το φρόνημα διατήρησε σε όλη του τη ζωή. Έφυγε πολύ νέος για το Άγιο Όρος, όπου έγινε υποτακτικός δύο πνευματικών. Σε ηλικία 19 ετών, μια ασθένεια τον ανάγκασε να φύγει από τον Άθωνα και να επιστρέψει στην Εύβοια. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στη Μονή Αγίου Χαραλάμπους. Ο αρχιεπίσκοπος του Σινά, Πορφύριος ο Τρίτος, σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, πρόσεξε τον ταπεινό και φωτεινό αυτό άνθρωπο και τον χειροτώνησε ιερέα. Δεν ήταν παρά 22 ετών κι όμως κατήχε ήδη το διορατικό χάρισμα. Ο πατήρ Πορφύριος είχε περάσει κάτι περισσότερο από 10 χρόνια στην Εύβοια, όταν διορίστηκε νοσοκομιακός ιερέας στην Πολυκλινική Αθηνών. Συγκλονιστική αλλαγή. Το πέρασμα από το ηρωνικό νησί στο χάος της Αθήνας δεν ήταν ανώδυνο για τον μοναχό. Το 1955 εγκαταστάθηκε στο μικρό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου πριν ιδρύσει στο Μίλεση τη Μονή της Μεταμορφώσεως. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, χιλιάδες άνθρωποι ένιωσαν την έλξη της αγιότητάς του,
και πήγαν κοντά του για να ζητήσουν την πνευματική βοήθεια και τη συμβουλή του. Όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, ήταν ένας άνθρωπος που τον φλόγιζε η αγάπη για το Θεό. Παρηγορούσε τους θλιμμένους, ανακούφιζε τους αρρώστους, έδινε κουράγιο στους απογοητευμένους, περιποιούνταν τις πληγές της ψυχής. Σε αυτόν έβρισκαν τον πατέρα, τον αδελφό, τον φίλο. Υποδεχόταν όλο τον κόσμο, δεν απερίπτε κανέναν. Κατανοούσε την απελπισία και το θυμό στους άντρες και τις γυναίκες. Δεν μάλωνε, δεν αποθάρρυνε ποτέ, δεν καταδίκαζε κανέναν. Πραγματική εικόνα Θεού, ήξερε μόνο να συγχωρεί και να καλύπτει με το πέπλο των φιλόστοργων προσευχών του την ψυχή εκείνων που υπέφεραν. Οι επισκέπτες έφευγαν με την καρδιά γεμάτη χαρά, γιατί αξιώθηκαν έστω και για μια μόνο στιγμή να επικοινωνήσουν με τον γλυκύτερο και φιλανθρωπότερο Άγιο της Ελλάδας. Νιώθοντας το τέλος να πλησιάζει, ο πατήρ Πορφύριος επέλεξε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Άγιον Όρος, εκεί ακριβώς όπου μισό αιώνα νωρίτερα είχε καρεί μοναχός. Ο πατήρ Πορφύριος λοιπόν θα ζήσει 33 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στους φτωχούς και τους αρρώστους, χωρίς να στερεί την αγάπη του από κανένα πλάσμα, όσο αμαρτωλό κι αν ήταν.

Έχουμε μια δική του μαρτυρία από την εποχή εκείνη. Παλαιά συνηθίζαμε, κατά την εορτή των Θεοφανίων, να αγιάζουμε τα σπίτια. Κάποια χρονιά πήγα κι εγώ και αγίαζα. Χτυπούσα τις πόρτες των διαμερισμάτων, μου ανοίγανε και έμπαινα μέσα ψάλλοντας «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Όπως πήγαινα στην οδό με ζώνος, βλέπω μια σιδερένια πόρτα. Ανοίγω. Μπαίνω μέσα στην αυλή που ήταν γεμάτη από μανταρινιές, πορτοκαλιές, λεμονιές και προχωρώ στη σκάλα. Ήταν μια σκάλα εξωτερική που ανέβαινε πάνω και κάτω είχε υπόγειο. Ανέβηκα τη σκάλα, χτυπάω την πόρτα και παρουσιάζεται μια κυρία. Αφού μου άνοιξε, εγώ άρχισα κατά τη συνήθειά μου το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Με σταματάει απότομα. Εν τω μεταξύ, με ακούσανε και δεξιά και αριστερά στο διάδρομο βγαίνανε κοπέλες από τα δωμάτια. Κατάλαβα. Έπεσα σε οίκο ανοχής, είπα μέσα μου. Η γυναίκα μπήκε μπροστά μου να με εμποδίσει. «Να φύγεις», μου λέει. «Δεν κάνει αυτές να φιλήσουν το σταυρό. Να φιλήσω εγώ το σταυρό και να φύγεις, σε παρακαλώ». Εγώ τώρα πήρα σοβαρό και επιθυμητικό ύφος και της λέω: «Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Εγώ είμαι παπάς, δεν μπορώ να φύγω. Ήλθα εδώ να γιάσω». «Ναι, αλλά δεν κάνει να φιλήσουν το σταυρό αυτές». «Μα δεν ξέρουμε αν κάνει να φιλήσουν το σταυρό αυτές ή εσύ. Διότι αν με ρωτήσει ο Θεός και ζητήσει να του πω ποιος κάνει να φιλήσει το σταυρό, οι κοπέλες ή εσύ, μπορεί να έλεγα οι κοπέλες κάνει να τον φιλήσουν και όχι εσύ. Οι ψυχές τους είναι πιο καλές από τη δική σου». Εκείνη τη στιγμή εκοκίνησε λίγο. Της λέω λοιπόν: «Άσε τα κορίτσια να φιλήσουν το σταυρό». Τους έκανα νόημα να πλησιάσουν. Εγώ πιο μελωδικά από πρώτα έψαλα το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε», διότι είχα μια χαρά μέσα μου που ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα να πάω και σε αυτές τις ψυχές. Φιλήσανε όλες το σταυρό. Ήταν όλες περιποιημένες με τις πολύχρωμες φούστες και λοιπά, και τους είπα: «Παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε κι εμείς και να γίνουμε καλοί. Να τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε». Κοίταξανε απορριμμένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους, ήταν πελεπορημένη. «Χάρηκα», τους λέω τέλος, «που μ' αξίωσε ο Θεός να έλθω σήμερα και να σας αγιάσω. Χρόνια πολλά». «Χρόνια πολλά», είπαν και εκείνες και έφυγα. Έτσι λοιπόν, ο γερόν Πορφύριος πορευόταν προς τους άλλους, χωρίς ποτέ να κρίνει κανέναν. Από τη χορτασμένη, από τη χάρη του Θεού καρδιά του, ανάβλιζαν ποταμοί υπερβάλλουσας αγάπης και ξεχύνονταν σ' όποιον τον πλησίαζε. Ειδού και μία από τις πιο ωραίες συμβουλές του Αγίου αυτού ανθρώπου για την προσευχή, που δεν θα περιμέναμε να την ακούσουμε από τα χείλη ενός Αγιορείτη. «Να μην γίνει η προσευχή αγκαρία. Είναι πολλοί εκείνοι που αρρώστησαν από την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Να μην καταφεύγετε ούτε σε τεχνητά μέσα. Δεν χρειάζεται ούτε να καθίσεις το χαμηλό σκαμνάκι, ούτε να σκύψεις το κεφάλι, ούτε να κλείσεις τα μάτια. Πολλοί λένε: κάθισε σε ένα χαμηλό σκαμνάκι, σκύψε το κεφάλι, προσπάθησε να συγκεντρωθείς, αλλά δεν κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεται καμία ειδική συγκέντρωση για να πεις την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν υπάρχει θείος έρωτας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε σκαμνάκι, σε καρέκλα, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή: το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πολύ απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Να μην προσκολάστε σε έναν τόπο. Το παν είναι η αγάπη για τον Χριστό».

πολύ της Χαλκίδας, με τον οποίο έπιασα φιλία. Βλέποντας το ενδιαφέρον μου για τους βίους των Αγίων, με πληροφόρησε ότι στην Εύβοια βρίσκεται το Ιερό Λείψανο ενός πολύ μεγάλου Αγίου. Το θαυματουργό σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μου εξήγησε, μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία στην Εύβοια τον Οκτώβριο του 1924 και προσελκύει πλήθη πιστών προσκυνητών που έρχονται από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, ακόμη και από τη Ρωσία. Στη συνέχεια, ο βιβλιοπόλης μου διηγήθηκε το βίο του πιο Ρώσου από όλους τους Έλληνες Αγίους. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1771, ο Ιωάννης είχε συλληφθεί και φυλακιστεί από τους Τατάρους. Αυτοί τον πούλησαν σε έναν ύπαρχο του τουρκικού στρατού που καταγόταν από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Παρά τις προσπάθειες των Τούρκων να τον κάνουν να αρνηθεί το χριστιανισμό, ο Ιωάννης παρέμενε αμετακίνητος στην πίστη του και αρνιόταν να εγκαταλείψει τον Χριστό. «Εάν με αφήσεις ελεύθερο στην πίστη μου, θα είμαι πολύ πρόθυμο στις διαταγές σου. Αν με βιάσεις να αλλαξοπιστήσω, γνώριζε ότι σου παραδίδω την κεφαλή μου παρά την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα αποθάνω». Ο Θεός μαλάκωσε την καρδιά του Αγά, ο οποίος άφησε τον Ιωάννη να ασχολείται με τη δουλειά του και δεν ξαναμίλησε για μεταστροφή στο Ισλάμ. Ο Ιωάννης ζούσε στο στάβλο. Περιποιόταν τα άλογα και προσευχόταν αδιαλείπτος. Γνώριζε απ' έξω το ψαλτήρι, το οποίο απήγγελε για ωφέλεια της ψυχής του και τη σωτηρία του κόσμου. Σιγά σιγά, τόσο ο αφέντης του, όσο και η γυναίκα του, άρχισαν να τον αγαπούν. Του πρότειναν να εγκατασταθεί σε ένα δωματιάκι όπου οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες. Ο Ιωάννης όμως προτιμούσε τον κλήρο του Ιώβ και συνέχισε να ζει με τα ζώα. Αγρυπνούσε στην προσευχή, ύψωνε τα χέρια στο Θεό και του πρόσφερε τη θυσία της καθαρής του ζωής. Πήγαινε συχνά στον Άγιο Γιώργη, μια εκκλησία χτισμένη μέσα στο βράχο, κοντά στο σπίτι του αφέντη του, και κοινωνούσε κάθε Σάββατο. Ο κύριος του ανέβηκε στην Οθωμανική Ιεραρχία και έγινε σημαίνον πρόσωπο. Και όταν μια μέρα ξεκίνησε να πάει στη Μέκα για προσκύνημα, η γυναίκα του κάλεσε φίλους για να προσευχηθούν να πάει και να έρθει γερός από το μακρύ αυτό ταξίδι. Είχε μάλιστα ετοιμάσει και πιλάφι για την περίσταση. Ο Ιωάννης ζήτησε ένα πιάτο για τον κύριό του. Του το έδωσαν, νομίζοντας ότι το ήθελε για να το φάει ο ίδιος ή για να το δώσει σε κάποιον φτωχό, όπως συνήθιζε. Αλλά ο Ρώσος προσευχήθηκε και το πιάτο εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, το πιάτο παρουσιάστηκε με τρόπο θαυμαστό στον κύριό του. Στην επιστροφή του έφερε πίσω το πιάτο με το μονογραμμά του, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο αυτό θαύμα του Ιωάννη. Λίγο αργότερα, ο Ιωάννης αρρώστησε και αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων, παρέδωσε το πνεύμα του. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, το σκήνομά του παρέμεινε άφθορο. Οι τουρκικές αρχές επιχείρησαν να το κάψουν, μάταια όμως. Παρέμεινε ολόκληρο χωρίς ίχνη αποσύνθεσης. Κατά την οδυνηρή περίοδο της ανταλλαγής των πληθυσμών, οι Έλληνες του Προκοπίου μετέφεραν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη μέχρι τη Χαλκίδα, στην Εύβοια. Αργότερα τα πήγαν στο Νέο Προκόπιο, ένα χωριό που είχε χτιστεί πρόσφατα, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Το 1930, χάρη στις προσφορές των προσκυνητών, χτίστηκε μια τεράστια εκκλησία, η οποία αποτελεί πόλο έλξης των προσκυνητών. Και σήμερα ακόμη, όποιος θέλει, μπορεί να προσκυνήσει τη Λάρνακα με τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, από τα οποία ρέει άφθονη η χάρις που έλαβε από το Θεό.

δεν αντιστέκεται στη μεσητεία του Αγίου. Επέμενε ο Βιβλιοπόλης όταν τον παρακαλούμε με πίστη και απλότητα. Είναι μεγάλος υπερασπιστής των αδυνάτων, των ασθενών και των απόκληρων της ζωής. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος δεν ήταν γνωστός στην επίγεια πατρίδα του, που ήταν δέσμια στο ζυγό του αθεϊσμού. Τον γνώριζαν και τον τιμούσαν μόνο οι Έλληνες. Αφού του όμως ελευθερώθηκαν, το προσκύνημα έγινε γνωστό με ταχύτητα αστραπής. Στο βίο του Αγίου Ιωάννη υπάρχει μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη πιστότητα. Είναι οι μόνες αρετές που αγαπούν οι μικροί. Γι' αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση ότι ο λαός προσβλέπει στις εικεσίες του ενώπιον της Αγίας Τριάδας. Όλοι εκείνοι που λυγίζουν κάτω από τα βάσανα της ζωής, όλοι οι σκλάβοι του αιώνα τούτου, όπου και αν είναι υποδουλωμένοι, πριν θεωρήσουν τον Άγιο Ιωάννη ως πρότυπο πνευματικής ζωής, έχουν βρει στο πρόσωπό του εκείνον που εισακούει με συμπάθεια τα ποικίλα αιτήματά τους. Ευχαρίστησα τον Βιβλιοπόλη που έγινε αιτία να ανακαλύψουμε αυτόν τον μεγάλο Άγιο και αποφάσισα να νοικιάσω αμέσως ένα αυτοκίνητο για να πάμε στο νέο Προκόπιο. Μπορεί η πρόσβαση να είναι δύσκολη και οι δρόμοι ολοστροφές, αλλά η Βόρεια Εύβοια είναι δασωμένη με έλατα, βελανιδιές και κουμαριές και προσφέρει ένα τοπίο με ποικίλες εναλλαγές. Ο ποταμός Κυρέας, πλαισιωμένος με ροζ πικροδάφνες, αγριοβελανιδιές και αγριοκαστανιές, αρδεύει την κοιλάδα με τα σπάνια φυτά και την πλούσια χλωρίδα. Μπήκαμε χέρι-χέρι με τη Φιλοθέη στη Μεγάλη Βασιλική του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, όπου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Ομολογώ ότι φοβόμουν μήπως η θέα του άφθορου σκηνώματος τραυματίσει το κοριτσάκι μου. Γι' αυτό και προσπάθησα να στρέψω την προσοχή της στην υπέροχη βυζαντινή εικονογράφηση του ναού, ενώ εγώ πλησίαζα σιγά σιγά προς τη Λάρνακα. Με έκπληξη ανακάλυψα ότι το μικροκαμωμένο αυτό σώμα, ηλικίας άνω των 200 ετών, ήταν τέλεια διατηρημένο. Δεν ξέρω αν μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο ως κάτι άλλο εκτός από θαύμα. Ξέρω όμως ότι πλησιάζοντας, αντί να μου προκαλέσει κάποιο φόβο, γέμισε την ψυχή μου με βαθιά γαλήνη. Ένιωσα μεγάλη γλυκύτητα να απλώνεται μέσα μου όταν ξαφνικά βλέπω έκπληκτος την κόρη μου να έχει γονατίσει δίπλα μου και χωρίς τον παραμικρό φόβο να προσεύχεται στον Άγιο

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ματήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

τράβηξα για τα ξέφωτα, όπου λίγο καιρό πριν, όταν το στρατόπεδο ήταν γεμάτο κρατουμένους, άνοιγαν λάκους και έθαβαν εκεί τους νεκρούς. Η τεράστια έκταση του νεκροταφείου, περιφραγμένη κάποτε με σειρματοπλέγματα και απροσπέλαστη, ήταν τώρα ανοιχτή. Πολλοί πάσαλοι είχαν πέσει και τα σύρματα κρέμονταν κομμένα. Η περιοχή έμοιαζε με ένα εγκαταλελειμμένο περιβόλι γεμάτο ακανόνιστες βραγιές, όπου έβλεπε σκόρπια αναρρύθμιτα παλούκια και λαμαρινένιες πινακίδες, παλούκια όρθια γερμένα ή πεσμένα κατά γης. Πάνω στις πινακίδες ήταν γραμμένα τα ονόματα και τα νούμερα των κρατουμένων. Τώρα ήτανε και αυτά μισοσβησμένα, που και που διέκρινες μόνο κάποια γράμματα, κάποιους αριθμούς. Προχώρησα. Τα πόδια μου βούλιαζαν μέσα στην γκρίζα λάσπη, την ανακατωμένη

με σάπια φύλλα και χόρτα. Βάδιζα με δυσκολία, ξεκολώντας τα πόδια μου σε κάθε βήμα, διασκελίζοντας τα πεσμένα παλούκια και τα χωμάτινα υψώματα των τάφων, πηδώντας πάνω από χαντάκια, παρακάμπτοντας μεγάλους λάκους, αδράχνοντας τους κορμούς καχεκτικών δέντρων. Ο ζεστός ανοιξιάτικος ήλιος κατέβαινε αργά, τραβώντας για τη δύση του. Στάθηκα, γύρισα το βλέμμα μου σε όλα τα σημεία. Σταυροκοπήθηκα και ευλόγησα τον κάμπο εκείνο του θανάτου. Ζήτησα ολόψυχα του Θεού το έλεος για τις ψυχές των νεκρών. Η καρδιά μου ήταν βαριά, με πλάκωνε η θλίψη. Ο απαλός και δροσεός αέρας κόπηκε απότομα. Λες και κρύφτηκε μέσα στο δάσος, λες και χώθηκε μέσα στη γη, λες και κάτι φοβήθηκε. Ακίνητα σαν πέτρινα ήταν τώρα τα δέντρα, το χορτάρι, η θάμπη. Έσπρωξα τα βήματά μου πιο πέρα, καθώς τα περασμένα έστειναν μέσα μου έναν κακό ρυθμό χώρο, μαζί με τα τωρινά και τα μελούμενα. Ζωντάνεψαν στη σκέψη μου άνθρωποι γνώριμοι και αγαπημένοι, πόθησαν στα χέρια μου με την εξομολόγηση όλη τους τη ζωή. Ζωντάνεψαν πρόσωπα κουρασμένα, σκελετωμένα, χαραγμένα από τον πόνο και τις ταλαιπωρίες. Ζωντάνεψαν μάτια θλιμμένα, βαθουλωτά, θολά. Μάτια γεμάτα νοσταλγία και προσευχή. Η μάτια γεμάτα μίσος και απελπισία. Πόσα μάτια είχα κλείσει με τα τρεμάμενα δάχτυλά μου.

χείλη μου είχα τις νεκρόσιμες ευχές. Φώναζα οι λέξεις και οι φράσεις, έκαιγαν τη γλώσσα, συγκλώνιζαν το σώμα και τσάκιζαν την ψυχή, καθώς έπεφταν σαν ηλαστήρια και λυτρωτική βροχή πάνω από τα θαμμένα σώματα. Χιλιάδες, χιλιάδες άνθρωποι ήταν εκεί, κάτω από το χώμα θανατωμένοι από συνανθρώπους τους. Χιλιάδες ακόλουθοι του Χριστού μας, χιλιάδες υπερασπιστές της γης των πατέρων μας, χιλιάδες αγωνιστές της δικαιοσύνης, χιλιάδες μάρτυρες της ελευθερίας, μα και χιλιάδες πολέμοι της εκκλησίας. Χιλιάδες προδότες της πατρίδας, χιλιάδες δολοφόνοι και εγκληματίες. Λίγο μακρύτερα ακουγόταν μονότονος και μελαγχολικός ο θόρυβος μιας μπουλντόζας που χαλούσε τα υψώματα των τάφων και γέμιζε με χώματα τους άδειους λάκους, ισοπεδώνοντας τη γη, ανακατεύοντας τη λάσπη με τα ανθρώπινα οστά και εξαφανίζοντας κάθε ανάμνηση, κάθε στοιχείο, κάθε μαρτυρία για το απέραντο νεκρό ταφείο.

άμεσα στα αναρρύθμιτα και ανώνυμα λείψανα. Ήταν και τα τίμια σκηνώματα του Επισκόπου Πέτρου, του Αρχιμανδρίτη Ιωνά, του μοναχού Μιχαήλ, του μεγαλόσχημου Θεοφύλου από την έρημο της Όπτινα, ανθρώπων που είχα γνωρίσει από κοντά, ανθρώπων αρετής και προσευχής, και ακόμα του φιλάνθρωπου γιατρού Πλεβασόφ, του καθηγητή Γλουχόφ, του καλοκάγαθου Κλειδαρά Στέφανο. Στη μύτη μου ήρθε μια χαρακτηριστική δυσοσμία. Η φθορά της ύλης, η σύψη της άρκας, η τάφη η σαν ρηχής καμένη βιαστικά. Το χειμώνα τα πτώματα καλύπτονταν όπως όπως με χώμα και χιόνι, και το καλοκαίρι όταν το χιόνι έλειωνε έβλεπες να ξεφυτρώνουν από τη γη χέρια και πόδια μισολιωμένα. Έστελνε τότε η διοίκηση μια ομάδα κρατουμένων για να τα σκεπάσουν με χώμα και να διορθώσουν τους τάφους. Φαίνεται πως η μπολντόζα τώρα είχε ξεθάψει κάποια πτώματα που σκόρπιζαν στην ατμόσφαιρα της απείλετους. Οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου έκαναν την υγρή γη να χνίζει. Οι υδρατμοί έβγαιναν οχελικά μέσα από τη γη και ανέβαιναν αργά, λίγο ψηλότερα, για να διαλυθούν έπειτα και να χαθούν από τα μάτια μου. Κύριε, ω Κύριε, ψέλησα αυθόρμητα. Μην είναι τάχα οι ψυχές των νεκρών που σηκώνονται πάνω από την κοιλάδα του κλαθμών. Ένας κόμπος δέθηκε στο λαιμό μου, τα δάκρυα θόλωσαν τα μάτια μου, η καρδιά μου σφίχτηκε. Μια αβάσταχτη θλίψη με κυρίεψε, μια θλίψη που μετουσιώθηκε σε θρηνητική κραυγή και πονεμένο ερώτημα. Κύριε, γιατί τα παραχώρησες όλα αυτά? Ξαφνικά, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα μακρόσυρτο και διαπεραστικό κλάμα ακούστηκε κάπου μακριά και σχεδόν αμέσως απλώθηκε σε όλο τον κάμπο. Στην αρχή ήταν σαν συγκρατημένο και τρεμουλιαστό ουρλιαχτό. Ύστερα έγινε μονότονο βογγητό με περιοδικά ξεσπάσματα, ένα βογγητό σαν αποπληγωμένο άνθρωπο. Και τελικά μεταμορφώθηκε σε θρήνο γοερό, μελαγχολικό, ανατριχιαστικό θρήνο που θύμιζε επιτάφιο μυρολόγιο. Βάρινε η καρδιά μου ακόμα πιο πολύ. Τεντώθηκαν οριακά τα νεύρα μου. Μου θέριζαν τα σπλάχνα, η λύπη και η απελπισία. Σκοτίνιασαν όλα γύρω μου. Ένιωθα συντριμμένος, εξουθενωμένος. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, αναφώνησα, κάνοντας το σημείο του σταυρού. Και τότε, ο άνεμος που ήταν ως τη στιγμή εκείνη κρυμμένος ανάμεσα στα δέντρα και τους θάμνους όρμησε μπροστά με δύναμη ασυμβίβαστος και ανυπόταχτος, ταρακούνησε τις σημείδες, άλεψε τα χαμόδεντρα, κυμάτισε το χορτάρι και έπεσε δροσερός πάνω στο πρόσωπό μου.

μονομιάς ο μελαγχολικός θρήνος εξαφανίστηκε, νικημένος απ' του ακαταμάχητου ανέμου τη βοή. Το στρώμα των αχνών που σκέπαζε τη γη διαλύθηκε, η μυρωδιά της χλώης και η φρεσκάδα του δάσους έδιωξαν τη δυσοσμία του θανάτου. Το κελάδισμα των πουλιών που έσχιζαν ανέμελα τον ουρανό σκόρπισε παντού τους ήχους της χαράς, τη μελωδία της ζωής, τη δοξολογία προς τον Θεό. Η λύπη εξατμίστηκε, η καρδιά ξαλάφρωσε, ο ζόφος της ψυχής εξορίστηκε από τη γλυκύτητα της θείας παρουσίας, από την ομορφιά της και χαριτωμένης φύσης, από την πίστη και την ελπίδα στην μεταμορφωτική πρόνοια του κύριου.

μόνο κατάλαβα τι ήταν εκείνο το γοερό κλάμα, ο ήχος του μηχανικού πριονιού που έκοβε τους κορμούς των δέντρων στο υλοτόμιο του στρατοπέδου. Το υπέροχο τραγούδι του Κορυδαλού με έκανε να συλλογιστώ και να συνειδητοποιήσω πως η ζωή συνεχίζεται, θα συνεχίζεται έως τη συντελείας του αιώνος, θα συνεχίζεται όσο και όπως θέλει ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Ποιητής του ουρανού και της γης. Ναι, θα συνεχίζεται η ζωή παρά το θάνατο τόσων ανθρώπων που ήσαν θαμμένοι κάτω από τα πόδια μου στη λασπωμένη γη. Γονάτισα σε έναν άχωμα. Ακούμπησα στον ξερό κορμό μιας πεσμένης σημείρας και ζήτησα συγχώρηση από τον Θεό, γιατί λίγο πρωτύτερα είχα νικηθεί από τη λύπη και την απελπισία, από την ολιγοψυχία και την ολιγοπιστία. Σιγά σιγά η προσευχή μου συνεπήρε. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα εκεί, μα σαν σηκώθηκα ο ήλιος σκανόταν πίσω από το δασοσκεπασμένο ορίζοντα. Ο αγέρας είχε ξανακόψει. Η ησυχία θα ήταν απόλυτη αν δεν την τάραζε ο ήχος της μπολντόζας που δούλευε ακόμα. Άρχισα να ξεμακραίνω αργά προχωρώντας προς το στρατόπεδο. Τις σκέψεις και τις αναμνήσεις μου διέκοπτε κάθε τόσο η φωνή κάποιου κούκου που με γύριζε πολλά χρόνια πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της σε αξέχαστους περιπάτους μέσα στο δάσος. Εκεί μου μιλούσε για τα δέντρα και τα φυτά, για τα ζώα και τα πουλιά του δάσους. Έτσι άκουγα και τότε τον κούκο. Μα πώς μπορούσα να φανταστώ πως θα τον άκουγα πάλι μετά από δεκαετίες σε έναν τόπο σαν κι αυτόν, τόπο μαρτυρίου και θανάτου. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, Κύριε, βασανίστηκαν και χάθηκαν με τέτοιο τρόπο τόσοι άνθρωποι.

από τα μυστήριά σου. Είναι από τα μυστήριά σου που δεν μπορεί να συλλάβει ο μικρός ανθρώπινος νους, ο εχμάλωτος του ορθολογισμού, ο δούλος της αμαρτίας. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματά σου και ανεξιχνίαστη εωδή σου. Εσύ μόνο πάνσοφε και πανάγαθε Κύριε που κρατάς το σύμπαν μέσα στα χέρια σου, τα γνωρίζεις αλάθητα όλα. Κύριε, σύ πάντα είδας. Το δικό μας χρέος δεν είναι παρά η επιτέλεση του αγαθού στο όνομά σου, η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου σου, ο πνευματικός αγώνας για την είσοδο στη Βασιλεία σου. Ελέησέ μας Ιησού, ελέησέ μας Θεέ μας. Στράφηκα πάλι διαδοχικά και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ευλόγησα τους γνωστούς και άγνωστους νεκρούς του απέραντου κημητηρίου. Τους αποχαιρέτησα όλους με μια βαθιά μετάνοια. Και έφυγα βιαστικά, χωρίς να ξανακοιτάξω πίσω. Το 1957 πλησίαζε στο τέλος του. Το στρατόπεδο όλο ένα και άδειαζε. Στο μεταξύ δημιουργήθηκε πολύ κοντά του ένας συνοικισμός. Εκεί εγκαταστάθηκαν οικογενειακά οι εργαζόμενοι στο στρατόπεδο, όλοι πια μισθωτοί. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν δρόμοι, χτίστηκαν σπίτια, ανοίχτηκαν πλατείες και κατέφθασαν νέοι άνθρωποι. Πολλοί νέοι άνθρωποι που τίποτε δεν γνώριζαν για το προηγούμενο ειδικό καθεστώς του στρατοπέδου και το ισοπεδωμένο πια λασπερό νεκροταφείο του κάμπου. Το παρελθόν έφευγε και ξεχνιόταν.

του 1957. Έμεναν ακόμη 6 χρόνια ως την αποφυλάκηση του πατρός Αρσενίου, μια και το 1952 του είχαν φορτώσει άλλα 10 χρόνια. Τον κάλεσαν επανειλημμένα στο διοικητήριο, έκαναν ερωτήσεις, έπαιρναν καταθέσεις, άνοιγαν φακέλους, έγραφαν πρακτικά, συνέτασαν αναφορές. Τελικά την άνοιξη του 1958 του ανακοίνωσαν την αποφυλάκησή του βάσει της αμνηστίας. Μα η αμνηστία είχε δοθεί 4 χρόνια πριν. Τώρα τη θυμήθηκαν. Γιατί δεν είχε αποφυλακιστεί τότε μαζί με τόσους άλλους? Σε αυτό το ερώτημα, όπως και σε τόσα άλλα, δεν θα έπαιρνε ποτέ απάντηση. Θα θυμόταν ωστόσο πάντα τη ζωηρή έκπληξη ενός μέλους της Επιτροπής που ασύστολα αναφώνησε: «Για κοίτα ρε, τον παπά τη γλίτωσε. Τι να κάνουμε, είμαστε αναγκασμένοι να τον απολύσουμε». Του δώσανε καινούρια ρούχα, πύλο πορείας, κάμποσα χρήματα για την εργασία που είχε προσφέρει τα τελευταία χρόνια και μια βεβαίωση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας στον τόπο της κατοικίας του. Τόπο κατοικίας. Στη σχετική ερώτηση έδωσε το όνομα μιας μικρής ιστορικής πόλης κοντά στο Γιαροσλάβ, όπου κάποτε έμεινε για αρκετό καιρό μελετώντας τις αρχαιότητες. Μικρή σημασία όμως είχε για αυτόν το που θα πήγαινε. Ένιωθε κουρασμένος, αποκαμωμένος. Δεν επιζητούσε παρά να ξεκουραστεί, να μαζέψει δυνάμεις, να ησυχάσει, να προσευχηθεί, να ξαναβρει τον εαυτό του πριν συναντηθεί μετά από τόσα χρόνια με τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά στα χέρια του Θεού βρίσκομαι, συλλογίστηκε. Εκείνος θα τα κανονίσει όλα όπως πρέπει.

άνοιξη είχε μπει πρώιμα. Οι θερμοί άνεμοι διώξανε γρήγορα τα χιόνια. Οι δρόμοι στέγνωσαν. Οι σκνήπες και τα κουνούπια δεν είχαν φανεί ακόμη, μα τα ανοιξιάτικα πουλιά έκαναν κιόλας δυναμικά αισθητή την παρουσία τους με τα τρελά φτερουγίσματα και τα διάκοπα τερετίσματά τους. Ο πατήρ Αρσένιος βγήκε από την πύλη του στρατοπέδου με καινούρια παπούτσια, αμεταχείριστο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και το συνηθισμένο κασκέτο, έχοντας στην πλάτη ένα σάκο με τα λιγοστά πράγματά του. Πέρασε από το σταθμό ελέγχου και προχώρησε στο χωματόδρομο. Κοίταξε πίσω. Οι φρουροί είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους επάνω. Με απορία έβλεπαν κι αυτοί το γνωστό τους γεροντάκι, που λες και το είχαν ξεχασμένο τόσα χρόνια εκεί μέσα οι άνθρωποι, να φεύγει τώρα προς το άγνωστο. Ο δρόμος περνούσε πάνω από ένα βουναλάκι. Σαν έφτασε στην κορυφή του, ο πατήρ Αρσένιος στράφηκε για τελευταία φορά προς το στρατόπεδο. Αντί για άλλον χαιρετισμό, αποχαιρετισμό, σταύρωσε από μακριά το ζωφερό τόπο που είχε σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή και την ψυχή του. Τον τόπο όπου είχε πάθει αλλά και μάθει τόσα πολλά. Τον τόπο όπου πάνω απ' όλα είχε συνειδητοποιήσει τη σημασία του αποστολικού λόγου. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, στίχος 2. Ένα περαστικό φορτηγό τον έφερε στο συνοικισμό όπου ζούσε και εργαζόταν ο πρώην επόπτης Ανδρέας Ιβάνοβιτς, ο Σπραβεντλίδη. Εύκολα βρήκε το σπίτι του. Πόσο παράξενο, πόσο ωραίο, πόσο ζεστό του φάνηκε εκείνο το ταπεινό σπιτάκι. Τόσα χρόνια στο στρατόπεδο είχε σχεδόν ξεχάσει πώς είναι τα σπίτια των ανθρώπων. 2 μέρες έμεινε με τη χαριτωμένη και φιλόξενη οικογένεια του Ανδρέα. 2 μέρες γαλήνης, 2 ημέρες μακαριότητας. Την 3η μέρα τον συνόδεψαν ο ίδιος ο Ανδρέας και η γυναίκα του ως τον σιδηροδρομικό σταθμό. Πλήρωσαν μάλιστα και το επιπλέον ποσό που χρειαζόταν για να ταξιδέψει στην πρώτη θέση. Αποχαιρετήθηκαν συγκινημένοι. Μπήκε στο τρένο, κάθισε, έβαλε πίσω από το κεφάλι το σάκο με τα πράγματά του και κλείσε τα μάτια. Το τρένο που κυλούσε στις ράγες, λυκνιστικά, με ρυθμικούς στριγμούς, τρανταζόταν όποτε περνούσε από τους αρμούς, κάνοντας τους επιβάτες του να αναπηδούν ελαφρά πάνω στα καθίσματά τους.

πίσω από το παράθυρο προσπερνούσαν γοργά τα δάση, η ταϊγά, ταϊγά δασική ζώνη ασθενικών κονοφόρων δέντρων που εκτείνεται στις βόρειες περιοχές της Ρωσικής Πεδιάδας και σε μεγάλο μέρος της Σιβηρίας. Περνούσαν τα ποτάμια, οι λίμνες, όλη η Σιβηρία. Από τα κλειστά μάτια του πατρός Αρσενίου περνούσαν άλλες εικόνες, πλήθος πρόσωπα και γεγονότα σε μιαν ατελείωτη μνημονική παρέλαση.

φαίνεται πως είναι εδώ μέσα και απολυμμένη από το στρατόπεδο. Προσοχή, μη μας κλέψουν. Η ανδρική φωνή ήταν ανήσυχη. Απορώ πως τους αφήνουν. Θα έπρεπε να τους είχαν τουφεκίσει. Η δεύτερη φωνή ήταν γυναικεία, ψιθυριστή και αγανακτισμένη. Ο πατήρ Αρσένιος άνοιξε τα μάτια χωρίς να κινηθεί. Στα αντικρινά καθίσματα ετοιμαζόταν να καθίσει ένα νεαρό ζευγάρι. Το τρένο έτρεχε. Περνούσε πόλεις και σταθμούς. Άφηνε πίσω του το καταπράσινο τοπίο του Σιβηριανού Βορρά και έμπαινε στα ολάνθιστα πολύχρωμα λιβάδια της κεντρικής Ρωσίας. Πλησίαζε, όλο και πλησίαζε στην πόλη όπου ο πατήρ Αρσένιος θα άρχιζε τη νέα του ζωή, όπου θα συνέχιζε να διακονεί τον Θεό και τους ανθρώπους.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν εαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλίασιν η βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων, και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων, και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
0: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα ως οφειλόμενο χρέος θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα, και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή, και για τη ράβδο του Αρών, και για το μάνα, και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη, και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια, όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρύοι των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος ουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 66. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου. Εν επάσην έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη. Ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Γη έδωκε καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης.
0: Ψαλμός 66. Εις το τέλος με ημνητικό περιεχόμενο. Ψαλμός οδής του Δαβίδ. Ήθε ο Κύριος να δειχθεί προς ημάς ικτήρμων και έσπλαχνος και να μας ευλογήσει. Ήθε να εμφανίσει πλήρες ευμενία στο πρόσωπό του σε μας και να μας ελεήσει. Ώστε μέσω του ευλογημένου και ελεημένου Ισραήλ να γνωρίσουν όλοι οι κατοικούντες επί της γης τον νόμο σου, Θεέ μου, ως οδός η οποία οδηγεί σε εσένα, ώστε μεταξύ των εθνών να υπάρξει γνώση της σωτηρίας την οποία μας παρέχεις. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως όλοι οι λαοί. Ας εφρανθούν και ας κυρτήσουν από αγαλίαση έθνη ειδωλολατρικά, διότι εσύ θα κρίνεις και θα κυβερνάς με ευθύτητα και δικαιοσύνη τους λαούς και θα οδηγήσεις όλα τα έθνη ως ποιμένας σε νομές σωτηρίους. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, λαοί και έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως πάντες. Η γη έδωσε άφθονη την καρποφορία και την παραγωγή της. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός, ο μόνος και αληθής Θεός, τον οποίο λατρεύουμε. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός και ας φοβηθούν Αυτόν όλοι όσοι κατοικούν σύμπασα την γη μέχρι και την απότατη εσχατιά της.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
7: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεόσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
1: Μέρος δεύτερο. Μέχρι τη μοναχική του κουρά ακολουθούσε το εξής πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα συμμετείχε στις ακολουθίες. Μιμούμενος τον ηγούμενο Παχώμιο, πήγαινε στο ναό όσο το δυνατόν ενωρίτερα και στεκόταν αμετεόριστος σε όλη την ακολουθία όσες ώρες κι αν διαρκούσε. Ποτέ δεν έφευγε πριν την απόλυση. Στεκόταν πάντοτε σε μία ορισμένη θέση. Για να προφυλάσετε από τη διάσπαση και τον μετεωρισμό, είχε το βλέμμα στραμμένο στη γη, την προσοχή τεταμένη, τη στάση ευλαβική και συνόδευε την ανάγνωση και την ψαλμωδία με τη δική του εσωτερική προσευχή. Μετά την ακολουθία, ο νεαρός δόκιμος εκτελούσε το διακόνημά του, αποφεύγοντας τις μάταιες συντυχίες. Ύστερα, του άρεσε να απομονώνεται στο κελί του. Εκεί, επιδιδόταν στην προσευχή και στη μελέτη. Μελετούσε βιβλία ασκητικά και άλλα ψυχοφελή. Αυτά ήσαν η Αγία Γραφή, ιδιαιτέρως το Ιερό Ευαγγέλιο, οι επιστολές των Αποστόλων και το Ψαλτήρι. Επίσης, τα πατερικά έργα, όπως η Εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου, οι Λόγοι του Αγίου Μακαρίου, η Κλίμαξ του Οσίου Ιωάννου, η Φιλοκαλία και η Βίη των Αγίων από τον Συναξαριστή του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ. Τους ψαλμούς τους διάβαζε και καθήμενος, λέγοντας ότι αυτό επιτρέπεται. Το Ιερό όμως Ευαγγέλιο και τις Επιστολές των Αποστόλων τα μελετούσε σε στάση προσευχής και το ονόμαζε αυτό αγρυπνία, δηλαδή επαγρύπνηση. Αυτή τη μελέτη δεν την έκανε για να περάσει την ώρα του, ούτε για να ικανοποιήσει τη φιλομάθειά του. Αναζητούσε μέσα σε αυτή την απάντηση στα ερωτήματα της ζωής και μετέφερε το ανάγνωσμα στην ύπαρξή του και γενικότερα στον άνθρωπο. Με το φως του Λόγου του Θεού και τη βοήθεια της ασκητικής ζωής, με την ταπείνωση και την παράδοσή του στο θέλημα του Θεού, κατεργάστηκε και σχηματοποίησε οριστικά την αντίληψή του για τη μοναχική και γενικότερα τη χριστιανική ζωή. Τις ώρες της αναπαύσεως από τα πνευματικά, ο Πρόχωρος παραδινόταν στον σωματικό μόχθο. Εκείνη την περίοδο ήταν απασχολημένος με την ξυλουργική. Όπως και άλλοι μοναχοί, έφτιαχνε σταυρούς από κυπαρισόξυλο, τους οποίους έδιναν σαν ευλογία στους προσκυνητάς. Και εργαζόταν με τέτοιο ζήλο και επιτυχία, ώστε στον κατάλογο των καθημερινών αλλαγών για την ακατάπαυστη προσευχή, ονομαζόταν μόνος από όλους αυτός Πρόχωρος ο Ξυλουργός. Παράλληλα όμως με αυτό το εργόχειρο, βοηθούσε τους αδελφούς και στη μεταφορά της ξυλίας μέσα από το ποτάμι. Ετοίμαζε καυσόξυλα και άλλα. Είτε όμως εργαζόταν το εργόχειρο στο κελί του, είτε βοηθούσε στα κοινά διακονήματα, κρατούσε αδιάλειπτα στο νου και στην καρδιά του την ευχή του Ιησού. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών». Με τη χειρονακτική του εργασία αντικαθιστούσε τους μοναχικούς αγώνες, γιατί σύμφωνα με τους πατέρας, ο σωματικός κόπος για τον αρχάριο τοποθετείται πάνω από τις πνευματικές του ασχολίες. Όσον αφορά την τροφή, την νυχτερινή ανάπαυση και τη συμπεριφορά στην τράπεζα, θα διδάξει αργότερα Όσιος τα εξής. Όταν κάθεσαι στην τράπεζα, μην παρατηρείς, τι και πόσο τρώει ο καθένας. Αλλά πρόσεχε να τρέφεις την ψυχή σου με την ανάγνωση. Το μεσημέρι να τρως αρκετά. Το βράδυ να εγκρατεύεσαι. Την Τετάρτη και την Παρασκευή, αν μπορείς, τρώγε μόνο μία φορά. Τη νύχτα να κοιμάσαι οπωσδήποτε 4 ώρες. Τη Δεκάτη, Ενδεκάτη, Δωδεκάτη και πρώτη μετά τα μεσάνυχτα. Αν αισθάνεσαι αδυναμία, μπορείς να συμπληρώνεις τον ύπνο σου το μεσημέρι. Κράτησε αυτή τη συνήθεια σε όλη σου τη ζωή. Θα σε βοηθήσει στην ηρεμία του νου σου. Εγώ διατηρώ αυτήν την τάξη από τα νεανικά μου χρόνια και παρακαλώ πάντοτε τον Κύριο να μου χαρίζει ανάπαυση στις νυχτερινές ώρες. Αν τηρήσεις κι εσύ αυτή τη γραμμή, δεν θα είσαι ποτέ κατηφής, αλλά πάντοτε υγιής και χαρούμενος. Με την πάροδο του χρόνου, από την παρατεταμένη ορθοστασία και τη λιγοστή ανάπαυση, ο Όσιος άρχισε να υποφέρει από δυνατούς πονοκεφάλους. Σύντομα όμως θεραπεύθηκε όταν αυξήθηκαν οι ώρες της αναπαύσεως. Το γεγονός αυτό τον έκανε να αναθεωρήσει την προσωπική του γνώμη σχετικά με τον χρόνο αναπαύσεως. Τους αδυνάτους συμβούλευε να αφιερώνουν 6 ώρες για ύπνο, ενώ τους πιο δυνατούς στο σώμα και στην ψυχή 5 ώρες. Επαναλαμβάνοντας τη διδασκαλία των πατέρων της ερήμου, ότι δηλαδή δεν πρέπει να φωνεύουμε το σώμα, αλλά τα πάθη.

αγώνες, στην υπακοή, στην προσευχή, στη μελέτη και στον κόπο που έκανε μέσα στη μονή, δεν ικανοποιούσαν τελείως την ψυχή του νεαρού αγωνιστού, η οποία αγαπούσε την έρημο. Η έρημος του Σάροφ, σε απόσταση πολλών βερστίων γύρω από τη μονή, καλύπτεται από πυκνό δάσος. Μερικοί πατέρες, ακολουθώντας το παράδειγμα των παλαιών ασκητών και των πρώτων ιδρυτών της μονής, έφυγαν από το μοναστήρι και εκεί στην ερημιά, μυστικά από τους ανθρώπους, αφοσιώθηκαν πιο προσεκτικά στα πνευματικά τους καθήκοντα. Με την ευλογία του Ηγουμένου Παχωμίου, είχαν εγκατασταθεί σε διάφορες τοποθεσίες, όχι μακριά ο ένας από τον άλλον, καθένας με το μαθητή του. Αυτοί ήσαν ο προηγούμενος Ναζάριος, ο ιερομόναχος Δωρόθεος και ο μεγαλόσχημος μοναχός Μάρκος. Βλέποντας αυτά τα παραδείγματα, ο Πρόχωρος σκυρτούσε για περισσότερη ασκητικότητα. Η ψυχή του έκλεινε στην απομόνωση. Πήρε λοιπόν ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ να πηγαίνει τις ελεύθερες ώρες του στο δάσος. Εκεί, σε κάποια μυστική γωνιά, έστησε μία καλύβη όπου εντελώς μόνος παραδινόταν στην προσευχή. Αν δεν μπορείς πάντοτε να βρίσκεσαι στη μοναξιά και στη σιωπή, επειδή ζεις στο μοναστήρι, έλεγε αργότερα ο Στάρετς, πρέπει όμως τον ελεύθερο χρόνο σου να τον αφιερώνεις στην ησυχία και στη σιωπή. Και ο Κύριος για αυτή τη λίγη προσπάθεια δεν θα παραλείψει να σου προσφέρει πλούσια τα ελαίη του. Αυτόν τον κανόνα που θα εμπνεύσει αργότερα και σε άλλους μοναχούς, εκτελούσε τώρα ο Όσιος στην ερημητική του καλύβη. Η θέα της θαυμαστής φύσεως, εν συνδυασμό με την τελεία μόνωση και την προσευχή, τον ανύψωναν προς το Θεό και τον ένωναν βαθύτερα μαζί του με το αίσθημα της πανταχού παρουσίας του. Κάποιος που έζησε αργότερα πολύ κοντά

Αυτόν τον κανόνα τον είχε διδαχθεί ο Πρόχορος από τον γέροντά του Ιωσήφ και τον εφήρμοζε από την είσοδό του στη Μονή. Εδώ όμως στην καλύβη του, μέσα στη φύση, μόνος με τον Θεό, παραδινόταν με περισσότερη συγκέντρωση και κατάνοιξη στον αγώνα της προσευχής. Με την προσευχή ένωνε την εγκράτεια και την νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε τίποτε. Τις υπόλοιπες ημέρες μόνο μία φορά. Ποιος δεν χαιρόταν να βλέπει τέτοια ασκητικότητα σε δόκιμο μοναχό και μάλιστα τόσο νέο στην ηλικία. Όλοι έτρεφαν αγάπη και σεβασμό για τον ασυνήθιστο ασκητή. Ο Πρόχορος όμως δεν ήταν ο μοναδικός αγωνιστής ανάμεσα στους αρχαρίους. Υπήρχαν κι άλλοι νέοι, μεταξύ των οποίων και ο 20χρονος δόκιμος Βασίλειος. Η καταγωγή του ήταν από την πόλη Τέμνικοφ, από γονείς απλοϊκούς. Είχε έρθει στο μοναστήρι το 1787 και είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στον ηγούμενο Παχώμιο από την αρχή της μοναχικής του ζωής, αρνούμενος κάθε δικό του θέλημα. Ο ηγούμενος είχε εκπλαγεί από την τελεία υπακοή του βασιλείου, γι' αυτό τον περιέβαλε πάντοτε με ιδιαίτερη στοργή. Ο βασίλειος στη μοναχική του κουρά έλαβε το όνομα Νύφων. Όταν ο πατήρ Σεραφείμ βρισκόταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο πατήρ Νύφων ήταν ηγούμενος της μονής του Σάροφ. Σαν τον βασίλειο υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι πάλευαν μυστικά με τα πάθη τους, αλλά έκρυβαν την αρετή τους για να αποφύγουν τη δόξα των ανθρώπων. Τον Πρόχορο όμως τον παρακολουθούσαν οι μεγαλύτεροι πατέρες της Μονής. Οι αγώνες του ήσαν τόσο διαρκείς και εκπληκτικοί που δύσκολα μπορούσε να τους αποκρύψει. Ο ηγούμενος Παχώμιος και ο πατήρ Ιωσήφ όχι μόνο τον αγαπούσαν σαν παιδί τους, αλλά του έδειχναν και εμπιστοσύνη. Συχνά μάλιστα τον παρουσίαζαν σαν υπόδειγμα στους αμελεστέρους. Ο μακαριστός ηγούμενος Παχώμιος και ο οικονόμος Ιωσήφ έλεγε αργότερα ο Στάρετς: «Οι άγιοι αυτοί άνθρωποι με αγαπούσαν σαν την ψυχή τους. Δεν μου έκρυβαν τίποτε και φρόντιζαν για κάθε τι που θα με ωφελούσε».

Το 1780 ο Πρόχωρος αρρώστησε βαριά. Το σώμα του είχε πριστεί και κοιτόταν σε σκληρό κρεβάτι ακίνητος. Γιατρός δεν υπήρχε, γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει διάγνωσης. Υπελόγισαν όμως από τα εξωτερικά σημεία ότι επρόκειτο για υδροπικία. Η αρρώστια διήρκεσε 3 χρόνια. Ένα εξάμηνο συνολικά ο ασθενής ήταν κλινήρης και συχνά έβρεχε το κρεβάτι του με δάκρυα. Ποτέ όμως δεν βγήκε παράπονο από τα χείλη του. Είχε παραδώσει ψυχή και σώμα στο θέλημα του Θεού και διαρκώς προσευχόταν. Την περίοδο αυτή εκδηλώθηκε έντονη η αγάπη, η συμπόνια και ο σεβασμός όλων για τον Πρόχωρο. Ο γέροντάς του Ιωσήφ τον υπηρετούσε σαν υποτακτικός, αλλά και ο ηγούμενος Παχώμιος με τον Στάρετς Ισαΐα έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον του ηγουμένου και των μεγάλων Στάρετς για τον νεαρό δόκιμο έγινε αφορμή γενικότερου ενδιαφέροντος των μεγαλύτερων αδελφών προς τους νεοτέρους. Αργότερα ο Πρόχωρος θα εκφράσει με λόγια και έργα την ευγνωμοσύνη του προς τον ηγούμενο. Στις τελευταίες εξελίξεις της ασθενίας άρχισαν να φοβούνται για τη ζωή του.

«Αδελφέ πρόχωρε», είπε ο ηγούμενος, «προτείνω να καλέσουμε γιατρό ή να σου κάνουμε αφέμαξη». «Γέροντα», απήντησε ο ασθενής, «έχω παραδώσει τον εαυτόν μου στον αληθινό ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στην Πάναγνη Μητέρα Του. Αν το κρίνει η αγάπη σας, χορηγήστε σε μένα τον πτωχό την ουράνια ιατρεία, δηλαδή τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων». Ο στάρετς Ιωσήφ ικανοποίησε την επιθυμία του και έκανε ολονύκτια αγρυπνία. Στη Θεία Λειτουργία οι αδελφοί προσευχήθηκαν με θέρμη για τον Πάσχοντα, ο οποίος, αφού εξομολογήθηκε, μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια στο κελί του. Τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε μπροστά του η Παναγία μέσα σε άρρητο φως μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Στρέφοντας το πρόσωπό της προς τον Ιωάννη, έδειξε με το δάχτυλο τον Πρόχωρο και είπε: «Αυτός είναι από τη δική μας γενιά». Έπειτα ακούμπησε το δεξί της χέρι στο κεφάλι του και αμέσως όλο το υγρό που είχε μαζευτεί στο σώμα του άρχισε να βγαίνει από μία τρύπα η οποία σχηματίστηκε στη δεξιά πλευρά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύτηκε τελείως. Στη δεξιά πλευρά, από όπου βγήκε το υγρό, έμεινε για πάντα μία ουλή. Οι αδελφοί της Μονής απόρρισαν με την ταχύτητα της αναρρώσεως ύστερα από την κοινή προσευχή και τη Θεία Μετάληψη. Δεν είχαν μάθει τίποτε για την επίσκεψη της Θεοτόκου. Πάντως, ο Πρόχωρος ωφελήθηκε πολύ από την ασθένεια. Δυνάμωσε μέσα του η πίστης, η ελπής και η αγάπη προς τον Θεό, καθώς επίσης ο σύνδεσμος και η ευγνωμοσύνη προς τους αδελφούς. Εκείνη την περίοδο, στο σημείο που βρισκόταν το κελί του Προχώρου, είχε αρχίσει να κτίζεται νοσοκομείο για τους ασθενείς και ηλικιωμένους. Και δίπλα σε αυτό διόροφος ναός. Κάτω, επωνόματι των θαυματουργών Αγίων Ζωσιμά και Σαββατίου του Σολοβιέτς. Ενώ επάνω, εις δόξαν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα, ανέθεσαν στον Πρόχωρο τη διεξαγωγή Εράνου σε διαφόρους τόπους. Ο δόκιμος, κινούμενος από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του και από συμπάθεια για τους ασθενείς, ανέλαβε χάριν της υπακοής με προθυμία το επίπονο έργο του Εράνου. Πήγε στις πλησιέστερες πόλεις και πέρασε και από το Κούρσκ, την πατρίδα του, όπου πληροφορήθηκε τον θάνατο της μητέρας του. Έκλαψε πολύ στον τάφο της και προσευχήθηκε με θέρμη για την ανάπαυση της ψυχής της. Από τον αδελφό του Αλέξιο πήρε ένα σημαντικό ποσό για την ανέγερση του ναού. Η αποστολή του τελείωσε. Επιστρέφει στο μοναστήρι και εργάζεται με ζήλο στο ναό του νοσοκομείου των οσίων Ζωσιμά και Σαββατίου. Επιτίδιο σαν ξυλουργός, φτιάχνει μόνος του από κυπαρισόξυλο την Αγία Τράπεζα, η οποία καθαγιάστηκε στις 17 Αυγούστου 1786 και σώζεται μέχρι σήμερα στη θέση της. Ο πατήρ Σεραφείμ, μέχρι τέλους της ζωής του, μετελάμβανε των αχράντων μυστηρίων σε αυτόν τον ναό. Το έκανε αυτό εις ανάμνηση της θαυμαστής θεραπείας του που έγινε στον χώρο ακριβώς εκείνο.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

Το σημερινό θέμα μας είναι να μελετήσουμε ένα διάλογο τον οποίο είχε ο Κύριος μας με έναν νέο, ο οποίος του έκανε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, το πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και είναι σημαντικός ο διάλογος αυτός, διότι από αυτόν αποκαλύπτονται, στο διάλογο αυτόν δηλαδή αποκαλύπτονται από τον Κύριό μας, υψηλές αλήθειες και επισημαίνονται πνευματικά θέματα, βασικά για την πνευματική μας πορεία, προκοπή, τα οποία εξασφαλίζουν και την αιώνια ζωή. Ο διάλογος αυτός έχει καταγραφεί στα δύο Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον και στο κατά Μάρκον. Και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του και στους δύο Ευαγγελιστές. Διαβάζω από το κατά Μάρκον. «Και ειδού εις προσελθόν είπεν αυτό, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας, τι ποιήσω ή να έχω ζωή αιώνια». Ο Μάρκος λέει «και εκπορευωμένο αυτού εις οδόν», δηλαδή όταν ο Κύριος βγήκε στο δρόμο, αυτό σημαίνει εκπορευωμένο, «προς δραμών εις έτρεξε κάποιος κοντά του και γονιπετήσας έπεσε στα γόνατα και τον ρώτησε, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ή να ζωή αιώνιον κληρονομήσω». Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά ανάμεσα στους δύο Ευαγγελιστές είναι το γονιπετήσας. Και οι δύο μας αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος ερώτησε τον Κύριο, αφού όμως γονάτισε μπροστά του. Εις ένδειξη σεβασμού, το γονιπετήσας, το διδάσκαλε και το αγαθέ, και η προσφώνηση και η πράξη έδειχνε ότι ο νέος αυτός είχε σεβασμό προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πνευματικά ενδιαφέροντα. Τώρα, πόσο μπορούσε να αφιερωθεί και να τηρήσει τους κανόνες της πνευματικής ζωής, θα το δούμε πιο κάτω. Ο δε, ο Χριστός δηλαδή, είπεν αυτό, «τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημι εις ο Θεός». Και ο Μάρκος έχει ακριβώς την ίδια φράση και την ίδια παρατήρηση του Κυρίου. Μας κάνει εντύπωση. Όταν διαβάζουμε αυτή την περικοπή, τη διαβάζουμε και στη σειρά των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων του Ματθαίου, δηλαδή εκεί στο καλοκαίρι κοντά. Όχι στο καλοκαίρι, στον Αύγουστο κοντά, δηλαδή. Εξαρτάται από το Πάσχα. Γι' αυτό λέω κοντά, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια, επειδή η εορτή του Πάσχα είναι εορτή που κινείται στην ημερομηνία μέσα στον χρόνο.
Όταν διαβάζουμε λοιπόν την περικοπή αυτή, μας κάνει εντύπωση γιατί ο Κύριος αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Τι με λέει σ' αγαθό. Βέβαια, μπορούμε να εικάσουμε για ποιο λόγο ο Κύριος αντέδρασε έτσι, ελεγκτικός δηλαδή, γιατί τον ήλεξε τον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος είχε πάει και γονατίσει μπροστά του, τον προσφώνησε, διδάσκαλε, έδειξε δηλαδή το σεβασμό του. Γιατί τον έλεγξε όμως που τον προσφώνησε αγαθόν και του είπε, γιατί με λες αγαθόν, ένας είναι ο αγαθός, ο Θεός μόνος. Οι ερμηνευτές πατέρες εξηγούν και λέγουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε και καλή πρόθεση με την ερώτηση. Η ερώτηση σε αυτή, όπως και άλλες ερωτήσεις που δέχθηκε ο Κύριος, είχαν μία πονηρία μέσα τους. Δεν εγινόντουσαν, δεν υπεβάλλοντος τον Κύριο από πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά αποσκοπούσαν οι ερωτήσεις αυτές σε άλλη έκβαση. Ήθελαν δηλαδή, με απλά λόγια όπως θα δούμε αργότερα, να μπλέξουν τον Χριστό, το λέω με απλά λόγια, σε θεολογικές ερωτήσεις και θεωρητικές απόψεις, ώστε εκεί να τον βρουν σε αδυναμία για να τον εκθέσουν μπροστά στον κόσμο. Γι' αυτό το αντιλαμβανόμαστε, διότι ο Κύριος του είπε, επειδή αγαθός είναι ένας ο Θεός και εσύ δεν αναγνωρίζεις ότι εγώ είμαι Θεός, γιατί με αποκαλείς αγαθόν. Τρόπον τινά, ο Χριστός απεκάλυπτε ως ετάζων καρδίας και νεκρούς, ως παντογνώστης δηλαδή, τι συνέβαινε στην ψυχή και στο νου του ανθρώπου. Του λέει, γιατί με ειρωνεύεσαι, αφού δεν με θεωρείς, δεν με αναγνωρίζεις, δεν με πιστεύεις ότι είμαι Θεός, γιατί με αποκαλείς αγαθό, εφόσον αγαθός είναι μόνον ένας, ο Θεός, κατά την Ιουδαϊκή αντίληψη. Άρα εσύ, που δεν με αναγνωρίζεις ως Θεόν, δεν πρέπει να με αποκαλείς αγαθόν. Ωστόσο όμως, μετά τον έλεγχο αυτόν, όπου με τον έλεγχο αυτό ο Κύριος απεκάλυψε τη ρηχότητα ή και αν θέλετε την ιδιοτέλεια που είχε ο άνθρωπος αυτός με την ερώτηση που έκανε, και θα αποδειχθεί ότι ο Κύριος είχε δίκιο, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε πραγματικό ενδιαφέρον, ήταν ρηχός από τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε ο διάλογος αυτός, όπως θα δούμε. Και συνεχίζει ο Ματθαίος. Είδε θέλεις εισελθήν εις την ζωή, τήρησον τας εντολάς. Εάν θέλεις να εισέλθεις στην ζωή, που σημαίνει δηλαδή να
έχει ζωή αιώνιων, πρέπει να τηρήσεις τις εντολές. Για να δούμε ο Μάρκος πώς το λέει. Τας εντολάς είδας. Εδώ ο Χριστός του λέει, δείχνει ακόμα πιο φανερά τη ρηχότητα του ανθρώπου αυτού και κυρίως το σκοπό για τον οποίο του έκαμε την ερώτηση. Τις ξέρεις, του λέει, τις εντολές, τι πρέπει να κάνεις. Τι με ρωτάς? Αφενός μεν δεν με αναγνωρίζεις ότι είμαι Θεός, αφετέρου ξέρεις και τις εντολές. Τι ήρθες δηλαδή να με ρωτήσεις? Στο Ματθαίο η εξέλιξη του διαλόγου έχει ως εξής. Λέγει αυτό, συνεχίζει να κάνει τον πονηρό ο νέος αυτός άνθρωπος. Ο Χριστός του είπε να τηρήσει τις εντολές και εκείνος τον ρωτάει, ποιας? Ο δε Ιησούς είπε και το απαντάει, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτό. Στο Μάρκο, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Οι εντολές αυτές, μας κάνει εντύπωση εδώ, ότι είναι το δεύτερο μέρος του διαλόγου. Γιατί ο Κύριος περιόρισε, αναφέρθηκε μόνο από την πέμπτη εντολή και κάτω και τις προηγούμενες τέσσερες δεν τις είπε? Ποιες είναι οι τέσσερες? Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που καισοντές η Θεή έτερη πλήνε μου, που ποιήσεις σε αυτό ομοίωμα εναντίον της ειδωλολατρίας. 6 μέρες εργά και επίσης πάντα τα έργα σου, και η επόμενη είναι που λείψει το όνομα Κυρίου επί Ματέο. Αυτές είναι οι 4 πρώτες και αρχίζει τίμα τον πατέρα σου η 5η και οι υπόλοιπες, που κλέψεις, σου μοιχεύσεις, που ψευδομαρτυρήσεις. Γιατί ο Κύριος δεν είπε και τις 4 πρώτες αλλά περιορίστηκε στις 6 δεύτερες? Και μάλιστα την εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, έτσι, η οποία ανακεφαλαιώνει τις προηγούμενες εντολές, στις σχέσεις δηλαδή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Ο Δεκάλογος δηλαδή έχει 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος έχει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και είναι οι εντολές και τα καθήκοντα προς τον Θεό, και στο δεύτερο μέρος είναι οι εντολές και τα καθήκοντα του ανθρώπου προς τους συνανθρώπους. Ο Χριστός λοιπόν του υποδεικνύει, του σημειώνει και του υπενθυμίζει το δεύτερο μέρος του Δεκαλόγου, όχι και το πρώτο. Μας κάνει εντύπωση γιατί αυτά δεν ήταν υποχρεωτικά να τα τηρήσει τα καθήκοντά του προς τον Θεό. Βεβαίως ήταν υποχρεωτικά, αλλά ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός, ο νέος, τα μεν πρώτα καθήκοντα να τα τηρούσε,
Τα δεύτερα όμως φαίνεται ότι δεν τα τηρούσε και θα το δούμε λίγο παρακάτω, ιδιαίτερα το πλησίον σώσε αυτόν. Επομένως του τα υπενθυμίζει ο Κύριος. Σημασία πάντως έχει από την εξέλιξη του διαλόγου αυτού ότι, όπως φαίνεται, ο Κύριος συνδέει την αιώνια ζωή με την τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή, αν δεν τηρείς τις εντολές του Θεού, δεν μπορείς να εισέλθεις εις την αιώνια ζωή. Ξέρετε γιατί έκανε έτσι? Γιατί ο διάλογος αυτός, που είναι αποκαλυπτικός, εντούτοις δημιουργεί μια εύλογη απορία. Παραδείγματος χάρη, στο ληστή που ήταν σταυρωμένος μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος του είπε «Μετεμού σήμερον έσυ εν το παραδείσο». Αυτός, ο ληστής δηλαδή, δεν είχε τηρήσει καμία από αυτές τις εντολές. Και όχι απλά δεν είχε τηρήσει, αλλά και τις είχε καταπατήσει. Και είχε κλέψει και είχε φωνεύσει. Αυτά τα ξέρουμε ασφαλώς, και τις άλλες εντολές δεν θα τις είχε τηρήσει στα καθήκοντά του προς τον πλησίον. Άρα ο ληστής ήταν λίγο κάτι ήξερε από τα καθήκοντα προς τον Θεό, γιατί είπε εις τον άλλον «Ου φοβήσει τον Θεό». Εσύ δεν τον φοβάσαι? Δηλαδή, εγώ τον φοβάμαι τον Θεό. Ήταν και αυτό, φαίνεται, έστω και το λίγο, κάτι ευάρινε στην κρίση του Θεού για να του πει «Μετεμού σήμερον έσυ εν το παραδείσο», και κυρίως ευάρινε η μετάνοια και η ομολογία του ληστού και η ταπείνωσή του όταν είπε «Εμείς άξιον επράξαμε απολαμβάνομαι». Κατεδίκασε δηλαδή ο ίδιος τον εαυτό του, δεν είπε «άδικα πάσχομεν», αλλά ο ίδιος είπε ότι σωστά και δίκαια τιμωρούμαστε, γιατί εμείς στον άλλο ληστή δεν τηρήσαμε το νόμο και τις εντολές του Θεού. Η ταπείνωσή του λοιπόν, η μετάνοια, η ομολογία ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού, είναι οι προϋποθέσεις επάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο Κύριος μας για να του πει «Σήμερα μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Αλλά εδώ λέει στον νεαρό ότι πρέπει να τηρεί τις εντολές. Αυτές που ο ληστής δεν τις είχε τηρήσει. Τι απάντηση δίνουμε εδώ? Για ελάτε λοιπόν εσείς και οι πατέρες και εσείς που με ακούτε. Τι απάντηση θα δώσουμε εδώ? Θα σε ρωτήσει, εδώ ο Χριστός λέει να τηρείς τις εντολές. Εκεί, στην περίπτωση του ληστού, δεν τηρήθηκε η εντολή. Και δεν είναι μόνο μία περίπτωση, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά ας μην αναφερθούμε σε άλλα. Ας περιοριστούμε εδώ, στη μία αυτή περίπτωση. Τι γίνεται εδώ? Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι ο κριτής είναι ο Θεός. Και τον Θεό δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς, γιατί κρίνει ούτως ή ούτως. Αυτό το οποίο
πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός είναι πως ο ίδιος θα κριθεί, όχι γιατί κρίνει ο Θεός έτσι. Λέει λοιπόν η πατερική γραμματεία να ξέρεις εσύ πως θα κριθείς. Άρα επομένως μην βάζεις με το νου σου ότι αφού ο ληστής δεν έκανε κανένα από αυτό, από αυτά που ο Θεός ορίζει στις εντολές, άρα μπορούμε να καταργούμε τις εντολές στη ζωή μας, και ο Θεός ελεήμων και φιλάνθρωπος είναι, έβαλε το ληστή στον παράδεισο, θα βάλει και εμάς. Όχι αγαπητέ μου, βλέπετε πως που πάει το θέμα. Όχι. Ο Χριστός λοιπόν λέει το σταθερό κριτήριο είναι η τήρηση των εντολών. Να τηρείς τις εντολές. Και όχι μία, αλλά όλες τις εντολές. Γι' αυτό και όταν αναφέρθηκε στην υποχρέωση τη βασική αυτή των μαθητών του, τους είπε ότι εκείνος ως αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κτίζεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή όποιος καταλύσει, δεν τηρήσει δηλαδή μία, το επαναλαμβάνω τρίτη φορά, μία από τις εντολές αυτές, τις μικρές που σας δίνω, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εντολές, αυτός λέγει θα θεωρηθεί ελάχιστος. Θα πει ελάχιστος, πολύ μικρός. Δεν έχει τις προϋποθέσεις για να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά εκείνος ο οποίος θα ποιήσει τις εντολές, θα τις εφαρμόσει δηλαδή, και θα διδάξει τους ανθρώπους να εφαρμόζουν και αυτοί τις εντολές, αυτός μέγας κηθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός θα θεωρηθεί μέγας και θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Άρα επομένως από την απάντηση που έδωσε ο Χριστός συμπεραίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθει κανείς στην αιώνια ζωή είναι η τήρηση των εντολών. Κανείς δεν απαλλάσσεται. Τώρα, αν ο Θεός έχει και άλλους τρόπους να κρίνει τους ανθρώπους, αυτό δεν έχουμε αρμοδιότητα να ελέγξουμε τον Θεό και να βγάλουμε συμπεράσματα. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή για αυτό το θέμα της κρίσεως του Θεού, όσοι ανόμως ήμαρτων, ανόμως απολούνται. Όσοι εν νόμο ήμαρτων, εν νόμο κριθίσονται. Τι σημαίνουν οι πνευματικοί αυτοί οι κανόνες, τους οποίους μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος? Η λέξη άνομος σημαίνει τον μη Ιουδαίων. Ο Ιουδαίος ζούσε εν νόμο, κάτω δηλαδή από την ισχύ του νόμου του Μωυσέως, των εντολών δηλαδή που είχε δώσει ο Θεός δια του Μωυσέως στο Σινά. Αυτοί όλοι η πνευματική κατάσταση ονομάζεται εν νόμο. Όσοι ήσαν υποχρεωμένοι δηλαδή να
σέβονται και να τηρούν στη ζωή τους τους νόμους και τις εντολές του Θεού, αυτές τις συγκεκριμένες τις οποίες σας είπα, τις οποίες ο Θεός έδωσε ως 10 εντολές τον Μωυσή, και συνεχεία ο Μωυσής τις εξειδίκευσε στο Δεκάλογο, στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν ο Μωυσής αναλύει μία-μία τις εντολές αυτές και λέει, ο Θεός είπε αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, δεν θα κάνετε αυτό, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο. Την ανάλυση δηλαδή, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της εντολής την έκανε ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο, γι' αυτό λέγεται Δευτερονόμιο. Εκεί ο Μωυσής έδωσε την ανάλυση, κάνει ο ίδιος ο Μωυσής ερμηνεία και ανάλυση του Δεκαλόγου. Όπως και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το ίδιο έπραξε στην επί του όρους ομιλία, όταν λέει «Ερέθη της αρχαίης», ελέγχθηκε λέει στους αρχαίους αυτό, εγώ δεν λέγω εμείς αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξαναθύμισε στους μαθητές του τις εντολές και εξειδίκευσε, εξήγησε δηλαδή πως οφείλουν να τηρούν την εντολή οι μαθητές του, και μάλιστα είπε ότι για να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών θα πρέπει η δικαιοσύνη σας να είστε ενάρετοι περισσότερο από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, και έδειξε ποιο είναι το περισσότερο για τους μαθητές του. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ναι, εντάσσεται και η ερώτηση αυτή από τον νέον άνθρωπο.

Λέγει αυτό, συνεχίζω με την εξέλιξη του διαλόγου, ο Νεανίσκος. Πάντα ταύτα εφύλα τσάμιν εκ νεότητός μου. Λέγει λοιπόν στο Χριστό ότι δάσκαλε, ταύτα πάντα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου. Όλα αυτά του λέει τα τήρησα από την νεότητά μου, ήταν ευσεβής. Ζούσε δηλαδή σεβόμενος και τηρώντας τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Και συνεχίζει να ρωτάει τον Κύριο, τι αίτη υστερώ, τι λείπει, τι μου λείπει. Αλλά ο Μάρκος έχει μία πολύ ωραία και συγκινητική λεπτομέρεια. Για ακούστε τι. Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό. Για πλάστε τη σκηνή αυτή στη σκέψη σας. Εμείς είπαμε, διαβάζουμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ο Μάρκος λέγει ότι στην εξέλιξη του διαλόγου, με απλά λόγια, ο Κύριος τον συμπάθησε τον νεαρόν αυτόν. Τον συμπάθησε. Αυτό θα πει, ηγάπησαν αυτόν. Τον συμπάθησε για το ενδιαφέρον του, για τις πνευματικές του αναζητήσεις και γιατί ενώ ο Χριστός ήταν κάπως σκληρός απέναντί του στην αρχή του διαλόγου, τώρα φαίνεται ο ίδιος δηλαδή έδειξε ότι είναι άξιος συμπάθειας και προσοχής στο Χριστό. Και ο Χριστός αμέσως επιλαμβάνεται αυτού του θετικού στοιχείου στη συμπεριφορά και στη ψυχή του νεαρού αυτού. Και του λέει, «Η θέλεις τέλειος είναι, αν θέλεις», λέγει, «να είσαι, να θεωρείσαι τέλειος». Άλλο θεολογικό ερώτημα. Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν το ουρανό και δεύτω και δεύτε και δεύρω ακολούθημα. Για να διαβάσουμε και στο Ματθαίο. «Η θέλεις τέλειος είναι», είπαγε, «όσα έχεις πόλησον και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη άραστον σταυρών σου». Δύσκολα πράγματα του ζήτησε ο Κύριος. Αν θέλεις, λέει, να γίνεις τέλειος, πρέπει να πας να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα μοιράσεις στους φτωχούς, να σηκώσεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Βλέπετε, ο Ματθαίος τα έχει σε συντομία, ενώ ο Μάρκος τα έχει αναλυτικά. Εδώ λοιπόν γεννάται άλλο σπουδαίο θεολογικό ερώτημα. Όποιος δηλαδή
Έχει περιουσία. Αποκλείεται από τη βασιλεία των ουρανών και δεν τη μοιράζει στους φτωχούς. Επιθυμεί την τελειότητα. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν περιουσία αποκλείονται από τη βασιλεία των ουρανών και Άρας του είπε να σηκώσεις το σταυρό σου. Τι σημαίνει σηκώνω το σταυρό ως χριστιανός? Και τι σημαίνει επίσης ακολουθώ τον Κύριο Ιησού Χριστό? Βλέπετε λοιπόν οι τρεις προϋποθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την τελειότητα τη χριστιανική. Αυτές είναι οι τρεις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τη χριστιανική τελειότητα. Δεν αρκεί η τήρηση των νόμων και των εντολών του Θεού. Να είναι κάποιος θεοσεβούμενος άνθρωπος, να τηρεί και τις άλλες εντολές. Πρέπει να κάνει και αυτά. Η απάντηση στο ερώτημα είναι βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά προσέξτε, στην πνευματική ζωή υπάρχουν διαβαθμίσεις. Εδώ, στο πρώτο μέρος του διαλόγου, ο Χριστός απάντησε, είναι οι προϋποθέσεις για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τη δεύτερη απάντηση είναι για να ανέβεις στο ψηλότερο, στην υψηλότερη διαβάθμιση, στο σκαλοπάτι το υψηλότερο της Βασιλείας των Ουρανών, στο βάθρο το υψηλό. Αν θέλεις, του λέγει, εδώ ο δρόμος είναι ανοιχτός. Να τηρήσεις τις εντολές και από εκεί και πέρα να κάνεις και αυτά. Όχι απλώς να εισέλθεις, αλλά να ανεβείς ακόμα ψηλότερα στη διαβάθμιση την πνευματική. Και είπα ότι το θέμα αυτό δημιουργεί θεολογικά και ερμηνευτικά θέματα, σαν αυτά που σας είπα, και πρακτικά στη ζωή ο χριστιανός δηλαδή τι πρέπει να κάνει, να τηρεί τις εντολές. Πέραν της τηρήσεως των εντολών είναι και αυτά, μάλιστα. Αυτά λοιπόν χαρακτηρίζουν τη χριστιανική τελειότητα. Πού τα συναντάμε αυτά? Στην ζωή μας σήμερα πρέπει λοιπόν να διαβάσετε την κατήχηση που γίνεται σε εκείνον ο οποίος θα καρεί μοναχός ή μοναχή. Εκεί λοιπόν, στην κατήχηση που κάνει ο αρχιερέας ή ο εφημέριος αναλόγως ποιος κάνει την κουρά, εκεί λοιπόν στις ευχές αυτές δεν αναφέρεται ο ιερουργών αρχιερεύς ή ο ιερεύς στην τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτό θεωρείται δεδομένο, αναφέρεται σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και οι τρεις μεγάλες αρετές στις οποίες οφείλει να
ασκηθεί ο άνθρωπος είναι ο μοναχός που εντάσσεται σε μια αδελφότητα, η ακτιμοσύνη, αυτό το πόλισον τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής, να μην έχεις περιουσία, η αρετή, μάλλον το να μην έχεις περιουσία είναι αρετή, αγαπητή. Και όχι απλώς να μην έχεις περιουσία, και να έχεις περιουσία να τη μοιράσεις στους φτωχούς. Είναι αρετή. Είναι τελειότητα. Ουσιαστικά ο Χριστός τι λέει εδώ, δεν πρέπει να έχουν οι χριστιανοί. Οι μαθητές μου δεν πρέπει να έχουν περιουσία. Ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει περιουσία. Αυτό λέει ο Χριστός. Τώρα θα μου πείτε, δέσποτά μου, αν βγεις και τα πεις αυτά, οι πόρτες θα είναι πολύ μικρές για να βγουν οι χριστιανοί από την εκκλησία. Το άκουσα από έναν αρχιερέα που το έλεγε αυτό και μου έκανε εντύπωση. Τους είπε, αν σας πω φέρτε όλη την περιουσία σας εδώ να τη μοιράσουμε στους φτωχούς, η πόρτα λέει θα είναι πολύ μικρή για να φύγουν όλοι, να τρέξουν να βγουν απ' έξω. Όπως και ο νεαρός αυτός, ο οποίος θα δούμε πώς δέχθηκε και αντέδρασε σε αυτό που του είπε ο Χριστός και τα οποία απέδειξαν ότι δεν ήταν και τόσο προετοιμασμένος για τα μεγάλα και τα

0: Τι θα πει στη γνάσας, έγινες κυθροπός. Κατέβασε το κεφάλι δηλαδή και ο Κύριος απεδείχθη μεγάλος ανατόμος της ψυχής του ανθρώπου. Βλέπετε πως έδειξε τη ρηχότητά του, πως τον ξεσκέπασε και τον απεκάλυψε, πως έδειξε ότι το ενδιαφέρον του δεν ήταν γνήσιο και σταθερό πνευματικά. Κανείς λοιπόν επομένως δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον κριτή του. Ο Κύριος είπε για το θέμα αυτό, εγώ λέει δεν θα κρίνω κανέναν, αλλά ο λόγος μου, αυτά που είπα θα κρίνουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, καθήκον του κάθε χριστιανού και του κάθε πιστού είναι να βάζει τον εαυτό του κάτω από τον νόμο και τις εντολές του Θεού και έτσι να τον κρίνει. Όχι όπως φαντάζεται ο καθένας τον εαυτό του ότι είναι τακτοποιημένος πνευματικά. Αν είσαι τακτοποιημένος πνευματικά, αν βαδίζεις σωστά την οδό της αληθείας και της ζωής, δεν θα το πεις εσύ. Το κριτήριο είναι να ελέγξεις την πορεία σου, τη ζωή σου, την ψυχή σου και τη συνείδησή σου με βάση το νόμο και τις εντολές του Θεού. Από εκεί θα κριθεί και από εκεί θα αποδειχθεί πώς βαδίζεις τη ζωή αυτή. Στη συνέχεια ο διάλογος αυτός, ο νεαρός έφυγε, αλλά ο Κύριος συνέχισε να συζητεί με τους μαθητές του εξ αφορμής αυτού του διαλόγου. Αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, γιατί είναι εξίσου σπουδαία και μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε με προσοχή εις βάθος, γιατί περιέχουν μεγάλες αλήθειες για την πνευματική μας ζωή.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

γέροντας δεν είχε στοργική καρδιά μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για ολόκληρη τη δημιουργία του Θεού. Η αγάπη του για τη φύση ήταν έκδηλη, γράφει ο πατήρ Αλφα Ρο. Κατά καιρούς βρισκόμουν κοντά στο γέροντα και είχα την ευκαιρία να διδαχθώ πρακτικά το πνεύμα της μαθητείας, αλλά και το χάρισμα της διδασκαλίας με τα οποία ήταν πρικισμένος, όπως και να θαυμάσω την αγάπη του για τη ζωή και τη φύση της υπαίθρου. Ζούσε αδιάκοπα μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ακόμα και τότε που έδινε το ενδιαφέρον του και την προσοχή του στο που θα φυτέψουν κάποιο δέντρο. Με μια λέξη φρόντιζε να διατηρεί μόνιμα το θεανδρικό χαρακτήρα της καθημερινής ζωής του. Στο μοναστήρι βημάτιζε στην αυλή με τα δέντρα και τα λουλούδια. Απολάμβανε την ομορφιά της φύσης, τον καθαρό αέρα, το θρόισμα των πεύκων, την ευωδία των λουλουδιών, το αγιονέρι, όπως ονόμαζε το δροσερό νερό του πηγαδιού. Και όταν έπαιρνε το μονοπάτι για τον αφέντη, το βλέμμα του αγκάλιαζε τα δέντρα, τα αγριολούλουδα, τα πουλιά. Όλα είχαν ένα κρυφό παλμό μέσα τους. Όλα τραγουδούσαν τη δόξα του Θεού. Τα παρατηρούσε, τα χαιρόταν και τα ένιωθε μέσα.